0: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
1: Ο ύπνος είναι ξεκούραση με στρώματα ορθοπαιδικά. Ανατομικά πολυτελείας στη μισή τιμή. Για να απολαύσετε τώρα τον καλύτερο ύπνο, βάλτε στο κρεβάτι σας το καλύτερο στρώμα με λίγα ευρώ για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
2: Πρώτη φορά πληρώνετε μισή τιμή και έχετε διπλάσιο στρώμα με περιμετρική υποστήριξη και 10 χρόνια εγγύηση.
1: Όλα με Φερμουάρ.
2: Εμείς παράγουμε, εμείς πουλάμε.
1: Τασιόπουλος Παναγιώτης, Τασιόπουλος Θωμάς.
2: Φίρμα εμπιστοσύνης Clever Strong.
1: Έκθεση στην Καρδιτσομαγούλα, Τέρμα Βόρεια. Πάνω στον περιφερειακό δρόμο για Αγία Τριάδα και Προάστιο.
2: Τηλέφωνα 24410-29918 και 6989-422-844. Επιτέλους, απολαύστε τον ύπνο σας με Clever Strong.
3: Καλώς το να και ας άργησε.
4: Παρηγγειλές.
3: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδά. Για το ζέσταμα που λέμε.
4: Είσαι φίλος.
3: Όχι εγώ, ο Λίλος.
4: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα ψημένα όλα στα κάρβουνα.
3: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8 στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
4: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.
5: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα τον αξιόπιστο.
6: Αποθράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
7: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
6: Αξιόπιστος. Φθόρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
7: Αξιόπιστος. Το όνομα
5: τα λέει όλα.
8: Από το 1871, τέσσερες γενιές φούρνος με ιστορία και αγάπη για το ψωμί. Στον φούρνο Αντωνιάδη, το ψωμί παίρνει τον χρόνο που χρειάζεται. Με προσύνη και αργή ορίμανση, κάθε καρβέλι αποκτά πλούσια γεύση και μοναδικό άρωμα για να τα απολαμβάνετε όπως πρέπει. Φρέσκα, αληθινά, με φροντίδα γεμάτα γεύση. Το πρωινό αποκτά άλλη υπόσταση. Στην κουζίνα μας ετοιμάζουμε μπροστά σας κάθε μέρα πρωινά με ομελέτες γευστικά, χορταστικά, γεμάτα πρωτεΐνη και ενέργεια για να ξεκινά δυνατά η μέρα σας. Μαζί με τον καφέ σας, την τυρόπιτα ή μια μπάρα δημητριακών γίνεται απόλαυση. Εάν δεν έχεις δοκιμάσει ακόμα τα μίνι σαμπλέ, ήρθε η ώρα να τα ανακαλύψεις. Δική μας ευρεσιτεχνία σε 12 μοναδικές γεύσεις. Μικρά, λαχταριστά, έτοιμα για να τα έχεις παντού μαζί σου. Και φυσικά στον φούρνο Αντωνιάδη θα βρείτε κριτσίνια, τσουρέκια, γεμιστά κρουασάν με μερέντα και άλλες λαχταριστές γεμίσεις, μπισκότα και σνακς για κάθε στιγμή της ημέρας. Ό,τι και αν ψάχνετε θα το βρείτε εδώ για να απολαμβάνετε κάθε μέρα μια μικρή γαστρονομική απόλαυση. Φούρνος Αντωνιάδη. Ανακαλύψτε τις γεύσεις που αγαπάτε κάθε μέρα, κάθε στιγμή, σε κάθε μπουκιά. Φούρνος Αντωνιάδη, Παπαναστασίου 33, στον πεζόδρομο του Αρχαίου Θεάτρου. Τηλέφωνο 2410-530-822.
9: Η πιο μεγάλη νύχτα του καλοκαιριού είναι γεγονός. Η τρίτη χοροεσπερίδα του μαχητή Τεψιθέας Λάρισας έρχεται. Παρασκευή 5 Ιουνίου 2026. Ετοιμάσου ακόμη μια χρονιά για ένα γλέντι που θα μείνει αξέχαστο.

0: ατμόσφαιρα που θα σε ξεσηκώσει. Στο γήπεδο Τερψιθέα. Είσοδος μόνο 5 ευρώ. Κλείσε τώρα το τραπέζι της παρέας σου στα 6978 672 625 και 6934 221 811. Μη λείψεις. Πάμε για το τρίτο. Ο μαχητής Τερψιθέας ξέρει να γλεντά μαζί σου.
1: Στη Φαλάνη Λάρισας, εκεί που η γη συναντά την τέχνη του κρασιού, γεννιέται η κομψότητα, η νοπιεία, αλατά. Αν αναζητάτε κρασιά με χαρακτήρα, γνωρίστε τα λευκά, ροζέ, ερυθρά, ξηρά και ημί γλυκά μας, που ξεχωρίζουν για την ποιότητά τους. Μοναδικές ποικιλίες, εινοποιημένες αποκλειστικά από εμάς. Γεύσεις που κάνουν τη διαφορά σε κάθε περίσταση. Η νοπιεία, αλατά. Κρασιά που επιλέγεις, γιατί αξίζουν. Πληροφορίες 6989 411 709 και 6977 919 356.
2: TRT 95,1 TRT 95,1 FM.

Ελληνοπούλα. Είμαι μια Ελληνοπούλα και σαν μια σουλιοτοπούλα αγαπώ με την καρδιά μου την πατρίδα τη γλυκιά μου. Και ο εχθρός αν έρθει πάλι με σκοπό να την προσβάλλει, όχι, δεν θα τον αφήσω και θα του φωνάξω πίσω.

0: Φίλες και φίλοι, γεια και χαρά! Είστε συντονισμένοι στον Clutch FM, το σταθμό των μεγάλων επιτυχιών, yeah! Και όσοι δεν ξυπνήσατε ακόμα, ακούστε κι αυτό!
1: Βετούζα, βετούζα! Βετούζα, βετούζα! Βετούζα, βετούζα!

0: Φίλες και φίλοι, γεια και χαρά! Είστε συντονισμένοι στον Clutch FM, το σταθμό των μεγάλων επιτυχιών! Yeah! Και όσοι δεν ξυπνήσατε ακόμα, ακούστε γι' αυτό!
1: Βετούζα, βετούζα! Βετούζα, βετούζα! Βετούζα, βετούζα!
2: Ανοίξτε τα ματάκια σας! Ανοίξτε τα ματάκια
1: βετούζα,
2: σας!
1: Βετούζα, βετούζα!
2: Ανεβάστε τα ρουλά! Κατεβάστε τα βρακάκια σας! Ανοίξτε τα ματάκια σας! Ανεβάστε τα ρολά, κατεβάστε τα βρακάκια σας, πάρτε τη γνωστή σας τάση, χαλαρώστε, πιάστε από το κομωδίνο τη βαζελίνη, σκύψτε, σκύψτε, κι άλλο, κι άλλο, εκεί.
1: Βετούζα, βετούζα,
2: ένα,
1: βετούζα, βετούζα,
2: δύο,
1: βετούζα,
2: τρία,
1: βετούζα.
2: Και

0: Βεντούζα.
1: Και ακούστε.
2: Βγάλ την έξω, να στην κόψω.
0: Βεντούζα.
1: Και ακούστε.
2: Βγάλ την έξω, να στην κόψω.
0: Βεντούζα.
1: Και ακούστε.
2: Βγάλ την έξω, να στην κόψω.
0: Βεντούζα.
1: Και ακούστε.
3: Η Κολοκοτρονέη, λάμπη είναι στα βουνά, λάμπη και στα λαγκάδια. Έτσι λάμπη τη σημεία η Κολοκοτρονέη. Που έχουν δώσει μια ταφρά σε σημαίνες πάλες, όπου δεν καταδέχονται εκεί να την πατήσουν. Καβάλα πάει στην εκκλησιά, καβάλα προσκυνάνε. Καβάλα φέρνει την παπά το χέρι, τη χρουνιά στην

0: ανέφκαν τα γρούνια στα κυραμίδια.
1: Καλύτερα κι αν μας αγαπάτε, να μας ξαναπάτε.
2: Και τα προγράμματα τα οποία κάνω είναι τα εξής: φυσιολογικό, στοματική εκτόνωση,
3: βετούσα, βετούσα,
2: βετούσα,
3: βετούσα, βετούσα, βετούσα,
2: βετούσα,
3: βετούσα,
2: βετούσα,
3: βετούσα, βετούσα, βετούσα, βετούσα, βετούσα, βετούσα, βετούσα,
4: και εσείς μαζί.
5: Ναι, ναι, εσένα
6: που σε ξέρω τόσο λίγο, εσένα π' αγαπώ τόσο πολύ. Για πες
7: μου, κύρι, μία λέξη. Καλημερούδια, κύρι, μία λέξη.
5: Στελίτσα. Θα έρθω να το τίναξω στην πάρο και στην άξο.
7: Και εγώ θα τον αρπάξω στην άξο.
5: Θα έρθω να το τίναξω στην πάρο και στην άξο.
7: Και εγώ θα τον αρπάξω.
3: Βετούσα, βετούσα.
5: Θα έρθω να το τίναξω στην πάρο και στην άξο.
7: Και εγώ θα τον αρπάξω.
4: Και εσείς μαζί.
5: Ναι, ναι, εσένα
6: που σε ξέρω.
4: Και εσείς μαζί.
5: Ναι, ναι, εσένα
6: που σε ξέρω.
3: Καμίδια, πατάτες, λάχανα.
8: Κι άλλα λάχανα, μπαμπή.
5: Κουρουπίδια.
8: Καρότα.
3: Καμίδια, πατάτες, λάχανα.
8: Πολύ λάχανο, μπαμπή.
5: Κουρουπίδια.
8: Πολύ λάχανο. Σώτο, πάρε.
7: Μία λέξη.
3: Βετούζα, βετούζα.
5: Θα έρθω να το τίναξω στην πάρο και στην άξο.
7: Και εγώ θα τον αρπάξω.
4: Και εσείς μαζί.
5: Ναι, ναι, εσένα.
6: Θα σε πάρω να φύγουμε. Ως του κούπου θα λυγίσα λαμέρι.
3: Πρώτα, ακόμα 30 πόντους πλά, λάχανα.
8: Κι άλλα λάχανα, Κώστα, κάτσε. Πουλή λάχανα.
3: Μπαμπή,
8: καρότα, μπαμπή, μαρούλια.
5: Στην Γιώργο μου.
9: Γέλα.
5: Του κάνει.

0: Καλά, να σου παραθύρει σόντα.
1: Μαύρα μακαλιά, κουαντόλα. Μαύρα
2: μακαλιά. Ρε, τι είναι αυτό εκεί πέρα, ρε.
0: Γιωργονότα.
3: Ποιο, ρε.
0: Να το Γιωργονότα.
3: Βλέπω κι εγώ.
2: Να εντάξει μου, θα σας βοηθήσουμε να.
0: Παπαρίζω.
3: Ποιο, ρε.
0: Να, δίπλα στο Παπαρίζω, Δημητρούλη.
3: Αυτά, δίπλα στη Σημαδούρα.
0: Του βλέπεις, ε.
4: Ωραία, εγώ δεν βλέπω τίποτα.
0: Πασφαλιάρι, να το.
3: Να το, Πασφαλιάρι. Να το, είσαι τυφλός, ρε.
2: Εντάξει μου, να το βοηθήσουμε τον άνθρωπο.
0: Πώς είσαι έτσι, καγκελάρι, ε.
2: Εντάξει μου, θα σας
0: βοηθήσουμε. Ποιο, ρε, Βασίλη, ποιο.
3: Ποιο, ρε.
0: Να, ρε.
3: Αυτό που βλέπω κι εγώ.
0: Όχι, αυτό που βλέπω που να βάζε.
2: Τι είναι αυτό εκεί πέρα,
0: τι είναι αυτό εκεί πέρα, ρε, καραπιάλα.
2: Ρε, τι είναι αυτό εκεί πέρα, ρε.
0: Ο Ινδιάνος καραπιάλα.
3: Αυτό που βλέπω κι εγώ.
0: Όχι, ο Τρόλ Ήρα. Να πας στην μπουλντόζα.
3: Τι λέτε, ρε, ποιο, ρε.
0: Λέει Μιχαλάρα.
3: Αυτό δίπλα στη Σημαδούρα.
4: Πού, ρε, εγώ δεν βλέπω.
0: Πού είναι Παυλαμάκο.
3: Τι να δεις, ρε, Μπουχιάς, αφού.
0: Να το Παυλάρα. Να το Παυλάρα, πιτιέτη. Να το πιτιέτη. Στο Γιάννη Πιτάξκι.
2: Αμάν. Γουργόνα είναι, ρε.
0: Αμάν. Αμάν, Γιώργολιάρο.
2: Αμάν. Γουργόνα είναι, ρε.
0: Γιώργολιάρο.
2: Ακούρε που στην Γουργόνα.
0: Όχι, λέω. Όχι, λέω.
3: Μαλάκα, παλαμίδα είναι.
0: Εσύ λέω, ναι, λέω.
2: Γουργόνα είναι, ρε, μαλάκα και έρχεται κατά πάνω μας.
0: Ναι, λέω.
2: Να το βοηθήσουμε τον άνθρωπο.
0: Ναι, λέω.
2: Αμάν. Γουργόνα είναι.
0: Αμάν, κυρία Νίτσα.
2: Ακούρε που στην Γουργόνα.
0: Λευτέρη.
3: Γουργόνα, ρε, μαλάκα.
0: Αμάν, Λευτέρη.
2: Γοργόνα είναι, ρε, μαλάκα και έρχεται κατά πάνω μας.
0: Πιτάχη, Ραφαήλ, πιτάχη.
2: Θα μας ρωτήσει για το μεγάλο Σάντρο.
0: Πού βρισκόμαστε, Αποστόλη. Να το σου.
2: Σημαδούρα.
0: Ρε βάιο, πού σε ρε βάιο ο Σιρόμπεν εκεί ξανά.
3: Πώς είσαι τυφλός, ρε.
0: Στη βούλα.
2: Να το βοηθήσουμε τον άνθρωπο να μου.
0: Αμάν. Αμάν.
2: Γοργόνα είναι, ρε.
0: Αμάν, καγκελάριε.
2: Κούρε που στην Γοργόνα.
0: Κουτσομέρκο,
3: Γοργόνα. Γοργόνα, ρε, μαλάκα, παλαμίδα είναι.
2: Γοργόνα είναι, ρε, μαλάκα και έρχεται κατά πάνω μας.
0: Φάτον, Κουτσομέρκο, φάτον. Κουτσομέρκο. Φάτον, φάτον. Οδυσσέα. Έρχεται ο Κουτσομέρκος, Οδυσσέα. Ε, Οδυσσέα.
5: Βασίλιας Αλέξανδρος.
0: Όρμα, Οδυσσέα, όρμα.
5: Ζει ή απέθανε.
3: Μα τι λέτε, Μανδά.
0: Τράβα κουμπί να φύγουμε.
3: Σάκη,
0: τράβα κουμπί να φύγουμε. Τσιλάκα.
3: Εσύ τράβα κουμπί να φύγουμε.
0: Και τον Τασούλη μέσα.
2: Εντάξει, μωρέ, θα την βοηθήσουμε.
0: Γρυπουγιάννη, όρμα. Μπράβο.
6: Ρωσχή.
0: Μπράβο,
6: κακή. Μην κινήστε.

0: Κύριε κομμάτι μου.
1: Είμαι
0: ανάπαυση από το. Μπράβο. Σε απέναντι που δάλει, κύριε
1: Βαλιώτη. Ρωσί. Πιο δυνατά.
0: Μπράβο, Παύλο Νάκο.
1: Αειδονίζεται το έδαφο, ακίνητη.
0: Και ο Μανάκος, με το κουστούρι του καινούργιου.
1: Γιατί εκινήθησε. Δεν κινείται ουδής.
0: Ακίνητη.
1: Όπως οι αρχαίοι μου πρόγονοι.
0: Άιντε, καγκυλάρι.
1: Σιόνι ρίχνει, φροχή ρίχνει, χαλάζι ρίχνει.
0: Σαλάκατα. Σε
1: ακίνητη. Γιατί εκινήθησε.
0: Μπαμπή.
1: Γιατί εκινήθησε.
0: Μπαμπή.
1: Είπαμε ακίνητη.
0: Μπράβο, κρίτσα. Μπράβο.
1: Ο κλαδόν.
0: Και του βρίτσα μέσα. Το κλαδόν
1: πρίτσα. Εγέρθητη.
0: Εγέρθητη βρίτσα.
1: Εσύ γιατί δεν είσαι εγκέρθητο.
0: Αυτό κύριε Ανίτη,
1: γιατί δεν είσαι εγκέρθητο. Μην γεννήσει. Μην γεννήσει.
0: Μπράβο,
1: Λομπάρντο. Μακίνητη.
0: Μπράβο, Λομπάρντο.
1: Κρίνο! Μια παρή!
0: Σταυράκι! Σταυρούκο!
1: Ακένητη!
0: Σταυρούκο!
1: Μην γεννήσει. Μην γεννήσει κανεί.
0: Καργαλιάσαι, Αρβανιτάκο.
1: Όχι, αρχαίοι μου πρόεδρε.
0: Καργαλιάσαι.
1: Κρίνο! Επιδέει!
0: Επιδέει, Αρβανιτάκο. Μπράβο, Αρβανιτάκο.
1: Ακένητη. Μεταβολή!
0: Μεταβολή, Αρβανιτάκο.
1: Ευρώ!
0: Μάρ Αρβανιτάκο. Φά τον Αρβανιτάκο.
1: Κινηθείτε!
0: Ακίνητος Αρβανιτάκο!
1: Με ψυχή!
0: Μπράβο Αρβανιτάκο! Όρμα! Νύρας! Θοδωρή Νύρα! Φάτους! Όρμα! Θοδωρή Νύρα! Όρμα!
2: Απάνω τους
0: αδερφούς! Απάνω τους αδερφούς!
2: Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει!
0: Χεστήκαμε αδέρφια!
2: Χεστήκαμε αδέρφια!
0: Όρμα Βασίλη! Μπράβο Βασίλη! Μπράβο! Έλα Θωμάς στο Γιάννη.
2: Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει.
0: Όρμα Θωμάς στο Γιάννη. Όρμα, όρμα. Μπράβο, μπράβο. Μας τα ακούνας. Πού είσαι ρε, πού κρύβησαι.
2: Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει.
0: Κρύβησαι κακούτε και πλάβες. Χεστήκαμε αδέρφια κύριε Νίτσα.
2: Χεστήκαμε αδέρφια.
0: Αμά κύριε Νίτσα.
3: Αν δεν το πάει για βροχή,
0: μάλλον θα χιονίσει, κύριε Νίτσα.
3: Μάλλον θα χιονίσει.
0: Εσύ τι λες, Αποστόλη. Α, μπράβο, Αποστόλη.
3: Άνδερα μιένε πε μούσα.
0: Λόρε με τη μούσα.
3: Άνδερα μιένε πε μούσα.
0: Κάτσε κάτω, ρε.
3: Άνδερα μιένε πε μούσα. Να εισότω,
0: φώναξου τη δίλα.
3: Άνδρα μι... Ξυπνήστε!
0: Λομπάρντο, ξύπνα! Απ' τη βούλα ο Βάιος! Ξύπνα!
3: Ξυπνήστε!
0: Ξύπνα, Λομπάρντο!
3: Ξυπνήστε!
4: Σήμερα άρεσε ο θαχτή το γάλα, ρε πω!
0: Ξύπνα, Θήμιο!
3: Ξυπνήστε!
0: Μπράβο!
4: Σήμερα άρεσε ο θαχτή το γάλα, ρε!
0: Μπράβο!
3: Ξυπνήστε!
0: Έλα, Οδυσσέα! Έλα, Άρη του Παλαιολόγου!
4: Σήμερα
3: άρεσε ο θαχτή
4: το γάλα, ρε πω!
0: Σε τον Κωστόπουλο μέσα!

0: Δημητρούλη, γαμπρέ μου.
1: Ωραία.
0: Παπαριά, παπαρίζω.
1: Παπαριά. Πώς λέμε.
0: Μπαταριά από τον Δημητρούλη.
1: Πώς λέμε.
0: Τώρα που παντρεύεται. Α, μπράβο.
1: Μπαταριά. Πώς λέμε. Α, μπράβο.
0: Έλα, Θωμά.
1: Πώς λέμε. Μπαταριά.
0: Μπαταριά.
1: Πώς λέμε.
0: Πιπεριά. Έτσι. Παπαρίζω.
2: Αυτή ωραίο άντρα.
0: Μπράβο,
2: παπαρίζω.
0: Παπαρίζω.
2: Έχει κάτι πάνω του που με μαγνητίζει. Πα
0: φαλιά.
2: Φούντου,
0: φούντου.
3: Ρίτσα, κομπανάτε την, μη βγάλω έξω την παλαντέζα.
0: Παυλάρα την παλαντέζα.
2: Την παλαντέζα,
0: παυλάρα την παλαντέζα.
3: Κομπανάτε την, μη βγάλω έξω την παλαντέζα.
2: Την παλαντέζα, την παλαντέζα.
0: Μπράβο, παυλάρα.
3: Φύγετε, ευλογημένε, να κάνω τη δουλειά μου.
0: Την έβγαλε από όλη.
3: Ρίτσα, κομπανάτε την, μη βγάλω έξω την παλαντέζα.
2: Την παλαντέζα, την παλαντέζα.
0: Ούρε μεγάλε Θοδωρή, για να βγάλω την έξω. Βγάλω την Αλβανιτάκο, βγάλω την.
3: Κορίτσα, κομπανάτε την, μη βγάλω έξω
0: την παλαντέζα. Την έβγαλε.
2: Την παλαντέζα.
3: Κορίτσα, κομπανάτε την, μη βγάλω έξω την παλαντέζα.
0: Μπράβο.
2: Την παλαντέζα, την παλαντέζα.
3: Φύγετε, ευλογημένε, να κάνω τη δουλειά μου.
2: Την παλαντέζα.
0: Σάκι!
4: Δεν ξανατείνομαι γαμπρό.
0: Δεν φταίτα συμπιθέρια. Έχω δουλειά σκαρδούλα μου, τα ίζου περιστέρια. Μπράβο, Σάκι. Ήταν τα στήθη σου άσχο σαν τα γάλατα και μου έλεγες γαργάλατα, γαργάλατα να μη σου χυθούν τα γάλατα. Βούρλι που και φύγαμε του γάμου, οι βετεράνοι γυρούν τα βαγανιτά όλοι οι γαργαλιάνοι. Τσουρελάκι.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Πέρα ω πέρα, σε απάντησα, κάτσα, δόθησα και τη μέση ολούθε. Καλημέρα, λεβέντε, καραμποζουκλίδε. Καλημέρα, περήφανα και βαρβάτε, Θεσσαλικέλα, ε. Λάρσα, λάρσα, είδα και λαχτάρσα του ρουτούρου FM Baby 95 και ένα ζαγκάνα, μαγκάνα, ουτσούτσου και κανέλα του νύφρου τραβάει φτιόλο, διβιλίγκ, λίγκ, λίγκ, κόρη, κόρη, τσιχλιά, βασιλάκι, γίγαντα. Κρίσκα, ουκουδέ και πλάδε μα την πέσαν οι βαμπάδε, Μιχάλη. Τζάλα μαντριάκι πίσω πάλι, τζάμπα μας πήρα τα αρνιά, τζάμπα και τα κατσίκα. Σήμερα τρίτη ημέρα του κουπρίτη, μεγάλη λούτσα μπάλα και τραμπάλα με βαγγέλα καραπιάλα. Ο μήνας έχει 12 Μάης 2026, βαράτε στο ψαχνό. 2-4-10-66-15-31, 2-4-10-66-15-32 και λοιπές δορυφορικές δυνάμεις. Επαναλαμβάνω, Ντίνα, 2-4-10-66-15-31, 2-4-10-66-15-32 και λοιπές δορυφορικές δυνάμεις. Παρακαλώ.
1: Αλλό.
0: Αλλό.
1: Είμαστε.
0: Αδερφέ, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Αδερφέ Ρότσα, καλημέρα. Τι κάνεις?
1: Είμαστε καλά, μια χαρά.
0: Πώς είσαι, αδερφέ Ρότσα?
1: Καλά.
0: Τι γίνεται, αδερφέ Ρότσα μου, πώς είσαι, φίλε μου, τι κάνεις?
1: Είμαστε μια χαρά, Νικολά, και να χωρούμε για το εισιτήριο.
0: Είσαι, τώρα πού είσαι, αδερφέ Ρότσα, δώσε το στίγμα σου.
1: Τώρα μπαίνω μέσα στο αυτοκίνητο με τον Θανάση να φύγουμε για την Αγία Μαρίνα.
0: Με τον Θανάση?
1: Βεβαίως.
0: Καλημέρα στον Ονό Θανάση.
1: Καλημέρα, έχει την καλημέρα του.
0: Ανταποδίδουμε special στον Ονό Θανάση. Και πού πηγαίνετε με τον Ονό Θανάση, αδερφέ?
1: Ιερό εισιτήριο, Νίκο.
0: Καλημέρα, χαιρετίσματα από τον αδερφό. Από τον αδερφό Λομπάρντο, αδερφέ.
1: Καλημέρα, να πούμε καλημέρα και στο μεγάλο Αντρέα Πασφαλιάρη.
0: Καλημέρα στον τεράστιο Αντρέα Πασφαλιάρη που τον έχει σαν στυλιάρη, φίλε μου. Καλημέρα και χαιρετίσματα πολλά από τον γίγαντα Παναγιώτη Μερεντίτη, που μια φωτογραφία εδώ πέρα που μου έχει ένα λιόμενο πάνω το Σάκη Τσάκαλο και τον διπρόεδρο. Από τον Αρβανιτάκο χαιρετίσματα πολλά. Πού είσαι, Αρβανιτάκο? Αρβανιτάκο, πού είσαι? Ποιο χέρι που είναι, φίλε μου? Θωμά το Γιάννη, χαιρετίσματα.
1: Μα πού μα θυμήθηκε αυτό?
0: Έλα, ρε Θωμά, πού είσαι, τι κάνει, αδερφέ?
1: Όλο δεν προλαβαίνει.
0: Μάντεψε, αδερφέ, ποιον έχω στην άλλη γραμμή.
1: Μεγάλο ερωτικό.
0: Βουλωμένο γράμμα, δια... Κυλοτάρχη μου!
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Κυλοτάρχη!
2: Καλημέρα, καλημέρα, τι κάνουμε?
0: Καλημερίζουμε τον τεράστιο Κυλοτάρχη που κέρδισε τον Κοινοτάρχη και έγινε και το Κοινοτάρχης. Τι κάνεις, Κυλοτάρχη μου, πώς είσαι?
2: Χαρά, βρε.
0: Καλημέρα και χαιρετίσματα πολλά στον τεράστιο Οδυσσέα με το μεγάλο προβολέα, το καμάρι, φίλε μου. Πόσο λένε τον Οδυσσέα με το μεγάλο προβολέα στο επώνυμο, αδερφέ Κυλοτάρχη?
2: Δεν ξέρω που τα.
0: Δεν ξέρεις πως λένε τον Οδυσσέα στο επώνυμο, ρε Κυλοτάρχη?
2: Δεν θυμάμαι.
0: Δεν θυμάται το επώνυμο, Κυλοτάρχη μου, τώρα
2: μαχή, που... Μαχή
0: ερωτικό μετανάστη του να έχει εκεί πέρα, παντρεύτηκε η Βαρδιώτισσα. Από πού μας ήρθε ο Κοινοτάρχης?
2: Από το μεγάλο Τύρναμο.
0: Α, είναι από τον Τύρναμο? Α, γι' αυτό έχει χαιρετίσματα. Ο Γιώργος από τον Τύρναμο χθες μου λέει χαιρετίσματα στο μεγάλο Κοινοτάρχη Οδυσσέα με το μεγάλο προβολέα. Λοιπόν, αμφότεροι έχετε χαιρετίσματα από το Βάιο τον Τζάκσον που μου έκανε βιντεοκλήση. Είναι τώρα άπλωσε κάτι ξαπλώστερες στη Βούλα.
2: Ήταν κάπου αλλού πάλι, πού ήταν πάλι, πάλι ήταν και ένα κύριε Λάτσο.
0: Στη Βούλα, φίλε μου, ένα πράγμα να δεις δίπλα στην παραλία, φίλε μου, καλά καλά μου, φίλε Κυριοτάρχη. Ατελείωτε, μπορεί και τρομερέ, Στέφανε Κουτσομέρκο, άνθρωπε των έργων. Ωραία, μεγάλε. Αδερφέ Ρότσα, πώς το κόβεις τον Κυριοτάρχη?
1: Είναι σε
0: αρίστη
1: κατάσταση.
0: Σε αρίστη κατάσταση, έναν βομβαρδίστη.
2: Αδερφέ μου Ρότσα, άραψε καρακυράκι σε Αγία Μαρίνα, γιατί...
0: Μη φοβάσαι, Κυλοτάρχη μου, μαθαίνω ότι πας από το καλό στο καλύτερο. Τρεις μέρες εκεί πέρα που είχες το αίσθημα, φίλε, βομβάρδιζες, Κυλοτάρχη μου. Αδερφέ Ρότσα, άκου τι μας λέει ο Κυλοτάρχης. Άκου τι μας λέει ο Κυλοτάρχης, αγαπητέ μου αδερφέ Ρότσα. Άκου τι μας λέει ο Κυλοτάρχης. Κυλοτάρχη μου, οι αλήθειες πρέπει να λέγονται.
2: Καλημέρα, πούμε εκεί στους Τσανουσάδες πάνω κάτω.
0: Χαιρετίσματα σε όλους τους Μάο Μάο εκεί πέρα, άνω Τσανούσα, κάτω Τσανούσα.
2: Στο Βραχογιώργο εκεί, Βραχογιώργο εκεί ούς.
0: Τι κάνει ο Τεότζο Τσουπρούτσο, ρε, πού είναι αυτό το λάχανο? Καλημέρα στον Κυρτάσο από τη Χαλκίδα. Γεια σου, Παυλάρα Μπακαγιάννη, γίγαντα.
2: Του Νίκου Πασχούρη εκεί καλημέρα. Φάρμα Καρανίκα εκεί καλημέρα.
0: Φάρμα Καρανίκα, φίλε, κάργα. Κάργα, φίλε μου, κάργα.
2: Καλημέρα, φιλάκι. Καλημέρα, ψυζαριά και βλαστικά, ρε μωράκι.
0: Και πολύ καλά κάνει, φίλε μου. Καλημέρα, γεια σου, Μιχαλάρα Ντάσιο. Γεια σου, ρε Παυλάρα Βακαγιάννη. Γεια σου, Κώστα Κάτσι, με το Θοδωρή Λίρα, τον Γιώργο τον Σιόντα και όλα τα κομμάτια στα χωματοργικά, φίλε μου. Καλημέρα.
2: Κι άλλου στάβουν το καλημέρα. Ξεκινάει,
0: έμαθα κι άλλου στάβουν, καινούριο παλί. Πάει να του κάνει μια πεντάδα ολόκληρη τώρα, κιλοτάρχη μου.
2: Τι είναι, κάνει.
0: Πεντάδα!
2: Πεντάδα, θα σε κάνει δεκάδα, έτσι πως πάει.
0: Ας κάνει και δεκάδα, φίλε μου, έτσι, μπράβο, μπράβο, μπράβο. Τζον Κοταρέλα, γίγαντα.
2: Πούμε στον Ιδία Τζαβλάκη, φιλαράκι.
0: Χαιρετήματα πολλά έχεις, αγαπητέ μου κιλοτάρχη. Ένας και μοναδικός ο άνθρωπος των έργων, ο κιλοτάρχης μας, το καμάρι του.
2: Καλημέρα σου, Γιώργο Κοσμίδη, και σου.
0: Χαιρετήματα πολλά έχεις από τον πρόεδρο που ήταν χθες το βράδυ στον Κυνηγό και Φύση, παρέα με Σάκη Τσάκαλο και λοιπές δημοκρατικές δυνάμεις, αγαπητέ μου κιλοτάρχη Στέφανε Κουτσομέλκο, άνθρωπε των έργων, πυροβολικό, ερωτικό πυροβόλο του Λιβαδίου. Καμάρι του Λιβαδίου, φίλε μου, ατελείωτε, φοβερέ και τρομερέ. Μην τα ισοπεδώνεις όλα. Εσύ είσαι. Και το λέει και ο Οδυσσέας. Μπράβο, Οδυσσέα με το μεγάλο προβολέα. Μπράβο. Κιλοτάρχη, τώρα που είσαι. Ποιον?
2: Το Θήμιο, ρε.
0: Όπως είσαι το παρεφόρα του Μιζούρλου. Θα σε έλεγα εγώ τι τον βλέπω και δεν τον βλέπω. Άσε.
2: Καλημέρα, πούμε στον Παύλο Νάκο και στον Κώστα Πατριάρχη.
0: Παυλάρας Νάκος και την ευλογία του Πατριάρχη. Αδερφέ, έχουμε καμιά γιορτή σήμερα? Αδερφέ!
3: Έλα.
0: Πού είσαι?
3: Όχι, κατέβηκα στην Αγία Μαρίνα.
0: Έφτασες κιόλα στην Αγία Μαρίνα, αδερφέ?
3: Αμέ.
0: Πώς τον άκουπες στον κιλοτάρχη, αδερφέ, ρώτα.
3: Ανανεωμένος
0: και πολύ βαρβάτος, φίλε μου. Ανανεωμένος και πολύ βαρβάτος.
3: Άμα γίνονται σεισμοί. Πώς αλλάζει η ψυχολογία, ε?
0: Φίλε, έχει αλλάξει η ψυχολογία του, ανανεωμένος έτσι και πώς λέει, να πούμε, να μου το Μάη Γάιδαρο στον Αύγουστο, κρυάρι όλο τον χρόνο κόκορας και γάτος στο Φλεβάρι. Τώρα είναι ένας μικρός γάιδαρος, ένας μικρός γόμαρος, ανανεωμένος και βαρβάτος, αδερφέ Ρότσα.
3: Τι ανανεωμένος?
0: Την ευλογία του Παπαδημήτρη, αδερφέ.
3: Ο Παπαδημήτρης χθες ήταν στο χωριό. Έκανε οικοδομικές εργασίες.
0: Οικοδομικές εργασίες ο Παπαδημήτρης χθες στο χωριό.
3: Γεωργικές.
0: Γεωργικές. Σε ποιο χωριό, αδερφέ?
3: Παλαιόπυργο.
0: Στο Παλαιόπυργο?
3: Ναι.
0: Γεια σου. Τα σέβη μας στον Καναρίνο και στον Καταρίνο.
3: Α, χθες είχαμε συνάντηση λίγο το μεσημέρι που γινόταν στο ηρώιστο δικαστήριο με τη Σαχαρούλα. Ναι, και έγινε τυροπιτίτσα.
0: Έγινε τυροπίτα χορτάρα, Ζαχαρούλα, φίλε μου!
3: Μας κέρασε η Ζαχαρούλα, τυροπίτα.
0: Μπράβο στη Ζαχαρούλα, ρε, μπράβο. Καλημέρα από το μεγάλο γίγαντα, τον τεράστιο Σπύρο, τον κοινοτάρχη της Μάνδρας, με όλο το επιτελείο του, παρακαλώ. Έτσι.
3: Και τώρα σου πω, Αντρέα Πασπαλιάρη, ότι είχε τσαμπουσακούλα χθε.
0: Έγινε τεράστια σακούλα, Αντρέα Πασπαλιάρη!
3: Ναι, λόγω
0: Μπράβο στον Ανδρέα Πασφαλιάρη. Ένα ακόμα μπράβο στο μεγάλο γίγαντα. Τι γεννήθηκα, Ελωτιάρης και Ανδρέας Πασφαλιάρης, αγαπητέ μου αδερφέ Ρότσα. Έχουμε καμιά γιορτή σήμερα?
3: Όχι, δεν έχουμε τίποτα, είμαστε χαλαρά.
0: Χαλαρά, φίλε μου. Ευλογία από Παπα-Βασίλη, ευλογία από Παπα-Χρήστου Βαρθολομαίου. Τι έπανε, ε? Μόλις είπες Βαρθολομαίου, γκουρλώθηκες, αδερφέ.
3: Αμάνε.
0: Αμάνε, ρε φίλε μου. Μόλις είπα Βαρθολομαίου, γκουρλώθηκες, αδερφέ Ρότσα.
3: Μας έστειλες.
0: Καλημέρα, κύριε Αντίνα μου, καλημέρα. Πώς είσαι, καλά, δόξα, όλα. Χαιρετήματα πολλά, κιλοτάρκη, και τον Αντρέα Λιάγκα, το Λεβέντη, τον Καραμποζουκλή μας, έτσι, το κομμάτι μας.
3: Έχουμε πολλά φιλιά.
0: Έτσι, μπράβο. Να δώσεις χαιρετήματα στο σύντροφο εκεί, τον Θανάση, αδερφέ.
3: Έχεις τα χαιρετήματά του, καλημέρα σε όλους, να είμαστε καλά, Νικουλάκη.
0: Αύριο θα είσαι στο πόδι.
3: Και θα τα πούμε σε πάλι αύριο.
0: Καλημέρα, φίλε μου, καλημέρα, αδερφέ.
3: Άντε, bye.
0: Γεια σου, αδερφέ Ρότσα, καλημέρα. Μεγάλε, τεράστια, γίγαντα, λούτσα μπάλα και τραμπάλα. Μόνο με Βαγγέλα Καραπιάλα, ρε φίλε, κάργα. Πω, από τι γίνεται, ρε. Καραπιάλα.
4: Έλα, Χαϊδάρ.
0: Όπα, αμάν, περίμενε. Έλα.
4: Όνειρο, καλημέρα, όλη μέρα. Καλή τρίτη ημέρα του Κοπρίτη. Καλημέρα σε όλου. Αλλού, ρε, αμάν,
0: μεγάλε.
4: Καρακώστα, πού είναι ο Πάκμανε, έγινε φροντιστής. Καρακώστα,
0: πού είναι ο Πάκμανε, παρακαλώ.
5: Έλα.
0: Καλημέρα. Ο ένας και μοναδικός. Ο ένας και μοναδικός!
2: Γιώργιο Βλαχόπουλο, στιχουργό που λέτε.
0: Καλημέρα στο στιχουργό μας! Καλημέρα στο θαυματοποιό!
2: Καλημέρα, καραπιάλα!
0: Λουτσαμπάλα και τραμπάλα, μόνο με παγκέλα καραπιάλα! Το καντάρι στη γουριά και το καραπιάλα!
2: Τα λόγια σου είναι πολύ βαριά, να σκόλει καντάρι πια.
0: Αλλού ρε!
2: Ρώτα, καλημέρα!
0: Αδερφέ, στη γουριά ένα βαρβάτο αλλού ρε για τον Πάκμαν!
2: Αλλού ρε!
0: Ποιο, αλλού ρε!
2: Αλούρε.
0: Α, μπράβο, έτσι. Καλημέρα στο μεγάλο Κωνσταντίνο Ζαχαριά. Καλημέρα σε Παναγιώτη, Θανάση, Αρμό, Μάκη, Χάλκη. Σε όλα τα παιδιά, στον Βασίλη, τον Ουέρε, μεγάλε κάργα, στον Τόλι και σε όλα τα παιδιά. Γεια σου, ρε γίγαντα. Καλημέρα, χαιρετίσματα στη γουργέ μου. Έχει σαν το καγκελάριο. Χρόνια πολλά, η γενέθλια σήμερα. Ο μεγάλο Χριστάρα Ζεμπέκη στο κομμάτι μα. Κουτσομέρκο, Λεβέντι μου. Έλα, Κουτσομέρκο, έλα.
4: Καλημέρα στο συνεργό μα. Ένα αλούρε για τον Οδυσσέα.
0: Στη γουριά!
2: Αλούρε!
0: Αλούρε, Οδυσσέα!
2: Αλούρε, Οδυσσέα!
0: Πες τον, αλούρε! Στη γουριά, πες τον πάλι! Αλούρε, Οδυσσέα! Έτσι! Πυροβόλατον! Πυροβόλατον! Αλούρε, έτσι!
4: Εσύ, χουργάρα μου, είσαι ένα όνειρο μοναδικό, ρε! Αλούρε, αμάν! Την Ινδιάνα! Την Ινδιάνα για τον Ινδιάνο!
0: Την Ινδιάνα στη γουριά για τον Ινδιάνο!
2: Ναι, το κάνω! Καραπιέρα! Θα σου ρίξω να πας στο νοσοκομείο.
0: Πότε θα πας, ε?
2: Αυτή την εβδομάδα.
0: Αυτή την εστιχουργία να μας ενημερώσεις για να είμαστε στο πλάι σου.
2: Εντάξει, ευχαριστώ.
0: Θα μας ενημερώσεις, εστιχουργία μου. Έλα, Στέφανε.
4: Να πει ο εστιχουργός σου, ψαλίδα βάλει όπιστε και σε περιμένει ο Οδυσσέας αμετώπιστε.
0: Τι να πει, Στέφανε?
4: Να πει ο εστιχουργός σου, ψαλίδα βάλει όπιστε και σε περιμένει ο Οδυσσέας αμετώπιστε.
0: Τι είπε στη γουργέ ο Κουτσουμέρκος, ε? Ψαρίλα βάλει όπιστε και σε περιμένει ο Οδυσσέας.
2: Θα το πω απλά. Θα το πω απλά. Να... Βάλε μια όπιστε και κοίτα μετώπιστε.
0: Βάλε μια όπιστε και κοίτα τα μετώπιστε. Γεια σου, ρε μεγάλε. Στη γουργέ!
2: Πάρε
0: την Ινδιάνα. Πάρτε. Δώσε Ινδιάνα στη γουργέ μου, δώσε! Δώσε κι άλλη Ινδιάνα στη γουργέ μου. Να γίνουν τρεις Ινδιάνες, μπράβο. Στη γουργέ, στη γουργέ, ρίξε ένα καντάρι για τον Παπαρίζο.
2: Λόγια σου είναι πολύ βαριά. Δεν ασχολείται καντάρι πια.
0: Α, μπράβο, έτσι.
2: Γεια σου, Παπαρίζο.
0: Στη γουργέ, τι προβλέπεις σήμερα, τι θα κάνει η Αελάρα στο Αγρίνιο, στη γουργέ μου?
2: Σε μη δουλειά. Πού να φέρει η ισοπαλία?
0: Δεν μας κάνει η ισοπαλία στη γουργέ.
2: Εντάξει, δεν μας κάνει, ξέρουμε.
0: Διπλό θέλουμε στη γουργέ.
2: Διπλό.
0: Θα γίνει διπλό.
2: Τις άλλες φορές παίξαμε μαζί με αυτόν, μας κέρδισαν εκεί.
0: Έφτασε η ώρα να τους κερδίσουμε και εμείς στη γουργέ μου. Ναι. Καλημέρα, Δημήτρη Πατσούρα, Φάρμα Πατσούρα, Σκάρκα. Έλα.
5: Καλημέρα, Νίκο. Καλή επιτυχία να έχουμε στην ομάδα μας σήμερα, φίλε μου.
0: Πέστα, πέστα, επιτέλους, άντε, επιτέλους να γίνει ένα...
2: Καλή επιτυχία,
0: ένα... Καλή επιτυχία. Άσπρα μούρα, μαύρα μούρα, μόνο με τον Αντώνη Μπούρα. Καλημέρα τον Αντώνη Μπούρα. Γεια σου, ρε Χάρη, από τη Φαλάνη, με την ευλογία του Παπαβασίλη, αγαπητέ μου, του Θάνου, του Δράμη. Καλημέρα και στο φουλ του Βαλέτου με τον Κώστα Μιχαλέ. Λοιπόν, μεγάλε...
2: Δεν μπορούν μέσα οι παίκτες, με τέλης. Όλο το είναι τους.
0: Πες το, αυτό πες το σιγουριά πάλι, με όλο.
2: Με όλη τη δύναμη που έχουν.
0: Έτσι, όλους, έτσι μπράβο σιγουριά μου, έτσι.
2: Να θέλουν να δώσουν όλα τα γκάζια.
0: Και να γίνει, να δώσουν όλα τα γκάζια και να γίνει ζάκα ζούκα.
2: Ναι,
0: ναι, έλα καραπιάλα.
4: Σιγουργάρα μου, να μας ενημερώσεις, να έρθουμε άπαντες.
0: Ναι.
4: Να μας πεις σε ποιο νοσοκομείο να κάνουμε κερκίδα. Αλλούρε.
0: Να μας πεις στη γουργέ σε ποιο νοσοκομείο να έρθουμε να κάνουμε κερκίδα. Με τον Καραπιάλα και τον Πάκμαν. Παρακαλώ.
6: Έλα, Νικό, καλημέρα.
0: Χριστάρα.
6: Και με παίζεις με τα μάτια.
0: Ζεμπέκης.
6: Έλα, φιλαράκι.
0: Έχεις γενέθλια σήμερα?
6: Ναι, ρε φιλαράκι, έχω μεγαλώνει.
2: Γεια σου, Χριστό.
0: Δεν σ' ακούω τόσο καλά, Χριστό.
6: Έλα, ρε φιλέ.
0: Έλα.
6: Μ' ακούς τώρα?
0: Έλα, τώρα σ' ακούω λίγο καλύτερα. Ναι.
6: Έλα, ρε, ναι, ρε, έχουμε γενέθλια, μεγαλώνουμε, λέω.
0: Ω, τα πόσα παράμε, ρε Χριστάρα Ζεμπέκη, όνειρο?
6: Πάνω από τα 50-51, πάνω από τα
0: 52. Ωραία, μια χαρά, ο 50 είναι ένας νέος της εποχής, όπως έλεγε και το άσμα, φίλε μου.
6: Έτσι.
0: Και να σκεφτείς το άσμα, αυτό το έλεγε πριν από 40-50 χρόνια. Τώρα είναι σαν να βγάζεις το δόντι, φίλε μου, Χριστάρα Ζεμπέκη, το μοντέλο από το Βόλο που τρέλανε τον κόσμο όλο. Χρήστο μου, Λεβέντη, γίγαντα, χρόνια, χιλιόχρονος, ε!
6: Να, ευχαριστώ, Νίκο, να είσαι καλά.
0: Στιγουργέ! Έπεισε ο στιγουργός. Γιατί ρε, έπεισε ο στιγουργός.
6: Έπεισε
0: ο στιγουργός, α, μπράβο. Του γιουλάει Μαρκάλο στο Χαντάκι. Τι κάνουμε, Χριστάρα, σήμερα που έχεις τα γενέθλια, φίλε μου? Για πού είσαι, ατελείωτε!
6: Έλα, Σήμερα χτυπήσουμε λίγο μια ανάβαση μακρακόμηση.
0: Όπω, θα παρέσει μακρακόμηση σήμερα. Στη μακρακόμηρε, φίλε, τσάτσα πάπα κινητήνα το μισό του ζουμόκου μου. Μακρακόμηρε, στη μακρακόμη, φίλε. Κοπέλα μου με λένε πράπα και όπου να είναι θα σου βάλω τάπα. Έτσι, μπράβο. Χαιρετίσματα και χρόνια πολλά έξω από τον καγκελάριο, τον αλανιάρι, τον τσακμίνο καργαλιάρι.
6: Με γιόρτε σε αποκλειάσει ο καγκελάριο.
0: Δεν σ' ακούω, ντύπ καλά, γιατί δε.
6: Είμαι στον δρόμο, ρε νεκουδό τη καρδιά, δεν έχει τίποτα.
0: Α, είσαι εκεί πέρα τώρα, φίλε, έτσι.
6: Τώρα
0: με ακούς
6: τώρα.
0: Ναι, καλύτερα σ' ακούω, ναι.
6: Ναι, κάνε διακοπές, είμαι εδώ της καρδιάς, τώρα έχει σήμερα.
0: Και πάμε και μακρακόμη σήμερα μεγάλα εκεί κατά Χρήστο Σεμπέκη.
6: Ναι, ρε, πάμε λίγο μακρακόμη εκεί λίγο Σπυρκιάδα, λίγο το μοβό.
0: Τα 50 παράει ο μεγάλος Χριστάρα Σεμπέκη στο κομμάτι μας. Τα 50, φίλε μου.
6: Τα 50 μόνο καλά έτσι.
0: Ωραία, είσαι ατελείωτος μεγάλε γίγαντα, είσαι ατελείωτος μεγάλε γίγαντα, για σου Πετρονάκα. Χαιρετήματα και χιλιόχρονος λέει ο μεγάλος Ποτεβούδας, Φοντεκούδας, Φοντετάκης, ο Αρκούδας, από τον Διογέννη. Στον Διογέννη τον τραγούδα και πόσο χρόνο ήσανε φίλε μου Χριστάρα Ζεμπέκη.
6: Πόσο μαλάκι,
0: και δεν άφηνα τη θηλυκιά γάτα εκεί. Εκεί δεν άφηνα τη θηλυκιά γάτα τα αρκούδα, τότε τσέκρινε τις γάτες ο Αρκούδας μέσα και να μην τις βαρέσει ο Ζεμπέκης. Έκρυβε τις γάτες τότε για να μην τις βαρέσει ο Ζεμπέκης. Ούτε θηλυκιά γάτα καγκελάρι, και εσύ δεν βρίσκεις ούτε γάτο. Να μπράβο.
6: Πλάκα, σε κάνω ρόδο τον Αρκούδα, νομίζεις κάνω πλάκα. Ρε,
0: βρε αυτό με λέει, τις έκρυβα τις γάτες λέει, έτσι με έστειλε μήνυμα. Άρα με κάνε, άρα σε μπέκαρε.
6: Κάθε βράδυ και μάλλη γάτα, έτσι κάνω πλάκα.
0: Και μάλλη γάτα φίλε.
6: Ναι ρε φίλε, τάξε, ναι, αφού ξέρετε, το κουστάραν τότε.
0: Ό,τι κινείται εκτελείται, ε.
6: Ναι, και με και λίγο μεγαλύτερες, με πολύ μεγαλύτερες,
0: δράφει να τίποτα. Πω, ποια χρονιά παντρεύτηκες μεγάλα Χρήστο Ζεμπέκη και κατά?
6: Εγώ παντρεύτηκα το 2004.
0: Οπότε φίλε τη δεκαετία του 90 έπαθα πλάκα οι γάτες. Αυτά να ακούς κουσομέρκο. Μεγάλε Ζεμπέκη και κατά, πολεμιστή μου.
6: Καλημέρα σε όλα τα παιδιά τώρα με τα λεμένα.
0: Να σε καλά, καλό δρόμο και προσοχή πάντα στον δρόμο φίλε μου Χριστάρα. Γεια σου Χριστάρα μου γίγαντα, ατελείωτε, παρακαλώ.
7: Έλα Χριστό.
0: Έλα.
7: Να τα χιλιάζεις Χριστό.
0: Να τα χιλιάζεις λέει Σουγουργός. Λοιπόν, Σουγουργέ. Καλημέρα, χαιρετίσματα από τον κύριο. Καλημέρα και χαιρετίσματα πολλά. Καλημέρα Χριστάρα, γεια σου Πέτρο Νάκα γίγαντα. Γεια σου Χριστάρα Ναουνούλης. Ναουνούλης, ρε, γεια σου ρε Χρήστο. Μια ρε θα τον βαρέσω, παρακαλώ.
8: Καλημέρα κύριε Νικόλα μου.
0: Κυριλία μου.
8: Καλημέρα κύριε Νικόλα μου.
0: Καλημέρα Κυριλία μου, Λεβέντη, άρχοντα και παιχταρά μου. Καλημέρα. Γεια σου Τζόρτ Παπαντό, καλημέρα.
8: Ποιο Χριστό ήταν αυτό που είπε καλημέρα και ποιο Χριστού λέει?
0: Ο Ζεμπέκη.
8: Ο Νάλτο, ο τελευταίο.
0: Ε?
8: Ο Ναουνούλη.
0: Ναουνούλη.
8: Βάζω μια μπαλαντέζα.
0: Τον ξέρει τον Χρήστο τον Ναουνούλη, φίλε μου.
8: Άρεσο, λέω, ναι,
0: είπα, αυτό με πήγε ο Πέτρο ο Νάκα, βάλα τον μια μπαλαντέζα.
9: Κορίτσια, τον παλάτε, την βγάλω έξω την μπαλαντέζα.
0: Την μπαλαντέζα, Ναουνούλη.
10: Την μπαλαντέζα.
0: Πάρε μια ακόμα.
9: Φύγετε ευλογημένε να κάνω τη δουλειά μου. Κορίτσια, τον παλάτε, την βγάλω έξω την μπαλαντέζα.
10: Την μπαλαντέζα, την μπαλαντέζα.
9: Φύγετε ευλογημένε.
8: Τον βρήκα χθες στην Τερλή.
0: Του Χριστάρα, τον Ναουνούλη.
8: Ναι,
0: εγώ στην αρχή νόμιζα είναι Ναουνούλης, αλλά είναι Ναουνούλης.
8: Ναι.
0: Πώς λέμε, Ναουνούλης. Χριστάρας Ναουνούλης. Τον έβαλα. Πρέπει να είναι δυνατός παίχτης ο Χριστάρας ο Ναουνούλης, φίλε μου.
8: Ατελείωτος.
0: Πρέπει να είναι ατελείωτος. Ηλία μου, μισό λεπτό. Για να το Παναγιώτης είναι. Παναγιώτη!
11: Καλημέρα!
0: Παναγιώτη Γίγαντα, πού είσαι ρε φίλε, καλημέρα!
11: Νικόλα, καλημέρα!
0: Γεια σου ρε Παναγιώτη Γίγαντα, πού είσαι ρε Παναγιώτη!
11: Τι έγινε εδώ στο δρόμο για καρδίτσα!
0: Τι κάνουμε Παναγιώτη, πώς είσαι ρε δυνατός!
11: Τι κάνουμε, όλα καλά, όλα καλά, δόξα τω Θεώ!
0: Τι λέει η ομάδα σήμερα Παναγιώτη μου!
11: Η ομάδα τρέχει σήμερα, τρέχει!
0: Πού, πάμε για καρδιστά Παναγιώτη!
11: Ναι.
0: Τι κάνει η Κωνσταντίνα και τα κορίτσια εκεί πέρα ρε φίλε στο Μέγα 3, καλά?
11: Παρά που να κάνουν, καλά είναι, παρά που να κάνουν, δεν περνάς από εκεί να σε δουν και έχουμε πρόβλημα.
0: Θα περάσω μες στην Κωνσταντίνα τη φίλη μου εκεί τη Λεβέντισσα.
11: Σε περιμένουν να περάσεις από εκεί να δώσεις παρόν.
0: Τι κάνουν, τι λέει το επιτελείο μας φίλε μου Παναγιώτη Κίκαντα?
11: Το επιτελείο σε άριστη κατάσταση και δίνουμε μάχες εδώ πέρα, δόθε δρομολόγια.
0: Συνεχίζονται οι μάχες και πάντα προσοχή στον δρόμο φίλε μου Παναγιώτη Κίκαντα.
11: Πολύχρονος ο φίλος μας ο Χρήστος.
0: Το ξέρεις το Ζεμπέκη?
11: Το ξέρω λίγο, ναι.
0: Δεν είχε αφήσει και θηλυκιά γάτα και θηλυκιά γάτα λέει.
11: Καλά κάνει.
0: Μπα τώρα, από τότε που παντρεύτηκε ηρέμησε φίλε, αλλά πλην ξεφανίζονταν οι γάτες.
11: Δεν ηρεμεί κανένας με το γάμο, να
0: ξέρει. Μην τα λες αυτά. Ας τα κρύβουμε αυτά, φίλε μου. Καλέ, καλά μου, φίλε Παναγιώτη, γίγαντα.
11: Τότε δεν είμαι του γάιδαρο και.
0: Άρα, μεγάλε Παναγιώτη, παιχταρά μου.
11: Λοιπόν, την καλημέρα μου σε όλους.
0: Χαιρετίσματα σε όλη την ομάδα και να προσέχετε στον δρόμο, φίλε μου Παναγιώτη. Να σε καλά, καλημέρα Παναγιώτη μου, καλημέρα. Γεια σου Παναγιώτα, ρε. Ηλία! Λοιπόν, με βάρεσε μια βιντεοκλήση ο μεγάλος Βάιος Τζάκσον πριν από κανένα τέτοιο. Ήταν ο μεγάλος. Καλημέρα, χαιρετίσματα πολλά έξω του Γιώργου Λιάρο. Χαιρετίσματα έχει και από τον Χρήστο Αρβανιτάκο.
12: Την καλημέρα μας.
0: Κοπέλα μου, με λένε Χρήστο και ότι έχεις τη ζωή σου μέχρι τώρα σβήστο. Έτσι, μπράβο. Χιλιά χρόνο σου, Ηλία. Λομπάρντο. Ναι.
13: Ηλία, πόσο καιρό έχω να σε ακούσω, Ηλία. Καλημέρα.
0: Πού είσαι, Λομπάρντο μου, πού είσαι εργοτέχνης. Πού είσαι, καλό μου παιδί. Πού είσαι χαμένος, αγαπητέ.
12: Ήταν αδιούχος. Ξανά στον αγώνα.
0: Καλημέρα και χαιρετήματα πολλά από το φίλο μας τον Όλεκ. Είχε συνάντηση χθες με το μεγάλο υπερόπλο της Τριψιτέας, το μεγάλο πρόεδρο Σάκη Τζιλάκα και το Λέλο. Ναι, γεια σου Ελευθερία, καλημέρα στη Χαλκίδα. Γεια σου Ελευθερία μου, να είσαι καλά. Την καλημέρα μας στη φίλη μας την Ελευθερία, φίλε μου. Στη Βουλιαγμένη είναι ο Βάιος ο Τζάκσον. Στη Βουλιαγμένη, φίλε μου, στη Βούλα. Μπράβο, χαιρετίσματα πολλά, φίλε μου. Στη Βούλα, φιλαράκι.
12: Λεωφόρος Βάρης Κουροπίου και τα λοιπά.
0: Ναι, τον είδα εκεί πέρα. Έχει απλώσει τις ξαπλώστερες και βαρούσε, φίλε μου, καφεντούμπα. Χαιρετίσματα είσαι από τον Κιλοτάρχη. Τον τεράστιο Κιλοτάρχη, τον άνθρωπο των έργων, φίλε μου. Αυτό το ερωτικό πυροβόλο.
12: Καλημέρα, πολύ καρανικά.
0: Βάιο!
14: Καλημέρα φίλε μου.
0: Τη στιγμή αυτή, αγαπητέ μου Βάιο, σειρώμενε Βάιο Τζάκσον, στην άλλη γραμμή έχω τον Λομπάρντο του Έρωτα Κομάντο και τον τεράστιο.
14: Την καλημέρα μου ρε φίλε.
0: Και τον τεράστιο Ηλία, ένας είναι ο Ηλίας υπερπολιτελείας.
14: Ω, κουμπάρος Ηλίας, για να φτιάξει μια κάρκα Παναθηναϊκός φίλε.
0: Κάρκα.
14: Ενημέρωση κύριο Ηλία. Εδώ που βρίσκομαι τώρα, το μαγαζί αυτό το έχει ένας μέτοχος του Παναθηναϊκού, ένας Σταθακόπουλος, ξέρει.
0: Ηλία, το μαγαζί που είναι τώρα εκεί πέρα στη Βούλα, κάτω στη Βουλιαγμένη, ο Βάιος ο Τζάκσον, το έχει ένας μέτοχος του Παναθηναϊκού που λέγεται Σταθακόπουλος, λέει.
12: Ναι, αυτό είναι ομάδα βόλη, εκεί πέρα, πάει παρακάτω.
0: Το ξέρει, λέει. Το ξέρει, αλίμονο δεν τον ήξερε ο Ηλίας, φίλε μου, Βάιο Τζάκσον.
14: Είμαι σίγουρος, ρε φίλε, είμαι σίγουρος.
0: Έχεις πολλά χαιρετίσματα από τον Κιλοτάρχη Στέφανο Κουτσομέρκο.
14: Επίσης φίλε μου, σε όλα τα παιδιά αυτή τη στιγμή είμαι τώρα στη φάση ξεφουρτώνω με ξαπλώστερες φίλε εδώ στο Beach Bar.
0: Αμόλατα όλα μεγάλε Βάιο Τζάκσον, χαιρετίσματα και από τον Γιώργο τον Τύρδαμο.
14: Σε όλα τα παιδιά καλημέρα Νικουλάκη μου, καλημέρα.
0: Καλημέρα φίλε μου, καλημέρα. Ξαπλώστερες, όπου, άμα τον δεις φίλε θα πάει φυλάκα. Βάιος από τα παλιά.
12: Μια κατηγορία μόνο.
0: Βάιος από τα παλιά φίλε μου, Ηλία Ζαβλιάκη, γίγαντα, ατελείωτε. Τι κάνει το κορσέρο, ρωτάει ο καγκελάριος ο μαραζωμένος.
12: Σε καλή κατάσταση είναι το κορσέρ.
0: Σε καλή κατάσταση είναι το κορσέρ σήμερα, έτσι μπράβο. Πότε έχει ο Ματζαφλάρας στο πανηγύρι, φίλε μου.
12: 17 Ιουλίου, νομίζω 17.
0: Όχι Ιουνιού, Ιουλίου,
12: Ιουλίου,
0: έχουμε ψωμί, έτσι. Έχουμε ψωμί. Προηγείται του πανηγύρι. Καλημέρα τον τεράστιο Μανώλη Κωστόπουλο που χθες ήταν με τον πρωταθλητή μου, είπε Ιωάννη Παυλίδη. Χαιρετίσματα έχεις και από τον άλλο μεγάλο εδώ, Θανάσης Νασιάρας και το επιτελείο του.
12: Και αυτό τώρα άλλο, με μέση χαρά είναι και θα Νασιάρας.
0: Μέση στην καλή χαρά φίλε μου Ηλία Ζαβλιάκη.
12: Κερδικόλα μου, Χρυσέ και εσύ με τη χαρά,
0: Ηλία, τι προβλέπεις για σήμερα το απόγευμα.
12: Για πού ρε, για...
0: Για Αγρίνιο.
12: Ξέρω Νίκο, τώρα δύσκολα εντάξει. Δύσκολα ρε φίλε.
0: Γεια σου Αποστόλη, καλημέρα, Πάκμαν του Μπουλού.
12: Τελειωμένη υποθέση εδώ, τι να λέμε.
0: Ένα θαύμα.
12: Κάθε μέρα θα πάμε.
0: Για πού είμαστε Ηλία μου σήμερα?
12: Εδώ στο πικά που να πάμε Νίκο, το πικά.
0: Γύρω γύρω φίλε μου έτσι. Βούνε μεγάλη Ηλία, άρχοντα.
12: Λοιπόν την καλημέρα μου.
0: Καλημέρα Ηλία Ζαβλιάκη που πάντα βάζεις το νερό στα βλάκι φίλε μου.
12: Καλημέρα σε όλα τα παιδιά.
0: Μεγάλη Ηλία με όλα σου τα εργαλεία λέει ο Αποστόλης ο Ζουζουνέλ.
12: Την καλημέρα σου Αποστόλη.
0: Ραντεβού στο μεγάλο Ματζαφλάρα λέει ο Αποστόλης ο Ζουζουνέλ από το Σκλαβενίτη.
12: Έγινε, θα το
0: Ηλία μου, καλή συνέχεια.
8: Γεια σου και Νικόλα
0: Μουζαβλιάκη. Γεια σου Ηλία Μουζαβλιάκη, άρχοντα, αγαπητέ μου Αποστόλη Ζουζουνέλ. Έχεις πολλά χαιρετίσματα από τη Σωτηρία, τον Ξανθό Άγγελο που είναι εδώ στην Παναγούλη, φίλε. Έχει πάθει πλάκα, παρακαλώ.
15: Καλημέρα, λαμαντάνθρωπε Νίκο.
0: Βάω, κύριε Στέφανε, που είσαι, καλημέρα κύριε Στέφανε.
15: Εδώ, εδώ είμαι, στις επάρξεις.
0: Καλώς τον κύριο Στέφανο, το λεβέντι μας. Καλώς τα Τρίκαλα. Καλώς την Καλαμπάκα, καλώς τα ιστορικά μετέωρα, κύριε Στέφανε.
15: Ναι,
0: πώς καλοξυπνήσαμε σήμερα,
15: δόξα,
0: Τρίτη, που όπως λέει και ο φίλος μου ο Λούτσα Μπάλα και Τραμπάλα με Βαγγέλα Καραπιάλα, Τρίτη ημέρα του Κοβρίτη, φίλε μου, έτσι. Έτσι. Και Τετάρτη ημέρα του Αντάρτη που τον έχουμε αύριο, θα τον έχουμε σαν τον Κατάρτη, αγαπητέ μου κύριε Στέφανε. Λεβέντη, άρχοντα και σούπερσταρ, γίγαντα.
15: Χρόνια πολλά και στο Χρήστο το Ζεμπέκι να τα εκατοστήσει και να τα περάσει.
0: Το Χριστάρα το Ζεμπέκι, έτσι που βάλεσε τώρα το μισό αιώνα, φίλε μου, είναι στα 50, φίλε μου, έτσι. Γαμπρός, υπέρπολη.
15: Στην καλύτερη ηλικία. Λοιπόν, να καλημερίσω την κυρία Νίκη.
0: Και εσύ, αγαπητέ μου, κύριε Στέφανε, είσαι σε πολύ καλή ηλικία. Δηλαδή, βαρβάτη και τηρουμένων των αναλογιών, κύριε Στέφανε, έτσι όπως ούτε κάπνιζες ποτέ, ούτε έπινες ποτέ. Είσαι ένας λεβέντης σήμερα. Ένας πολεμιστής. Ένας Οδυσσέας Ανδρούτσος.
15: Νίκο, το τσιγάρο δεν ξέρω πώς το πιάνω στα χέρια.
0: Τίποτα τύπη, κύριε Στέφανε.
15: Και αυτό ωφέλησε πάρα πολύ στην υγεία. Ούτε πίνω καμιά μπυρίτσα, λίγο έτσι μια.
0: Ούτε κανένα κρασάκι, έτσι δεν βάραγες ποτέ, κύριε Στέφανε.
15: Όχι, μόνο δοκίμασα τη Λουγιάννη όλα, αλλά.
0: Δοκίμασες βότκα, ουίσκι, έτσι και τα δελέσα.
15: Βότκα και ουίσκι έχω πιει, αλλά μόνο που τα δοκίμασα.
0: Μόνο που τα δοκίμαζε, αγαπητέ μου Αποστόλη. Μόνο που τα δοκίμαζε, ζουνέ.
15: Και τσιπουράκι και όλα, όλα, όλα. Όλα, Νίκο.
0: Τι λένε, έπιασε το καλοκαίρι κύριε Στέφανε.
15: Έπιασε χθες, είχα μια ζέστη, Νίκο, άσε να πάει.
0: Πω, πω, και τώρα δε, 17 βαθμούς έχουμε. Καλημέρα Χριστάλα, ναι, ναι. Γεια σου Σπύρο από τη Μάνταρα Γίγαντα, καλημέρα.
15: Καλημέρα και στην κυρία Τούλα, στην κυρία Νίτσα, στο Θεοδόση που άκουσα χθες. Και στον πύργο ελέγχου.
0: Καλημέρα Θοδωράκο, Λαζαράκο και όλο το εξαιρετικό επιτελείο. Γεια σου Μιχάλη, καλημέρα.
15: Πάρα πολύ καλά παιδιά, πάρα πολύ καλά.
0: Πάρα πολύ καλά παιδιά, παιδιά διαμάντια, Λάκησα το γραμματικό, Λάκησα τον αμάραντο. Καλημέρα Βασιλάκη από το Χαλαμπρέζι. Χαιρετίσματα πολλά φίλε μου, να είσαι καλά.
15: Θραψί. Ευχαριστώ Λάζος. Ο Ραφαήλ, ο Δημητράκης Αλμπάνης είναι πόσοι.
0: Πόσοι και πόσοι, γεια σου Δημητράκη Αλμπάνη, γεια σου Κωστάκη Νικολάου, γεια σου Ζαχαριά μου Γίγαντα, να τελείωτε.
15: Το Στελάρα.
0: Κύριε Στέφανε, έχουμε τίποτα στα γρήγορα σήμερα.
15: Θέλεις να σας πω, να είσαι τα νιάτα δύο φορές που το, με το πανίκι λέει ένας φίλος εδώ να το πω.
0: Για, Λάκη!
16: Νίκο, καλημέρα.
0: Έλα Λάκη μου, τερμίσει το γέλιο από τα χείλη σου. Ποτέ να με
16: ζητήσει. Έπειτα εδώ και 10-15 λεπτά και δεν
0: ναι.
16: Είναι το
0: άλλο. Τι κάνεις Λάκη μου, πώς είσαι, πώς καλοξημερώσαμε σήμερα. Ζει το εγγόνι και το ταμπέλι του εγγόνι, Λάκη μου.
16: Είμαι μαγειρεύω, κάνω ψαρόσουμα.
0: Ω, αυτή τη στιγμή Λάκη μαγειρεύεις και κάνεις ψαρόσουμα, φίλε μου.
16: Έχει τεταρτάκι που βράζει, τεταρτάκι θα βγει.
15: Να μας πει τι βάζει μέσα.
0: Στην ψαρόσουμα, Λάκη, τι βάζεις μέσα, ρωτάει ο κύριος Στέφανος.
16: Κρεμμύδι. Ντομάτα σάλτσα.
0: Ναι, καρότο βάζεις.
16: Όχι, όχι.
0: Δεν βάζει καρότο Αποστολή.
16: Και μάραθρο.
0: Και μάραθρο.
16: Ναι.
0: Και τι ψάρι έχεις αγαπητέ μου Λάκη.
16: Κέφαλο.
0: Κέφαλο και ένας κέφαλος βαρβάτος, έτσι μπράβο, ένας κέφαλος βαρβάτος, έτσι.
15: Και τον Πλαταμόνα.
0: Αγαπητέ μου Λάκη, είσαι χρυσοχέρης φίλε μου, μπράβο Λάκη μου, μπράβο.
16: Εντάξει, δεν έκανα και ο Μόζον, ποιο να το κάνω, ποιος θα κάνει.
0: Πιάνουν τα χέρια σου Λάκη, από ποια χρονιά ασχολείσαι με τη μαγειρική αγαπητέ μου Λάκη.
16: Από τότε που έφυγε η μητέρα μου.
0: Από τότε είχες κάποια αυτή να πούμε ή άρχισες εμπειρικά αγαπητέ μου Λάκη να ασχολείσαι με τη
16: μαγειρική. Μετά από να αποξέδει τη μητέρα μου άρχισε να μου.
0: Άρχισε ο Λάκης έτσι μπράβο. Τι κάνουν τα λεβεντόπαιδα εκεί ο Φώτος ο Χατζής, ο μεγάλος Ταβέλης.
16: Όλοι καλά είναι όλοι καλά. Αν και δεν το βλέπω το Φώτο Χατζή.
0: Αχα, χαιρετήματα έχεις. Και από τον Βασίλη τον μεγάλο Βασίλαρο Κυρίτσι, αρτοπίο τον Ιάδη.
16: Να είναι καλά, να είναι καλά.
0: Αγαπητέ Λάκη λέει, γη κατά Λάκη. Μπράβο Λάκη λέει, μπράβο.
16: Ιδιαίτερα στον Θόδωρο του Σολομό.
0: Χαιρετήματα πολλά έχεις από τον Θοδωρή Σολομό, λέει μπράβο Λάκη.
16: Μπράβο. Για τον Αρπλάνη και για τον Πουρνόβα χτες το Ηλία τον άκουγα μέχρι την εκπομπή, αλλά δεν μπορούσα να συγκρατήσω την έχω τον πάρω.
0: Α, αμάν. Είχε καλό σήμα ο μεγάλος Λιάκος Μπουρνόβας.
16: Καλό.
0: Καλό και βαρβάτο κυρία Νίτσα μου, ναι.
16: Λοιπόν, αυτά τα λίγα κλείνω να βγει κανένα να μιλήσει.
0: Αγαπητέ μου Λάκη, να απολαύσει την ψαρό σου πάσου, φίλε μου. Καλημέρα, Λάκη μου.
16: Έγινε Νίκο, καλημέρα, γεια.
0: Γεια σου, Ρελάκη, Ντερβίση, γίγαντα. Γεια σου, Ρελάκη, Ντερβίση. Μπράβο, Λάκη, μπράβο.
15: Ωραίο,
0: πάρα πολύ ωραίο ο Λάκης. Έτσι, μια ψαρό σου που θα κάνει τώρα, λέει και ο Παλάκας. Παλάκα, μα κάνει εσύ ψαρό σου που θα γίνω εγώ αστροναύτη. Γεια σου, Δημήτρη, κατσάρα μου, πάμε για το διπλό. Κύριε Στέφανε, ρίξτο. Ρίξτο.
15: Αφιερωμένο και στην Αγία, στην κύριο Αντώνη και στην κυρία Ελένη.
0: Για λίγο να, λέει, να δω τι λέει ο Κουτσομέρκος.
17: Καλημέρα στον κύριο Στέφανο. Κοιμήσου και πουλάκι. Μόνο το δοκιμάζουμε, να το δοκιμάζουμε κάθε μέρα.
0: Τσιμπουράκι είναι, δοκιμάζει κάθε μέρα και ο μεγάλος Στέφανος Κουτσομέρκος. Γεια σου, Οδυσσία, με το μεγάλο σου προβολέα. Κύριε Στέφανε, μπουμπούνατο.
15: Μπουμπουνάω.
0: Μπουμπούνα. Πάμε.

0: Νίκο.
1: Κύριε Στέφανε, μας συγκίνησες και σήμερα, αγαπητέ μου κύριε Στέφανε, σήμερα τρίτη μέρα του Κοκρίτη 12 του μήνα. Έχεις πολλά χαιρετίσματα και ένα μεγάλο μπράβο από τον Χρήστο Αρβανιτάκο και λέει σε θέλει για να του τραγουδήσεις το γάμο παντρεύεται τον Αύγουστο, κύριε Στέφανε.
0: Ό,τι θέλει ο Χριστάκης μας.
1: Ό,τι θέλει το αγόρι μας, Χριστάκη Αρβανιτάκο, τελείωσε. Παντρεύεσαι, ποια παίρνεις τώρα. Χρήστο, θα μας θέσει απέναντι.
0: Νικολάκη!
1: Ναι!
0: Εξαιρετικά το τραγούδι αυτό και στη μητέρα σου και
1: να σε καλά, Μαρία, κύριε Στέφανε, να σε καλά! Να σε καλά, κύριε Στέφανε, λεβέντη μου! Γίγαντα! Άρα, κύριε Στέφανε, γίγαντα! Παρακαλώ!
2: Γεια σου, Νίκο!
1: Κυρατούλα!
2: Γεια σου, Νίκο!
1: Πού είσαι, κυρατούλα μου! Τι βαράει τώρα, κάτι βαράει εδώ, κυρατούλα, κάτι.
2: Ναι.
1: Κάτσε να δω. Τι βαράει, κυρατούλα.
2: Δεν ξέρω.
1: Yeah.
2: Που τάξε αυτό, καλό, είναι παράξενο.
1: Για να δω τι βαράει. Μα ο Καγκελάριος βαράει. Καγκελάριε!
2: Από τη Γερμανία.
3: Καλημέρα, μορφάντρα μου!
1: Καλημέρα, παιχταρά μου! Άμα τον δεις, αγαπητή μου κυρία Τούλα, γιατί τον έχουν επειδή του κλείσει, άμα τον δεις, είναι σαν φασικουμένη μου στόγρια!
2: Καλημέρα, καλημέρα, να τον πεις πάλι καλά.
1: Καλά, ρε! Καλημέρα, Καγκελάριε, Αλανιάρη και Τσακφίνο Καλαβιαλιάρη.
3: 5 βαθμούς είναι η κόρα μου, 5 βαθμούς!
1: 5 βαθμούς έχετε στο Βισμπάντεν, φιλαράκι!
3: Είμαι 20 χιλιόμετρα εκτός πόλεως, σε ένα βουνό και θα ξεκινήσω σε 5 λεπτά.
1: Τι κάνεις εκεί στο βουνό που είσαι, ρε βουνό, ε!
3: Θα πάω να πάρω από εδώ πέρα και θα τα κατεβάσω στην πόλη. Βισμπάντεν.
1: Όπως είσαι, ανέβα πάνω στην κορφή, λέω, πάμε στο κατάσκοπος και κάτσε εκεί, λέει! Ανέβα πάνω στην κουρφή λέει και κάτσε εκεί που είσαι λέει, μην την κουνάς ρούπα που εκεί λέει.
3: Καλημέρα στο μοντελοπνίχτη το Ζεμπέκι.
1: Το μεγάλο γίγαντα φίλε, α μπράβο έτσι, ζουρίζεσαι φίλε μου, α μπράβο ζουρίκλα, ζουρίζεσαι, ε. Αχα, Ζεμπέκι σκάργα. Αυτό το...
3: Ζεμπέκι ο coach.
1: Αυτή τη στιγμή γλύφει τα δάχτυλά του, πάμε κατάσκοπη ο Καγκελάριος, γιατί έχει μια σουπερμαντολίνη πίνει, τι να το ρε.
3: Ματζούνι, Νικόλα.
1: Αγαπητή μου κυρία Τούλα, πίνει ένα ματζούνι γιατί ο διαμαντής δεν κάνει κουκού. Αυτή τη στιγμή ο Καγκελάριος πίνει, αγαπητέ μου Χρήστο Ζιμπέκ, ένα ματζούνι γιατί δεν βλέπει το διαμαντή να μου διογέλει.
3: Νικόλα, ωραίο μεγάλο καπέλο έχεις.
1: Θα σε τακτοποιήσω καλά, Καγκελάρι. Έλα εδώ να σου φορέσω, να σου βάλω πτάπα.
3: Εγώ ξέρω ότι α, μεγάλο καπέλο μου.
1: Hey, λοιπόν, καλά λέει η κυρία Τούλα, έχει παρατήσει λέει τώρα τελευταία λέει ούτε τραγουδάς ούτε τίποτα Καγκελάριε.
3: Νικόλα, βρίσκομαι σε πολύ. Έχω πάρα πολλές δουλειές, ασχοληθώ. Το πρωί δουλεύω, το βράδυ δουλεύω.
1: Αγαπητή μου κυρία Τούλα, το πρωί δουλεύει, το βράδυ δουλεύει λέει, και δεν μπορεί να ασχοληθεί με τα καλλιτεχνικά τώρα γιατί καταλαβαίνεις να πούμε. Καλημέρα, Καγκελάρη, έχεις από τον Απόστολο Καμέα της καρδιάς μας του Καταδρομέα.
3: Καλημέρα του Καμέα, τα 500 ευρώ τα έχω έτοιμα να τα φέρω.
1: Άιντε φέρ τα μπας και δούμε κι εμείς τίποτα φως φίλε μου.
3: Χαιρετίσματα στο Ζαβιάκ, πες του να δώσει στο κουρσέρ.
1: Να σου δώσει μια μπλούζα λέει ο μεγάλος Χριστάρας Τασούλης από την, απ την Ελαστήρη εκεί πέρα να αλλάξεις. Άμα τον δεις Χριστάρα Τασούλη τώρα γιατί έχει τον Διογέννη σε πτώση το πίνει να μπαντζούνι εδώ πέρα.
3: Καλημέρα Νικολή μου.
1: Καλημέρα και καλή συνέχεια Καγκελάρη. Άντε. Ω, κυρατούλα μου έλα. Έλα λέει Μέντισα.
2: Έλα
1: κυρατούλα μου. Τι κάνουμε πως είμαστε, πως καλό ξημερώσαμε σήμερα κυρατούλα.
2: Καλά ξημέρωσα.
1: Καλά, αχ, τι λέει πως το κουκουνάμα του παίρνει ο μάντες κυρατούλα δεν παίρνει σαν τίποτα. Πουθενά τίποτα άποτος.
2: Πρέπει να είναι τίποτα. Τι κουκουνάμα
1: σου. Τι κουκουνάμα να την πετυχαίνεις. Πουθενά είμαι ή τίποτα την πετυχαίνεις.
2: Αυτή ήταν προχθέ εκεί που χόρευε η κόρη και αυτός το κουκουνάβα η κόρη χόρευε την Κυριακή που ήμασταν.
1: Α, χόρευε το κουκουνάβα η κόρη.
2: Ναι,
1: και, και ο Κουκουνάβας δεν ήταν από την Άκυρα Τούλα.
2: Του Κουκουνάβα τον είδα, την γυναίκα την είδα ήταν έρχεται.
1: Άμα.
2: Δεν ήταν και όρθιος, μια χόρη, κόρη, πρέπει να ήταν στην Ελλάδα.
1: Εκτός αν είναι σε αποστολή για τα μιλήσια, μη λέει ο Παλάκας
2: ναι,
1: εδώ πέρα.
2: Έχει
1: δουλειές που λες τώρα το καημένο εκεί πέρα, το χρυσό με εκεί πέρα. Ναι, κυρία Τούλα.
2: Καλημέρα στον κύριο Στέφανο που μας τραγούδισε.
1: Τι καλό φάει θα κάνουμε, κυρία Τούλα, σήμερα Τρίτη.
2: Σήμερα, Νίκο, έχω την Κυριακή ρουλό.
1: Ρολό, α το ωραίο το ρολό την Κυριακή. Τι έγινε, όλο πέφτει η γραμμή σήμερα, τι έπαθε. Πού σου ρε γάμο, το χάσαμε την κυρατούλα μου, όλοι μας είπε για το ρουλό. Για να δω. Μπα. Μπα. Ρε. Πρόεδρε.
4: Καλημέρα.
1: Έλα πρόεδρε Λεμπέντη Γίγαντα. Έλα πρόεδρε.
4: Καλημέρα μου. Πολύχρονος ο φίλος μας ο Χρήστος Λεμπέκης.
1: Καλημέρα και πολύχρονος λέει ο πρόεδρος για τον Χριστάλα τον Ζεμπέκη τον Γίγαντα. Πρόεδρε.
4: Έλα.
1: Τι ταβαντούλη γερό έχεις χθες το βράδυ στο κυνηγό και φύση και με τον ήχης εκεί πέρα σαν να ήταν σε κάρα και σε αναπηδικό τέτοιο μήκη στο τσάκαλο.
4: Ο τσάκαλος πάντα κάθε σε μια συγκεκριμένη καρέκλα, ξέρεις.
1: Α, δεν αλλάζει καρέκλα.
4: Όχι. Και όταν είναι το τραπέζι συγκεκριμένο, άδειο κάθε σε συγκεκριμένο τραπέζι.
1: Α, το έχει κρατημένο ο μεγάλος Παναγιώτης με ρεντίτης τούρμπο ρεζερβέ.
4: Το έχει ρεζερβέ με καφέ.
1: Α, το έχει ρεζερβέ με καφέ. Τι ώρα ξεκινάει το ρεζερβέ αυτό, φίλε μου πρόεδρε.
4: Κοίταξε, ο τσάκαλος πάει για καφέ μετά
1: τις 10. Μετά τις 10. Μπα, μπα.
4: Όταν νιάλι πάει να φάνε, ο τσάκαλος πάει αυγή καφέ.
1: Μπα, ρε φίλε, τι λες, ρε πρόεδρε. Και εσύ τι ώρα του μπέτυχες εκεί, μεγάλη εκεί κατά πρόεδρε, ο Γιώργο Κουσμίδη.
4: Ήταν γύρω στις 10-10 παρά.
1: Γύρω στις 10 παρά. Και μέχρι τι ώρα διήλυκησε τον ταβαντούρι, πρόεδρε.
4: Κοίταξε, λόγω ημέρα σου. Τα υπόλοιπα σκορπάν ορίζει κάθε μέχρι έργα.
1: Έδωσε το παρόν και ο τεράστιος στο μυαλό μου δεν ορίζω, το έχω δώσει ο Παπαρίζου, περπατάω και σφυρίζω. Παπαρίζος!
4: Ο Παπαρίζου δεν είναι καθόλου, έχουμε έρθει εδώ. Τον πέτυχα μια μέρα έξω.
1: Α, τον πέτυχε έξω τον τεράστιο. Γίνεται κουμπάρο τώρα, παντρεύει τον Λιμινάρχη, τον Δημητρούλη.
4: Ναι, άντε. Γίνεται,
1: γίνεται κουμπάρο τώρα. Κουμπάρο ο Παπαλίζο, φιλαράκι. 31 του Μάη στην Αλεξανδρούπολη. Παντρεύει το Λιμενάρχη εκεί πέρα. Πήρε τη μισή Αλεξανδρούπολη πρίκα.
4: Μια χαρά.
1: Και έχει και ένα φάρο εκεί πέρα, με φαίνεται στην Αλεξανδρούπολη. Ένα μεγάλο.
4: Να στείλουμε και κάνα πελεκάνο.
1: Θα τον έφερε ο Γιώργο Λιάρο από τη Μύκονο εκεί πέρα. Το Θάνο και τον Πάνο, το καλύτερο τον πελεκάνο.
4: Μήπως τον έφερε για δώρο για το γάμο.
1: Ναι, μπορεί να τον έφερε και για δώρο, φίλε. Έφερε ένα μικρό πελεκανάκι από τη ΜΠΟ ο Γιώργος.
4: Ναι, ακριβώς.
1: Πού είμαστε σήμερα, μεγάλε Γιώργο Κοσμίτη Γίγαντα?
4: Αυτή τη στιγμή πάμε για το ροϊκό Αλκαζάρ.
1: Ω! Για το ροϊκό.
4: Και μετά λογικά θα έχει εκεί στα εντός Λάρισσας.
1: Καλημέρα και πολλά χαιρετήματα από τον τεράστιο γίγαντα, το φιλαράκι μας στο Χριστάρα, τον ΟΤΕ και το εξαιρετικό επιτελείο του.
4: Καλημέρα στο φίλο μας στο Χρήστο, από τον ΟΤΕ, το Σπύρο από την Μάντρα, τα ξαδερφάκια Πασφαλιάρη.
1: Άνω Πασφαλιάρης, κάτω Πασφαλιάρης, το τεράστιο αυτό δίδυμο φίλο μου, Αντρέας Πασφαλιάρης και Σία, κάργα.
4: Καλημέρα στο φίλο μας ο Λαμπόμπα.
1: Λούτσα μπάλα και τραμπάλα. Καλημέρα. Με Βαγγέλα Καραπιάλα σήμερα, τρίτη μέρα του Κοπρίτη. Αμάν.
4: Η τρίτη είναι η μέρα του Κουπρίδη. Εντάξει, Κουπρίδης υπάρχουν πολλοί.
1: Κάτι καλά. Χαιρετήματα στον τεράστιο Μπιλ Μπούμπου, τον ατελείωτο.
4: Καλημέρα, Μπιλ Μπούμπου. Καλημέρα σε όλη την πρωινή παρέα. Στον Παγροταρίφα την καλημέρα μου και την αγάπη μου.
1: Το μελαγχολικό αγόρι από τον πλατήκα μου, τον Σόντον Τεντήλα που την έχει την πιπίλα.
4: Δεν το παρακολούθησα εδώ και ώρα, πήγε του Σάββατο στο πανηγύρι. Γιατί γινόταν πανικό στο πανηγύρι του Σάββατο στο πλατήκα μου.
1: Είχαμε μεγάλο πανηγύρι στον πλατήκα μου το Σάββατο, πρόεδρε. Πανικός!
4: Ήταν κανονικά την Παρασκευή, αλλά λόγω ημέρας πήγε Σάββατο.
1: Άιντε, μπήκαμε τώρα, έφτασε ο καιρός και ξεκίνησαν και τα πανηγύρια, πρόεδρε. Και πού είσαι ακόμα?
4: Ναι, από εδώ και πέρα θα έχει πανηγύρια, αρκεί να.
1: Απόστολος Καμέας της καρδιάς μας, ο καταδρομέας, στέλνει χαιρετήματα.
4: Το φίλο μας, τον Αποστόλη με τα πουκιά εκεί.
1: Το μεγάλο γίγαντα, άρχοντα των πουκιών και των 500 ευρώ, 1200 ευρώ και λοιπόν έτσι, μπράβο, πρόεδρε.
4: Άμα δεν έχει 500 ευρώ, βγάλει μια φωτοτυπία να του βλέπει κάθε μέρα.
1: Αυτό κάναμε και εμείς, αγαπητέ μου πρόεδρε. Για να βλέπουμε να λέμε πώς είναι. Μα μπράβο, το έχουμε εδώ πέρα κουρνιζώσει. Καλή συνέχεια, Γιώργο Γίγαντα! Ατελείωτε! Ωραία, Γιώργο Άρχοντα. Γεια σου, Αποστόλη. Καλημέρα, παρακαλώ.
2: Έλα,
1: κυρατούλα μου, έλα, έπεισε. Τι γίνεται. Τι κάνεις, λοιπόν, απάνω από μένα έλεγες ότι έχεις το ρολό από την Κυριακή, κυρατούλα.
2: Από την Κυριακή,
1: ρολάκι ωραίο από την Κυριακή, παρακαλώ.
2: Έχει μέρη, μη κοιμάς, όπως είπανε.
1: Έτσι.
2: Τώρα σήμερα θα σπώσω τα χαλιά.
1: Άμα.
2: Θα πω έξω να σπείρω λουλούδια. Νίκο, πήρα βασιλικά, πήρα μπιτούνις, πήρα...
1: Τόπο, η μπιτούνις πώς είναι, κυρατούλα.
2: Χρώματα διάφορα.
1: Α, αυτές είναι καλοκαιρινά λουλούδια τώρα ή...
2: Ναι, καλοκαιρινά. Καλά, ναι, το
1: χρόνο. Α, είναι καλοκαιρινά λουλούδια τώρα οι
2: πιτούνιες. Πολλά βασιλικά, Νίκο, διάφορα.
1: Και πολλά βασιλικά.
2: Ψηλά, πλατήφυλλα, Βάζω πουλιές.
1: Αυτό ο βασιλικός ο αγιορείτικος φτάνει 2 μέτρα κρατούλα.
2: Ναι.
1: Έχει ο Παπανικόλας εκεί πέρα. Ναι.
2: Και τον πήρα και τον χειμώνα μέσα στη Ζαμαρία και τον είχα όλο το χειμώνα, είχα βασιλικό.
1: Και τώρα τον έβγαλε έξω.
2: Τον έβγαλε έξω τώρα. Και πήρα κι άλλα.
1: Έγινε 2 μέτρα κρατούλα.
2: Όχι 2 μέτρα, 1 μέτρο έγινε.
1: Ουχου, μια χαρά είναι. Έτσι.
2: 1 μέτρο, ούτε χώρο πάνω, ούτε τίποτα.
1: Ο βασιλικός διώχνει τα κουνούπια ή όχι.
2: Ναι.
1: Αν διώχνει τα κουνούπια.
2: Όχι.
1: Γιατί γέμισα, χθες το βράδυ, κυρατούλα, έτσι όπως ήταν εδώ πέρα στο κέντρο, γεμάτο κουνούπια ήταν.
2: Ναι.
1: Πλακώσαν τίποτα έκαναν αυτοί. Ούτε ψυκάσαν, ούτε τίποτα, κυρατούλα.
2: Τι να πω και
1: τώρα. Τίποτα έκαναν. Γέμισα με κουνούπια, θα μας φάνε τα κουνούπια.
2: Εγώ και ένα να είναι μέσα στο σπίτι ή έξω στη μένα θα έρθει. Με τσιμπάνε πολύ.
1: Είναι, μπράβο. Γι' αυτό έχεις πολλά βασιλικά, ε.
2: Και βάζω βασιλικά.
1: Καλά κάνεις, κυρατούλα μου, καλά. Μπράβο, μπράβο.
2: Και το λάκι που μαγειρεύει για την ψαρόσουπα. Να τον πω εγώ λίγο άλλο. Στην ψαρόσουπα δεν βάζω με ντομάτα. Θα βάλει πατάτες, κρεμμύδια, θα τα κόψει και καρότα.
1: Ναι.
2: Θα τα βάλει μέσα να βράσουν. Ναι. Και μόλις θα μισοβράσουν οι πατάτες θα γίνουν μαλακές.
1: Ναι.
2: Θα βγάλει λίγες στο πιάτο, θα τις πατήσει έτσι με το πιρούνι να γίνουν. Θα τις ρίξει μέσα για να χυλώσει όλα η σούπα.
1: Μπράβο.
2: Εκείνη την ώρα θα ρίξει και το ψάρι, γιατί το ψάρι βράζει αμέσως. Δεν θέλει.
1: Βράζει αμέσως.
2: Θα τα βάλει μαζί αυτά πατάτες και το ψάρι ύστερα.
1: Α, μπράβο. Και την πατάτα την πατάς με το πιρούνι, ε.
2: Ναι, χωρίς πατάτα δεν γίνεται ψαρόσουπα. Την ντομάτα πρώτη φορά έχω ντομάτα στην ψαρόσουπα.
1: Μάλιστα. Να δούμε, θα το ρωτήσω εγώ τώρα τον αγαπημένο μου φίλο τον Λάκη.
2: Αν θέλει, α τη δοκιμάσει τη συνταγή και τη δική μου. Και ποια θα τον αρέσει.
1: Έτσι, μπράβο, κυρατούλα μου, Χρυσή, μπράβο!
2: Την κυρία Παρασκευούλα.
1: Χαιρετήματα πολλά στην αγαπημένη μας την κυρία Παρασκευούλα.
2: Τη Μαρία και τον κύριο Στέφανο και ο Μιλισσοκόμος να μας πει ένα τραγούδι για το.
1: Άρα, κυρατούλα μου, λεβέντησα!
2: Να μας πει, άμα βγει να του δεις να πει στον Άδη, θα κατέβω.
1: Θα τον πω, κυρατούλα μου, θα τον πω. Να είσαι καλά, κυρατούλα! Καλημέρα, κυρατούλα μου, καλή Τρίτη!
2: Καλή επιτυχία στην ΑΕΛ σήμερα.
1: Αμήν, αμήν, κυρατούλα μου!
2: Στην χώρια έχουμε και αυτή την ΑΕΛ.
1: Έχω την εντύπωση ότι σήμερα θα νικήσουμε, κυρατούλα.
2: Μακάρι,
1: να δούμε. Να είσαι καλά, κυρατούλα μου! Άρε, κυρατούλα. Στέλιο!
5: Καλημέρα.
1: Καλημέρα στο νέο περιβόλι και καλημέρα στον τεράστιο Στέλιο Δαδακούλη. Γεια σου, ρε Στελάρα Γίγαντα. Καλημερούδια. Πώς καλοξημερώσαμε σήμερα στο ηρωικό και ιστορικό νέο περιβόλι, Στέλιο.
5: Μια χαρά, φίλε, με τα κουτουμάνικα.
1: Καλοκαίρι, εσύ, Στέλιο.
5: Πάει, τελείωσε. Πάει ο χειμώνας.
1: Άρε, Στέλιο, ωραία. Μας έφτασε το καλοκαιράκι μας, φίλε μου. Άρε, Στέλιο. Καλημέρα, Απόστολος Καμέας. Άρε, Καμέας, σήμερα σου πίνεις βάρδα όλους.
5: Καλημέρα στο φιλαράκι μας, αν είναι καλά εκεί ο Καμέας.
1: Τι κάνει ο επιτελείο. Καλημέρα, Μιχαλάρας Ντάσιος. Σήμερα τύρλα από Μακρυχώρη. Ορμάει.
5: Τι να κάνει κι αυτός, δρομολόγια.
1: Βαρβάτος σε δημολιώδη φόρμα μεγάλος Μιχάλης Δάσκιος με όλο το επιτελείο του.
5: Έτσι είναι, πρέπει να είμαστε δυνατοί τώρα, πρέπει να δουλεύουμε λίγο περισσότερο.
1: Ωραία μεγάλε, τώρα τι δουλειές έχουμε αγαπητέ μου Στέλιο Δαδακούλη.
5: Είναι στο χωριό, δεν τελειώνουν οι δουλειές καμιά φορά.
1: Οι δουλειές δεν τελειώνουν ποτέ αγαπητέ μου όπως το λέει ο Στελάρας.
5: Εδώ βλέπεις ο άλλος στην πόλη μέσα είναι και ένα διαμέρισμα και λέει δεν σώνω από τις δουλειές.
1: Φαντάζεσαι Στέλιο μου στο χωριό, φίλε μου Στέλιο, Δαδακούλη, γίγαντα. Έτσι.
5: Τι να κάνει, δεν σώνουν οι δουλειές, αλλά δεν περάσει.
1: Να δώσει χαιρετήματα σε όλο το ηρωικό Δαδακουλέκου, ο αγαπητέ μου Στέλιο, άρχοντα.
5: Να είμαστε καλά, φίλε, καλημέρα σε όλα τα παιδιά και στον Γιώργη εκεί. Στον υπουργό μας, στον κύριο Στέφανο.
1: Θα τον βάλουμε μέσα και... τώρα, γιατί έχει με τον Ζάχαρο στον υπουργό, θα μπει μέσα, λέει μέσα.
5: Άκουσα χθες, ήθελα να τον κάνω ένα τηλέφωνο να μάθω, θα τον καλέσω σήμερα να μάθω.
1: Θα κάνουμε κερκίδα στο νοσοκομείο με τον Βαγγέλα Καραπιάλα και τον Μπάκμαν, αγαπητέ μου Στέλιο.
5: Θα πάμε όλοι μέσα.
1: Θα πάμε να κάνουμε εκεί. Κερκίδα, Στέλιο, θα κάνουμε κερκίδα.
5: Και
1: ναι.
5: Το Γιώργη και αυτό θα τον βάλουμε να παγγέλει τα πείματα εκεί.
1: Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Αμάν, αλλούρε, έτσι.
5: Και στα παιδιά εκεί στο Βασιλάκι. Το μίσο των Αιδών που του είπαμε και τον Βασιλάκη τον Κυρίστη, καλημέρα μου.
1: Στελάρα μου, να είστε όλοι καλά, καλή Τρίτη, φίλε μου!
5: Έγινε, φίλε, έγινε, καλημέρα, καλή συνέχεια και συνεχίζω.
1: Γεια σου, ρε Στελάρα, Δαρδακούλη, γίγαντα, παρακαλώ.
6: Καλημέρα, Νικολάκη.
1: Κύριε Παρασκευούλα!
6: Όλους τους άκουσα. Τον Κοσμίδη τον άκουσα. Την Κυρατούλα την άκουσα. Τώρα ακούω και το.
1: Και το Στέλιο!
6: και τον κύριο Στέλιο και λέω, κάπου θα σταματήσει να πάρει και με, να μ' ακούσει και εμένα.
1: Άρε, άρε,
6: κατάλαβες, Νικουλάκη μου.
1: Ναι.
6: Πήρα να σε ευχηθώ να, με την νίκη η ΑΕΛ σήμερα.
1: Αμήν, αμήν και πότε, αγαπητή μου κυρία Παρασκευούλα, αμήν.
6: Ακριβώς ό,τι το καλύτερο. Ό,τι το καλύτερο να είναι σήμερα αυτό το τελευταίο ηλίκ. Γιατί πρέπει να την κερδίσουν.
1: Πρέπει να νικήσουμε σήμερα και να περάσει πολλά έτσι.
6: Πρέπει.
1: Ναι.
6: Έχω τα γόνια μου τρέχουν στο γήπεδο και πάλι με γιαγιά σου παλία. Άμα δεν πάρουμε και τούτη νίκη γιαγιά, πάει, δεν πρόκειται να
1: πάρουμε. Πόσο χρόνο δίνει τα εγκουνάκια, κύριε Παρασκευούλα?
6: 24-25.
1: Α, Ελλάδα κάργα, Μπράβο. Μπράβο.
6: Βέβαια,
1: έτσι. Μπράβο, κυρατούλα. Μπράβο, κυρία Παρασκευούλα. Μπράβο, έτσι.
6: Κουλάκι, να δώσω την καλημέρα στην κυρία Πόπη με τον Κώστα.
1: Τι κάνει ο Κουστάξης εκεί με την κυρία Πόπη, τη λεβέντησα, καλά είναι.
6: Αγώνας. Να την πω χρόνια πολλά γιατί η μητέρα της γυναίκας που ήταν την Κυριακή.
1: Έτσι, μπράβο.
6: Έτσι, καλά.
1: Έτσι, μπράβο, κυρία Παρασκευούλα.
6: Και ο Κώστας να είναι καλά και αγαπημένη.
1: Τι κάνει ο κύριος Κώστας ο Λεβέντης μου?
6: Καλά, δόξα τω Θεώ, δόξα.
1: Την καλημέρα μας και στην κυρία Λόλα μας.
6: Και στην κυρία Λόλα και στις κόρες μου και στην κυρία Μαρία.
1: Τα κορτσούλια καλά είναι, κυρία Παρασκευούλα?
6: Μια χαρά.
1: Μπράβο, έτσι, μπράβο. Έτσι.
6: Σε όλοι και τον κύριο Στέφανο που τον άκουσα. Όλοι να είναι καλά. Πάνω απ' όλα, Νικουλάκη, που ξημερώναμε και είμαστε όρθιοι στα πόδια.
1: Όπως τα λες, αγαπημένη μου κυρία Παρασκευούλα.
6: Να δοξάζουμε το Θεό. Τώρα στην κυρατούλα, άμα θα γίνει καλά, η ξαδέλφια μου θα πάω και θα τη δω από κοντά.
1: Άντε με το καλό, κύριε Παρασκευούλα μου, με το καλό.
6: Θα πάω, την άκουσα. Έγινε να μη σε καθυστερώ.
1: Να είσαι καλά, κυρία Παρασκευούλα μου, και χαιρετήματα πολλά στον κύριο Κώστα.
6: Καλή νίκη να έχω.
1: Με το καλό, άμπραβο, με το καλό.
6: Έγινε, κουλάκι μου.
1: Καλημέρα, κυρία Παρασκευούλα μου, καλημέρα. Αφιερωμένο, αγαπητέ μου Μπάμπη. Παρμά, τετσίκο, αφιερωμένο.

0: Special το μελαχρινάκι γίγαντα. Καλημέρα Τζον Κοταρέλας, καλημέρα αρχηγέ μου, καλημέρα... Ραφαήλ, πού είσαι ρε γίγαντα, πού είσαι Ραφαήλ?
1: Καλημέρα, καλημέρα Νικόλα, καλημέρα σε όλους που σας ακούνε. Την καλημέρα μου στην όμορφη και στην κυρία Τσαριτσάνη, στο φιλαράκι μου Γιώργο Πράπα,
0: Γιώργος Πράπας,
1: στο αδερφάκι μου εκεί στο μορφοχώρι που μας ακούει,
0: τα σέμπη μας,
1: στο Ζουπού,
0: Ζουπού,
1: στο μεγάλο μας προμηθευτή Βασίλη Τσιάτα, στον αγαπητό κύριο Στέφανο και στο στουργό μας. Αν μπορείς σήμερα να μας κάνει λίγο τη Διάνα.
0: Μας την έκανε! Μας την έκανε την Ινδιάνα ο στιγουργός. Στιγουργέ την Ινδιάνα, είπε. Γεια σου ρε μεγάλε Κώστα Νικολάου γίγαντα. Καλημέρα μεγάλε Κώστα.

0: Δωράκος μέσα και ο Αποστόλης απ' έξω, αγαπητέ μου Βασίλη. Γεια σου Θωμά Κωσταφάκα με τα ωραία σου, παρακαλώ.
1: Καλημέρα
0: Τάσο, κολοφωτιά μου.
1: Καλημέρα.
0: Γεια σου ρε Τάσο, κολοφωτιά γίγαντα. Καλημέρα φίλε μου.
1: Yeah,
0: αγαπητέ μου Τάσο κολοφωτιά, καλημέρα και χαιρετήματα πολλά. Είσαι από το χλάπα της Κλούπατης, ο οποίος είναι λίγο σε, πώς θα σου πω τώρα, σε μια κατάσταση πολύ by the way.
1: Yeah,
0: πρέπει να είναι πολύ ματιασμένος, γιατί προχθές τον πέτυχα και με λέει λέει, δεν ξέρω, δεν είμαι πολύ ματιασμένος, λέει. Είναι πολύ ματιασμένος τώρα, δεν ξέρω, μεγάλος χλάπα της Κλούπατης. Αυτό με προχθές πιτσίκο, κανόνισε να το ξηματιάσει. Τάσο, δεν ξέρω πώς και τα λοιπά, αλλά έχω σήμερα ένα προέστημα ότι θα κερδίσουμε, φίλε.
1: Και άμα κερδίσουμε, τι να λέει.
0: Τα περιμένουμε.
1: Πρέπει να κάνει ο αστέρας για να
0: κερδίσουμε. Κανονικά, βεβαίως για να μας βουλέψει καλά. Γεια σου, Σώτο Γίγαντα. Καλημέρα, Γιώργο. Καλημέρα, καλημέρα. Βάιο ψηλέ τα σέβη μας. Καλημέρα και Χρήστος φίλων Κάργα Φάρσαλα. Πρέπει να μην κερδίσει ο Αστέρας σήμερα με τον Πανσερραϊκό, φίλε.
1: Θα το παίξουμε διπλό 3.50.
0: Πόσο το έχει το διπλό, 3.50?
1: 3.50.
0: Μέχρι τώρα από τα Καρέλια Αγρινίου είχαμε χάσει και τρία παιχνιδιά.
1: Ναι, και τα τρία.
0: Και τα τρία, φίλε.
1: Ναι, ναι.
0: Άι, να δούμε. Δεν γίνεται. Άμπραβο.
1: Μήπως πάρουμε αυτό, μήπως πάρουμε αυτό.
0: Έτσι δείχνουν τα πράγματα, αγαπητέ μου φίλε, Τάσο κολοφωτιά γίγαντα.
1: Η ελπίδα πηθαίνει τελευταία.
0: Αυτό να λέγεται φίλε μου, η ελπίδα πηθαίνει τελευταία. Μόνο να μην είμαι πιθυράς, που λέει και ο πρόεδρος. Τι κάνουμε, τι κάνει κυρία Βαΐτσα, η Λεβέντισσα.
1: Καφεδάκι πίνουμε, χαιρετίσματα έχει.
0: Χαιρετίσματα πολλά έχει τον Παλάτσα. Αδερφό τον έχει τον Παλάτσα.
1: Ναι,
0: του πετυχαίνω στον δρόμο, ρε.
1: Ναι.
0: Ναι. Χαιρετίσματα λέει στον Τάσο και στη Βαΐτσα.
1: Πηγαίνει προς τα Κύπρο, στη γειτονιά του.
0: Ναι, εκεί είναι κάθε μέρα, έχει στο χάρι του Λεβέντη εκεί πέρα. Ναι, έρχεται εκεί πέρα. Έρχεται εκεί στο χάρι, έχουμε ένα προβουτζίδικο και στην Υπήρου στο χάρι, εκεί τον βλέπω κάθε μέρα.
1: Ναι, πάει και απέναντι στον άλλον του Ναϊλάρα εκεί, που έχει
0: καπιτέρες. Α, μπράβο, ξέρω, ναι, ναι.
1: Ναι, Νικουλάκη.
0: Ναι, ο Γρηγόρης τι κάνει, ρε.
1: Καλά είναι, καλά μαζί μας.
0: Φιλιτίνουμε τα βουλά.
1: Αργεί να ξυπνήσει, λέει, και δεν σε παίρνει τηλέφωνο.
0: Να είναι καλά, ο Σημειονίδης.
1: Ο Σημειονίδης, στα χαμένα.
0: Στα χαμένα, όπως πάντα.
1: Στα χαμένα
0: και στα μαρημένα, τι φίλε μου, ε.
1: Είπα να σε πάρει τηλέφωνο, είπε να σε πάρει. είναι με την ατρόμητα αυτός.
0: Άρα κάπα τρουβάκι της φέκ φίλε, κάπα τρουβάκι της φέκ φίλε μου. Άρα μεγάλε φίλε μου, ατελείωτε Τάσο κολοφωτιά μου.
1: Καλημέρα Νικουλάκη σε όλους.
0: Να σε καλά Τασούλη μου, καλημέρα, καλή δύναμη, χαιρετίσματα στην κυρία κολοφωτίνα μας. Άρα μεγάλε Τάσο κολοφωτιά γίγαντα. Ατελείωτε Τάσο μου, καλημέρα, καλή συνέχεια φίλε μου, παρακαλώ.
2: Καλημέρα Νικό.
0: Στην Έλληνα!
2: Γεια, τι γίνεται.
0: Άρα στην Έλληνα, πού είσαι ρε.
2: Καλά, καλά.
0: Τι κάνεις.
2: Ζεστούλα είχε χθες και σήμερα.
0: Στην Έλληνα έφτασε το καλοκαίρι, αυτό που λέγαμε και νωρίτερα.
2: Ναι, ναι.
0: Έφτασε το καλοκαίρι στην Έλληνα. Τι κάνει ωραία Γιάννολη στην Έλληνα.
2: Καλά, καλά. Εδώ όλα.
0: Ρε, εκείνο το πυροβόλο, εκείνο το μεγάλο καψούλι εκεί πέρα, ο Τραγάκης τι πιάνει.
2: Καλά είναι μα.
0: Χαιρετίσματα πολλά στην Έλληνα, στον Κυριάννη τον Λεπρασί τον Λεβέντη.
2: Ναι.
0: Και τον Γιάννη τον Κουτρουμάνο τον Αρανιάρη εκεί πέρα, καλά έτσι. Ει, τα άλλα τα πυροβόλα εκεί πέρα θέλει να τον παίξει, φάνη Παταλαλέξη, τα σούλα.
2: Όχι, όχι,
0: Σάκη, σαν ανατριπόμενο.
2: Ναι, εντάξει.
0: Καλημέρα στην Έλληνα, τον Παντέλο Μουρατίδη, τον Λεβέντη.
2: Καλημέρα στο φίλο μα τον Πατριάρχη.
0: Χαιρετίσματα πολλά, είσαι τον Κώστα.
2: Τι γνωρίζουμε, Ελληνίδα αυτά. Τη κυρία Μαρία η κόρη που είναι η δασκαλίδα εδώ στη Γιάννουλη.
0: Να περάσει οπωσδήποτε να γνωρίσει το Κουστάκι.
2: Ναι.
0: Να περάσει οπωσδήποτε να γνωρίσει το Κουστάκι.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα στην Έλληνα. Γεια σου, ρε στην Έλληνα, γίγαντα, γεια σου. Χάρη!
3: Νίκο, καλημέρα, φίλε.
0: Πού σε ρε Χάρη, το κεφαλόβρεσο καμάρι, πού σε ρε γίγαντα.
3: Καλημέρα, εδώ.
0: Καλημέρα στο ρεϊκό κεφαλόβρεσο, τι κάνουμε, Χάρη, πώς είμαστε, ρε.
3: Καλά, φίλε, τα συστήματα.
0: Όλα καλά, καλοκαίρια εκεί στο κεφαλόβρεσο, Χάρη του γίγαντα.
3: Καλοκαίρια σε λες τίποτα, φίλε.
0: Χαιρετήματα πολλά έξε με τα και τα λέγαμε και χθες με τη Λεβέντισσα, την Κυραντώνινα και τον Κυραντώνη, τον Γίγαντα, την ηρωική και ιστορική αγιά, φίλε μου Χάρη, του κεφαλόπλου σου καμάρι.
3: Ανταποδίδω, φίλε, καλημέρα στον κύριο Αντώνη, την Κυραντώνινα.
0: Θα κερδίσουμε ρε καμιά φορά, ρε Χάρη, πώς θα βλέπεις σήμερα τα πράγματα, Χάρη.
3: Πού ξέρω, ρε φίλε, αμήν, πού ξέρω. Πού ξέρω, λέει, πολύ δύσκολα τα πράγματα έγιναν. Σφιχτόκολα.
0: Εκεί ο Τσαπραλής τι λέει, ρε Χάρη.
3: Τι να πει κι αυτός. Τι να πει κι αυτός.

0: Πίδα, πά και κερδίσουμε.
1: Άιντε να δούμε μεγάλη χάρη και κατά χαιρετίνουμε τα λούτσα μπάλα και τα μπάλα μόνο με Βαγγέλα Καραπιάλα.
0: Καλημέρα τον Καραπιάλα, καλημέρα στο βόρο το φίλο μας του Γιαννούκα.
1: Γιαννούκα, Γιαννούκα, πάρε την παλούκα του Γιουλάη Μαρκάλο στο καντάκι χάργα.
0: Έτσι, έτσι.
1: Ο Ματσολίνο τι λέει,
0: ο Ματσολίνο. Μιλάμε καμιά φορά, εντάξει, καλά είναι.
1: Δυνατός Λεβέντης.
0: Λεβέντης, την καλημέρα μας στο Ματσολίνο, καλημέρα στην Κεραμαρία.
1: Γεια σου Κίμωνα, τσαλασσόμαστε επιστήμωνα.
0: Τα παιδιά στην Αθήνα και η Ντίνο και Δημήτρη.
1: Ο Ντινούλης και ο Δημητρούλης. Και ο Παυλάρας, ναι.
0: Στέφανο στα Τρίκαλα, Στέφανο στο Λιβάρι, καλημέρα.
1: Στέφανο Τσουτσομέρκος, ο μεγάλος κιλοτάρχης, φίλε. Αυτός ο μεγάλος παίχτης, αυτό το καμάρι του Λιβαδίου.
0: Έτσι, έτσι, φίλε. Έξι δρόμοι, Δαμάση, Κάργα εκεί. Καλημέρα.
1: Κρυφό σχολείο, έξι δρόμοι, Στελάρας. Ωραία, μεγάλη γίγαντα.
0: Έτσι, έτσι. Ουψάλα, χάθηκε τύπο, ουψάλα, τι γίνεται.
1: Ναι, ρε φίλε, τον έχουμε χαμένο εντελώς το μεγάλο Τζίμι Χαδολό, το Λεβέντη.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Κάθε Δευτέρα με έχει πει.
0: Κάτι. Έγινε Νίκο, καλή συνέχεια πήρε.
1: Καλημέρα χάρη με την νίκη χάρη του κεφαλόμενου σου καμάρι γίγαντα.
0: Μακάρι, από το στόμα σου πήρε.
1: Άρε μεγάλε χάρη γίγαντα.
0: Γεια σου, γεια σου.
1: Γεια σου αρχηγέ μου χάρη. Λέλο, αφιερωμένο special παρακαλώ αγαπητέ μου Λέλο, 5 Ιουνίου Λέλο. Έπαινε Λέλο με το μεγάλο το καπέλο, ατελείωτε Λέλο. Μπράβο Λέλο. Παρακαλώ. Κυραντώνη. Το χάρι του κεφαλόπρου σου καμάρι, κύριε Αντώνη μου Λεβέντη, καλημέρα, τι κάνουμε κύριε Αντώνη?
2: Καλά θα είναι εγώ.
1: Μπράβο κύριε Αντώνη, άρχοντα, άιντε καλοκαίρια σε κύριε Αντώνη.
2: Δεν το βγαίνει αυτό το πράγμα, αλλά βλέπω εγώ λίμπα και να ζηματάω ήλιος.
1: Ναι.
2: Θα χαλάσει και εγώ σπάτη.
1: Λες να έχουμε χαλάσματα κύριε Αντώνη μου. Καλημέρα σου, καλημέρα σου κύριε Αντώνη από τον Αποστόλη και τον Δημήτρη, λέει γεια σου ρε κύριε Αντώνη Λεβέντη της Αγιάς Γίγαντα.
2: Ποιος είναι αυτός?
1: Είναι δυο φιλαράκια εδώ πέρα, ο Αποστόλης και ο Αντώνης, λέει στον κύριε Αντώνη καλημέρα, χαιρετίσματα λέει.
2: Καλημέρα για από μένα.
1: Από το Λεβέντη μας ο κύριε Αντώνη. Τι κάνει κύριε Αντώνη, τι κάνει ο Γιουργάκης, ο Τηλιγιώργης, ο Γίγαντας, ο Γιαννάκης.
2: Τα έχει με το μαγαζί και για να έχω εδώ είναι και τα
1: χαιρετήματα από την ομάδα Αράχνης, Φάνης, Κουκουνάβας, Πάλας, Παλάκας, Μπλουγούρας.
2: Τώρα...
1: Γυράκι.
2: Δεν έχει λίγια τώρα.
1: Τώρα τελείωσα τα πανηγύρια κύριε Αντώνη Βλεβέντη.
2: Α, βγήκε αντιπρόεδρος στο σύνολο του κεντρικού.
1: Ο Γιώργος.
2: Ναι.
1: Μπράβο κύριε Αντώνη, μπράβο, μπράβο. Χαιρετήματα πολλά κύριε Αντώνη Λεβέντησα. Χαιρετήματα. Χαιρετήματα. Να είστε όλοι καλά κύριε Αντώνη.
3: Καλή συνέχεια. Καλή δύναμη.
1: Να είστε καλά και να προσέχετε κύριε Αντώνη Λεβέντησα.
3: Έγινε. Πες να πεις τίποτα άλλο. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Αντώνη Λεβέντησα. Καλημέρα, να είστε όλοι καλά. Αφιερωμένο Βασιλάκι, γίγαντα, μισό λεπτό θα σου βάλω το μελαχρινάκι. Περίμενε. Παύλο Νάκο, πού είσαι, λέω, Αποστόλης, πού είσαι, Παύλο. Πού πήγε ο Παύλος, Παυλάρα. Απ' την αρχή βάλτε το μελαχρινάκι.
4: Ρε μελαχρινάκι.
1: Έλα.
4: Εποτισες φαρμάκι. Εποτισες φαρμάκι.

0: Γιαννάκη! Ε, Γιάννη!
1: Τι κάνεις?
0: Καλημέρα τεράστια γίγαντα Γιάννη Παναγιώτου, καμάρι του Μορφοκολλίου. Τι γίνεις είναι Γιάννη γίγαντα?
1: Καλά, καλά, μια χαρά Νικόλα. Ωραία, εδώ στον αγώνα μας, καλοκαίριες τώρα.
0: Ωραία, μεγάλη Γιάννη Παναγιώτου, άρχοντα, τι κάνεις φίλε μου, παιχταρά μου?
1: Καλά, καλά, καλά.
0: Τι λέει το ερωτικό και ιστορικό Μορφοκολλίου, φίλε μου Γιάννη?
1: Μεγαλώνει, μεγαλώνει και ομορφαίνει κι άλλο.
0: Εν τω μεταξύ τώρα δεν θυμάμαι Γιάννη, έχω έναν τύπο εκεί πέρα από το Μορφοκολλίου που μου στέλνει μηνύματα και λέει χαιρετίσματα στον Γιάννη. Δεν θυμάμαι τώρα ποιος είναι, θα κοιτάξω να δω και θα σε πω.
1: Είναι πολύ μωρέ, εντάξει.
0: Τι λέει το επιτελείο, χαιρετίσματα Γιώργος Λιάρος.
1: Γύρισε από την Μύκονο, εντάξει.
0: Γύρισε ο αρχηγός και έφερε εδώ πέρα και φίλε και δυο πελεκάνους, το Θάνο και τον Πάνο.
1: Περπατάει, είσαι καμαρωτά ή λιγιστά, πώς την είδες?
0: Είναι λίγο κουνιστά ο Θάνος, αλλά θα το πείσει φίλε μου Γιαννάκη Παναγιώτου Κίχατα.
1: Τώρα στα γεράματα θυμήθηκε και αυτός θα πάει σε Μύκονο.
0: Φίλε, έριξε ένα ιστορικό τριήμερο μεγάλο Γιώργος Λιάρος φίλε, το καμάρι.
1: Δεν πιστεύω να έχω χόρεψει κιόλας.
0: Χόρεψε φίλε, χόρεψε, χόρεψε. Δεν άψει τίποτα φιλαράκι.
1: Αυτά είναι.
0: Είστε όλοι καλά Γιάννη μου?
1: Καλά, καλά. Να πούμε στη Σταυρούλα καλημέρα στο Μελισσοχώρη, μας ακούει.
0: Καλημέρα στη Σταυρούλα στο Μελισσοχώρη, κάργα.
1: Λοιπόν, μετά Λιάρος εκεί στο Βαγγελάκι, τον είδαμε πρωί πρωί, στασικά, Παπαρίζος και βάλε.
0: Παπαρίζος και εσύ, ο μεγάλος κουμπάρος, γίνεται κουμπάρος τώρα ο Παπαρίζος φίλε, 31 του μήνα. Παντρεύει τον Δημητρούλη, τον Λιμενάρχη.
1: Ο άλλος ο φίλος μας ο Ραφαήλ, ποιο είναι εδώ στο Μορφοχώρη, τον ακούω που το στέλνει κάτι.
0: Α, ο Ραφαήλ ο Ζήσαρος έχει έναν στο Μορφοχώρη εκεί πέρα, ναι.
1: Απλά μαζευτήκαμε πολύ κι εμείς εδώ, πολλές ειδικότητες.
0: Ναι, έχουμε πολλές ειδικότητες φίλε μου, χαιρετήματα είσαι από το Σότο Δεδιδίλα. Το μεγάλο πυροβόλο φίλε του Πλατικάμπου, Σότος.
1: Έτσι, έτσι, έτσι. Αυτός δεν είχε ήταν μέσα τώρα, μου χωρίς την ευγεία.
0: Ποιος?
1: Το Σταύρακα δεν τον είχαν μέσα.
0: Το Σταύρακα τον είχαν μέσα, αλλά τον βγάλαν έξω τώρα, φίλε μου Γιάννη. Ποιος βαράει τώρα, ρε με.
1: Τι να τον κάνουν μέσα. Θα τους έσκεσε.
0: Δεν κρατιέται με τίποτα ούτε μέσα ούτε έξω, φίλε μου Γιαννάκη Παναγιώτου Γίγαντα. Καλημέρα σε όλους, Γιαννάκη μου Λεβέντη.
1: Μεγάλη μορφή ο Πασχάλης.
0: Μεγάλη μορφή ο Πασχάλης φίλε μου, ατελείωτος. Ατελείωτος Γιάννη Σολομό, Παναγιώτου.
1: Σολομός εκεί καλημέρα, άλλο τεμάχιο.
0: Άλλο τεμάχιο.
1: Σολομός.
0: Φίλε, Θοδωρή Σολομός φίλε, ατελείωτο τεμάχιο φίλε μου, ατελείωτο.
1: Άστα να πάνε.
0: Άστα να πάνε φίλε μου, άστα
1: λοιπόν,
0: να πάνε.
1: Καλημέρα Νικόλα σε όλους, να είμαστε καλά.
0: Καλημέρα, χαιρετήματα φίλε μου, να είστε καλά φίλε μου. Μαρθώ για νικήκαντα, ατελείωτε. Ρε Σότο Δεδίλα, τώρα θυμήθηκες χτυπιέσαι στον αυτό. Μα, μπορεί να μας τριλάνεις ηλίους. Μισό λεπτό ρε, περίμενε. Γεια σου Βασιλάκη Παλαιξόγλου γίγαντα. Θιελόρδη, πού είσαι ρε Θιελόρδη? Πού σε ρε Θιελόρδη γίγαντα? Πού σε ρε Θιελόρδη ατελείωτε? Δεδίλας, είναι η ανάπαυσης. Δεδίλας, προσοχή!
2: Καλημέρα.
0: Καλό στον τεράστιο γίγαντα το Σότο του Δεδίλα! Με την μεγάλη την αρφή. Πού είσαι Σότο Δεδίλα με τη μεγάλη την αρφίλα, λέει ο Λούτσα Μπάλα και Τραμπάλα, Βαγγέλα Καραπιάλα!
2: Αυτή τη στιγμή φτάνω στο Μαϊμούλι!
0: Αμάν, φτάνει στο ερωτικό και ιστορικό Μαϊμούλι, ρε φίλε!
2: Ναι, Νίκο, έχω μια κυρία, δεν θα σου πει καλημέρα!
0: Ποια κυρία, για να δει, ποια. Καλημέρα. Όχι, δεν άκουσα.
3: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα, ωραία μου κυρία. Πώς σε λένε?
3: Εύη.
0: Καλημέρα στην Εύη, αγαπητέ μου Σότο Δεδίλα γίγαντα. Καλημέρα Εύη, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Α, μαν. Α, φίλε. Πού την πηγαίνετε,
2: φίλε?
0: Τι γίνεται, βράζει και χύνεται Σότο Δεδίλα. Πού την πηγαίνει στην ωραία Εύη?
2: Πηγαίνω για ύπνο, είναι από βάρδια.
0: Α, είναι από βραδινή βάρδια. Καλή ξεκούραση στην ωραία Εύη, αγαπητέ μου Σότε Δεδίλα, με τη μεγάλη την αρβίλα.
2: Σ' ακούει.
0: Νο, τι κάνει.
3: Αν ήθελε να με πάει στη Θεσσαλονίκη, αλλά κάποια στιγμή θα το κανονίσω.
0: Τι.
2: Είναι και
0: Θεσσαλονίκη, άνοιγμα. Ω, μια πόλη, μια ομάδα, μια πατσίτσικη, μια πατάτε σκάργα, ερωτική πόλη. Χαιρετήματα πολλά στην Εύη, καλή ξεκούραση φίλε μου Σότο Δεδίλα, με τη μεγάλη την Αρβίλα.
2: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους, ευχαριστώ και εγώ.
0: Καλημέρα, καλή συνέχεια φίλε μου. Καλημέρα, καλημέρα.
2: Γεια σου, Νικόλα,
0: γεια σου ρε Σότο Δεδίλα, ατελείωτε. Γεια σου ρε Σότο Δεδίλα, ατελείωτε. Λάζω, άρε Λάζω, ατελείωτε. Θιελόρδη, έφτασε η ώρα φίλε μου, έφτασε η ώρα αγαπητέ μου Θιελόρδη, άρχοντα, έφτασε. Χριστάρα καλημέρα, Θωμάς Κωνσταφάκας, διάδρομος 4, Λάζος από το ειδικό και ιστορικό Κάργα, γεια σου ρε Σικά. Πού είσαι ρε, πού είσαι, περίμενε. Γεια σου Λευτέρη άρχοντα. Γεια σου ρε Μιχαλάρα μου, παιχταρά μου, παρακαλώ.
4: Καλημέρα Νίκο.
0: Θεοδόση!
4: Καλημέρα Νίκο.
0: Έλα Θεοδόση, τι γίνεσαι φίλε μου.
4: Πολλά καλά Νίκο.
0: Τι κάνουμε, τι κάνουμε τα μεγάλα καλύβια Θεοδοσάρα μου.
4: Ζωντανεύον, ζωντανεύον.
0: Ωρε Θεοδόση άρχοντα, ωρε Θεοδόση άρχοντα. Πώς πάντα κέφια.
4: Καλά Νίκο.
0: Πώς θα βλέπεις τα πράγματα φίλε μου Θεοδόση, που είμαστε καλό δρόμο ή είμαστε άστα να πάνε.
4: Από ποια σε απόψη.
0: Γενικό, ναι, πώς λέει, γενικές ερωτήσεις.
4: Πάμε με την όπισθεν που λέει και ο...
0: Α, μπράβο, είναι πως λέει και ο Συγκουργός, Θεοδόση βάλε όπισθεν και μας περιμένει ο άλλος θα μετόπισθεν, Θεοδόση.
4: Χαμός είναι.
0: Χαμός σου είσαι, μα Θεοδόση.
4: Καλημέρα σε όλη την παρέα.
0: Να σε καλά, Θεοδόση μου, να σε καλά, φίλε μου.
4: Βάλε και μια στροφή, αν είσαι πλάια μου, λέει, μπορώ λίγο τον ήλιο να την κρίσω, πως ο Μητροπάνος.
0: Θα σου τακτοποιήσω, φίλε μου, Θεοδόση, μετά μην αγχώνεσαι, φίλε μου.
4: Βάλε μια στροφή.
0: Να σε καλά, ρε Θεοδοσάρα μου, γίγαντα. Θεοδόση καλημέρα! Ατελείωτος Θεοδόσης γίγαντας. Θιελόρδη πού είσαι ρε! Πού είσαι! Θιελόρδη!
5: Καλημέρα, καλημέρα στην πόλη της ΑΕΛ και το καφέ.
0: Πού είσαι ρε Θιελόρδη ατελείωτε! Καλημέρα Θιελόρδη μου! Πού είσαι αρχηγέ μου!
5: Στα Σεξουχάς.
0: Στα Σεξουχάς. Αμάν! Στα Σεξουχάς Θιελόρδη!
5: Ναι, πότε απειλά και τώρα Στόμιο.
0: Στόμιο! Ω, τι λέει το ελληνικό Στόμιο ρε φίλε! Πώς είναι εκεί πέρα τα πράγματα φίλε μου! Καλοκαίρι Θιελόρδη!
5: Σιγά σιγά καλοκαιριάζει.
0: Ωραία, φίλε, καλημέρα, χαιρετίσματα. Έχει Δημητράκη Βασιλείου, Γιώργος Λιάρος, Γιώργος Νότας.
5: Νότα, τι γίνεται τώρα.
0: Τώρα είμαστε έτοιμοι να πάρουμε το διπλό σήμερα, λέει ο Νότας.
5: Από πού?
0: Από τα Καρέλια Αγρινίου.
5: Το λέω το τραγούδι, ξέρει που λέει Σαμπά στην Καλαμάκα.
0: Σαμπά στην Καλαμάτα, κερδίζει με το καλό. Για να δούμε τι θα δούμε, αγαπητέ μου Θιελόρδη.
5: Ακούς, Καλαμάκα, όχι Καλαμάτα. Καλαμάκα.
0: Στην Καλαμάκα, στην Καλαμάκα, μια βραδιά θα πάω να με.
5: Καλαμάκα, είναι το κουτάρα.
0: Ωραία, πώς δεν ξέρω, πώς δεν ξέρω την Καλαμάκα. Στην Καλαμάκα, στην Καλαμάκα για να κάνει μεγάλη μπάκα που έλεγε
5: ο Καλαμάκα. Καλαμάκα, θες 8 ώρες για να φτάσει.
0: Ωραία, άρε μεγάλε Θιελόρδη από το ειρηνικό Στόμπιο.
5: Και στην αυτή να ανέβει και αλφαθνική. Θα πάμε ρητές στο Χρυσοπόλιος.
0: Άι να δούμε Θιελόρδη.
5: Τι θα δεις? Αν θες να δεις το σκουτάδι, κλείς τα μάτια του δεις.
0: Το σκουτάδι έχουμε, ναι. Να δούμε τώρα με μπάς και η ελπίδα πεθαίνει πάρα τα τελευταία. Όπως λέει και ο Μίτσος ο Λεβέντης εδώ πέρα. Ελάρα καράκα.
5: Τη θάψαμε την ελπίδα, πάει.
0: Αύριο το πρωί θα ξέρουμε αν... Αύριο το πρωί, Θιελόρδη, που θα είμαστε εδώ πρώτα Θεός, θα ξέρουμε αν ζει η ελπίδα.
5: Αν πιάσει 36 βαθμοί, είσαι εντάξει, δεν έπιασε, γεια σας.
0: Να δω εισχυρητήματα, Θιελόρδη, σε όλη την οικογένεια. Καλή δύναμη, καλημέρα.

0: Σαγκάνα, μαγκάνα, ουτσούτσου και κανέλα τον ανήφρο τραβάει φτσόλο τη μιλίγκ, λιγκ, λιγκ, κόρη, κόρη και τσικλιά χλάπα τη χλούμπαντε. Α, δεν το πιστεύω. Θύμιο.
1: Σώμα.
0: Πού είσαι, καλέ Θύμιο, πού είσαι, ε?
1: Καλέ.
0: Καλέ, εδώ είσαι, εδώ είσαι, Θύμιο.
1: Εδώ είμαι, ρε φλαράκι, εδώ είμαι.
0: Εδώ είσαι, Θύμιο.
1: Χρυσό μου,
0: καλημέρα Θύμιο μου, λέει Βέντη, καλημέρα. Εντελώς στα είμαστε τώρα, μας παίζει το βαρ Θύμιο.
1: Καλημέρα Θεράκη μου, καλό. Να είμαστε καλά.
0: Καλημέρα και χαιρετήματα σε όλη την οικογένεια Θύμιο. Άντε να δούμε Θύμιο, άντε Θύμιο μου, πού είσαι Θύμιο μου. Λοιπόν κυρίες, κύριοι, αγαπητά παιδιά, σήμερα τρίτη μέρα του Κουβρίτη, Λουτσαμπάλα και Ταρμπάλα με Ευαγγέλα Καραπιάλα. Αποστόλη Δημήτρη, καλημέρα, καλή δύναμη, λεβέντε. Φτάσαμε στο τέλος, υποβάλλουμε τα σέμπη μας, κατεβάζουμε ρολά. Σε λίγο βάσο οικονόμου, θα τα πούμε τα χιά το πρωί, πρωτο Θεός. Καλημέρα σε όλους, καλή δύναμη, καλοβόλη και ο Θεός μαζί μας. Τζουζ!

0: 4 γενιές φούρνους με ιστορία και αγάπη για το ψωμί. Στον φούρνο Αντωνιάδη, το ψωμί παίρνει τον χρόνο που χρειάζεται. Με προζύμι και αργή ορίμανση, κάθε καρβέλι αποκτά πλούσια γεύση και μοναδικό άρωμα για να τα απολαμβάνετε όπως πρέπει. Φρέσκα, αληθινά, με φροντίδα γεμάτα γεύση. Το πρωινό αποκτά άλλη υπόσταση. Στην κουζίνα μας ετοιμάζουμε μπροστά σας κάθε μέρα πρωινά με ομελέτες γευστικά, χορταστικά, γεμάτα πρωτεΐνη και ενέργεια για να ξεκινά δυνατά η μέρα σας. Μαζί με τον καφέ σας στην τυρόπιτα ή μια μπάρα Δημητριακών γίνεται απόλαυση. Εάν δεν έχεις δοκιμάσει ακόμα τα Mini Samblé, ήρθε η ώρα να τα ανακαλύψεις. Δική μας ευρεσιτεχνία σε 12 μοναδικές γεύσεις. Μικρά, λαχταριστά, έτοιμα για να τα έχεις παντού μαζί σου. Και φυσικά, στον φούρνο Αντωνιάδη, θα βρείτε κριτσίνια, τσουρέκια, γεμιστά κρουασάν με μερέντα και άλλες λαχταριστές γεμίσεις, μπισκότα και σνακς για κάθε στιγμή της ημέρας. Ό,τι και αν ψάχνετε, θα το βρείτε εδώ, για να απολαμβάνετε κάθε μέρα μια μικρή γαστρονομική απόλαυση. Φούρνος Αντωνιάδη. Ανακαλύψτε τις γεύσεις που αγαπάτε. Κάθε μέρα, κάθε στιγμή, σε κάθε μπουκιά. Φούρνος Αντωνιάδη. Παπαναστασίου 33. Στον πεζόδρομο του Αρχαίου Θεάτρου. Τηλέφωνο 2410-530-822.
1: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
2: Ο ύπνος είναι ξεκούραση με στρώματα ορθοπαιδικά. Ανατομικά πολυτελείας στη μισή τιμή. Για να απολαύσετε τώρα τον καλύτερο ύπνο, βάλτε στο κρεβάτι σας το καλύτερο στρώμα με λίγα ευρώ για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
3: Πρώτη φορά πληρώνετε μισή τιμή και έχετε διπλάσιο στρώμα με περιμετρική υποστήριξη και 10 χρόνια εγγύηση.
2: Όλα με Φερμουάρ.
3: Εμείς παράγουμε, εμείς πουλάμε.
2: Τασιόπουλος Παναγιώτης, Τασιόπουλος Θωμάς.
3: Φίρμα εμπιστοσύνης Clever Strong.
2: Έκθεση στην Καρδιτσομαγούλα, Τέρμα Βόρεια, πάνω στον περιφερειακό δρόμο για Αγία Τριάδα και Προάστιο.
3: Τηλέφωνα 24410-29918 και 6989-429-822-844. Επιτέλους, απολαύστε τον ύπνο σας με Clever Strong.
4: Καλώς τον Άκια άργησε.
5: Παρηγγειλές.
4: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ, κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
5: Ε, είσαι φίλος.
4: Όχι εγώ, ο Λίλος.
5: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα, ψημένα όλα στα κάρβουνα.
4: Λίλος, Β' Σώματος Στρατού 8, στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
5: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας, από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.
6: Στη Φαλάνη Λάρισας, εκεί που η γη συναντά την τέχνη του κρασιού, γεννιέται η κομψότητα, η νοποιία, αλατά. Αν αναζητάτε κρασιά με χαρακτήρα, γνωρίστε τα λευκά, ροζέ, ερυθρά, ξηρά και ημί γλυκά μας, που ξεχωρίζουν για την ποιότητά τους. Μοναδικές ποικιλίες, εινοποιημένες αποκλειστικά από εμάς. Γεύσεις που κάνουν τη διαφορά σε κάθε περίσταση. Η νοποιία, αλατά. Κρασιά που επιλέγεις, γιατί αξίζουν. Πληροφορίες 6989-411-709 και 6977-919-356.
7: Η πιο μεγάλη νύχτα του καλοκαιριού είναι γεγονός. Η τρίτη χοροεσπερίδα του μαχητή Πεψιθέας Λάρισας έρχεται. Παρασκευή 5 Ιουνίου 2026. Ετοιμάσου ακόμη μια χρονιά για ένα γλέντι που θα μείνει αξέχαστο. Μαζί σας live σε μια ανεπανάληπτη βραδιά, η μία και μοναδική Γιώτα Γρίβα και ο Κώστας Αντωνίου. Κλαρίνο, ο δεξιοτέχνης Ζήσης Τσολακίδης. Μαζί τους ο Γιώργος Χακ.

0: που θα σε ξεσηκώσει. Στο γήπεδο Τερψιθέα. Είσοδος μόνο 5 ευρώ. Κλείσε τώρα το τραπέζι της παρέας σου στα 6978 672 625 και 6934 221 811. Μη λείψεις. Πάμε για το τρίτο. Ο μαχητής Τερψιθέας ξέρει να γλεντά μαζί σου.
1: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα τον αξιόπιστο.
2: Αποφράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
3: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
2: Αξιόπιστος. Θώρακα 8, στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410 617 070, 6944 5010 21 και 6940 509 658.
3: Αξιόπιστος. Το όνομα τα λέει όλα.
4: Πόνο στη μια.
5: M1 είναι το παραδοσιακό της Νεάπολης.
4: Όχι και ένα.
5: Γιατί έχεις φάει αλλού τέτοια χειροποίητα λαχταριστά σουβλάκια, μπιφτέκια, μπριζολάκια, παϊδάκια?
4: Έχω φάει.
5: Σιγά.
4: Έχω φάει, σου λέω, στο νέο παραδοσιακό της Νεάπολης. Στην Αθηνάς 19, δίπλα στο ποτάμι.
5: Α, τι λες τώρα. Έχει και το γνωστό φρέσκο χειροποίητο γύρο.
4: Και χοιρινό και κοτόπουλο.
3: Το παραδοσιακό σουφλατζίδικο της Νεάπολης.
4: Το έκανε πάλι το θαύμα του.
3: Τώρα κοντά σας με νέο δεύτερο κατάστημα στην Αθηνάς 19 στο ποτάμι. Καθημερινά από τις 5 το απόγευμα και Παρασκευό-Σαββατοκύριακα από το μεσημέρι. Τηλέφωνο παραγγελιών 2410-254-255.
4: Τώρα η παράδοση και στο ποτάμι.
6: Καλέ, πώς μεγάλωσε έτσι ο Μπούμπι?
7: Και τι λαμπερό τρίχωμα.
8: Τρώει καλά, φιλενάδα. Δηλαδή τι καλά, τα καλύτερα. Πιο καλά και από εμάς.
7: Τι το δίνεις?
8: Μόνο τροφές από το Γουλιώνι.
7: Pet Market Γουλιώνι. Οι πιο ποιοτικές ζωοτροφές, τα πιο όμορφα αξεσουάρ για τα κατοικίδια σας είναι εδώ.
9: Pet Market Γουλιώνι. Βόλου 11, Λάρισα. Για να μην λείπει τίποτα από τα αγαπημένα μας κατοικίδια.
10: Η διαχρονική παρουσία μας στο χώρο των κοινωνικών και επαγγελματικών εκδηλώσεων μας καθιστά τη σίγουρη επιλογή για τις δεξιώσεις σας. Καψιόχας Catering. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες catering σε όλη τη Θεσσαλία. Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε κάθε εκδήλωσή σας από την αρχή έως το τέλος. Άριστη εξυπηρέτηση και ποιότητα από το 2003 μέχρι και σήμερα. Καψιόχας Catering. Οι προτάσεις και ιδέες μας για τη δεξίωση του γάμου σας. Για τη βάπτιση του παιδιού σας, τα παιδικά πάρτι, τα εγγένεια του καταστήματός σας ή την εταιρική σας εκδήλωση είναι πολλές και ενδιαφέρουσες. Καψιόχας Catering. Ελευθερές Λάρισα. Τηλέφωνο 2410 592 800 και 6947 615 095.

0: FM Stereo.
1: Πάρ' το αλλιώς. Κάθε μέρα καλημέρα με τη Βάσο Οικονόμου και τον Νίκο Χαϊδά. Κάθε πρωί λίγο μετά τις 8 και ως τις 9.30 στο TRT. Πάρ' το αλλιώς. Ενημέρωση, άποψη, κριτική, κουβεντούλα. Το καθημερινό σας πρωινό μαγκαζίνο. Όλα στο πάρτο αλλιώς. Με τη Βάσο Οικονόμου και τον Νίκο Χαϊδά. Πάρτο αλλιώς.

0: καλημέρα, καλημέρα. Καλή εβδομαδούλα από μένα. Σας έλειψα πάντως, εμένα μου λείψεις Νίκο μου πάρα πολύ χθες το πρωί. Νίκο μου να είναι, ξέρεις εσύ.
1: Πάρα πολύ ωραία, υπέροχα αγαπητή μου Βάσο, υπέροχα. Έρχεται το καλοκαίρι. Ναι.
0: Νίκο μου, είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη γιατί οι αθλητές μας, όπως ξέρουν όλοι, ασχολούμαι πάρα πολύ με τα μαχητικά αθλήματα. Ο γιος μου είναι προπονητής. Νίκο μου, πήγαμε στη Θεσσαλονίκη σε μια σημαντική βραδιά όπου διακρίνονται οι πρωταθλητές και παίρνουν τα διαβατήριά τους, τα διαπιστευτήριά τους για τα μεγάλα μαχητικά σαλόνια.
1: Αριστούργημα Βάσο, έτσι.
0: Νίκο μου, μιλάμε ένας Βάιος. Ένας Κώστας Βάιος, ο γιος του φίλου σου του Νίκου.
1: Α, ο γιος του, του Βαϊάκη.
0: Ένας,
1: ναι.
0: Ένας αθλητής μεγάλος, μεγάλος με κεφαλαία πλέον. Ένας αθλητής με ήθος και σεβασμό. Ένας αθλητής που να παρακαλούν οι αντίπαλοι του να παίξουν μαζί του. Πραγματικά μας έκανε τόσο υπερήφανος όσο κανένας. Είχαμε και τον Μάριο τον Ντότα, ο οποίος Μάριο Ντότα βγάζει τον πρώτο γύρο τον αντίπαλό του knockdown και στο δεύτερο γύρο knockout, Νίκο μου. Και είχαμε και το μικρό μας, το μαθητούδι μας, το 16χρονο Κρίστη Ντότα, ο οποίος, Νίκο μου, σαν μενόμενος σταύρος μπήκε στο ρινγκ με και με τον ενανικό του ενθουσιασμό και κέρδισε βέβαια ομόφωνα από όλους τους κριτές, πήρε το χρυσό. Με τρία χρυσά, με τρία winners μετάλλια, ουσιαστικά επιστρέφει. Επιστρέψαμε στην Λάρισα. Γιατί καμιά φορά δεν είναι, ξέρεις Νίκο, όπως λέει και ο ίδιος αθλητής, το αποτέλεσμα είναι η μάχη που δίνεις. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Λοιπόν, είχαμε και την ημέρα της μητέρας χθες. Νίκο,
1: προχθές, την Κυριακή.
0: Ναι,
1: την Κυριακή.
0: Χάσει λίγο τις μέρες, άμα απουσιάσει μια μέρα τα χάνεις. Ήταν Κοσμοσυρή Νίκο, και γιατί το χάρηκα, γιατί έμαθα ότι αυτό διοργανώθηκε αποκλειστικά από το Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων του Δήμου. Τώρα τελευταία με έχεις δει λίγο να σατιρίζω το γεγονός ότι όποιος κάνει εκδήλωση την παίρνει η Αντιδημαρχία Πολιτισμού και τις φετερίζει ως δική της. Δηλαδή πας εσύ τώρα και λες θέλω να μου δώσετε το Χατζηγιάννιο, ξέρω εγώ, για να κάνω μια έκθεση ζωγραφικής μου.
1: Α, ήταν υπεύθυνη εκεί πέρα η Χρύσα η Λεβέντισσα, ήταν υπεύθυνη. Ναι. Μένα φορούσε ένα πάρα πολύ ωραίο συνολάκι.
0: Αλήθεια,
1: καφέ.
0: Λοιπόν, το έμαθα χθες αυτό ότι ήταν. Χθες το βράδυ το έμαθα ότι ήταν υπεύθυνη από γονείς που ήρθανε στο γυμναστήριο και μου είπανε. Χάρηκα πάρα πολύ. Χαίρομαι πάρα πολύ όταν αυτές οι δράσεις είναι αποκλειστικά από το Δήμο, δεν δίνονται σε εταιρείες με αντίτιμο από τη μεριά του Δήμου. Δεν είναι αυτοί οι άλλοι που κάνουν, ας πούμε, κάνεις εσύ, έχεις πολιτιστικό σύλλογο. Κάνεις μια εκδήλωση, ζητάς το χώρο, ας πούμε, για να κάνεις την εκδήλωση. Ξέρεις τι γίνεται, Νίκο μου. Αμέσως το παίρνει το Αντιδημαρχία Πολιτισμού και το γραφείο του Δήμου, Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων, όπως το λένε, ή το γραφείο του τύπου. Και λέει εκδήλωση το Δήμος Λαρισάρου. Μα δεν, παιδιά, δημιουργήστε δράσεις. Καλά κάνετε και υποστηρίζετε τους φιλοξενούμενους, αλλά δεν είναι ανταλλακτικό, αγαπητέ μου αντιδήμαρχε πολιτισμού. Δίνεις μια αίθουσα για να χρησιμοποιήσει κάποιος και εσύ βγάζεις δελτίο τύπου την ειδική σου δράση. Μην το σφετερίζεστε έτσι. Δεν είναι ωραίο. Γιατί κάθομαι και σκέφτομαι και λέω εγώ απλά σαν απλός πολίτης. Μα είναι δυνατόν ένας Δήμος με δικά του έξοδα να διοργανώνει τόσες δεκάδες εκδηλώσεις κάθε μέρα? Ποιητικές συλλογές, βραβεία, εκθέσεις, παρουσιάσεις, θεατρικές παραστάσεις κλπ. Θα μου πεις το αντίτυπο. Είναι. Το αντίτιμο είναι όμως, Νίκο, το γεγονός ότι εντάξει, δίνουν δωρεάν την αίθουσα. Δηλαδή, επειδή δίνεις, κύριε Αντιδήμαρχε, δωρεάν την αίθουσα ή πρόεδρε, ξέρω εγώ τι είσαι, πάει να πει ότι πρέπει να σφετεριστείς και την εκδήλωση. Νίκο μου, πες μου τώρα, σε παρακαλώ. Κάνω εγώ τώρα μια εκδήλωση πολιτιστική, ας πούμε, και λέω εγώ το διοργανώνει ο Δήμος. Από πού και ως πού. Έτσι. Να πούμε, ευχαριστώ πάρα πολύ τους φίλους όπου μαζί με τον την είδε στη Χρύσα, τι χρώμα ήταν το ρούχο?
1: Σου είπα, ήταν ένα πολύ ωραίο καφέ συνολάκι, υπέροχο καφέ.
0: Σας πάει, γιατί είναι και ξανθούρα.
1: Υπέροχο
0: και
1: καφέ και ναι. Της πήγαινε πάρα πολύ. Ναι.
0: Και μου είχε χαρίσει και δύο υπέροχες ανιψιές. Λοιπόν, με τη συνεργασία της Διεύθυνσης Παιδείας και Πρασίνου έγιναν όλες οι εκδηλώσεις. Επίσης συμμετείχαν οι γυμναστές της Κονσέπ και οι Λέσχες Πολιτισμού. Και όλα αυτά, Νίκο μου, με την συνδρομή, την αρρωγή των υπαλλήλων του Δήμου Λαρισαίων. Θα σου πω μια κουβέντα. Επειδή υπηρέτησα 16 χρόνια το Δήμο και από μια πολύ νευραλγική θέση, πρώτα απ' όλα είμαι πολύ περήφανη, μόλις έμαθα χθες ότι ήταν δουλειά της Χρύσης Τζαστούδη. Γιατί ας μην γελιόμαστε, Έτσι, κάποια πράγματα είναι και το DNA. Λοιπόν, επειδή λοιπόν υπηρέτησα και εγώ το συνδέω, θα μου πεις εγωιστικό, εγωιστικό. Αφού είμαι περήφανη, τι να κάνω τώρα. Λοιπόν, για την ανιψιά μου δεν το συζητώ. Αλλά θέλω να πω, 16 χρόνια που υπηρέτησα στο Δήμο Λαρισαίου Νίκο, είχα αρρωγούς και συνδρομητές πάντα σε ό,τι έκανα και σε ό,τι δημιουργούσα με την υποστήριξη του Δημάρχου τότε, του κυρίου Τζανακούλη, τους συνεργάτες μου, τους συναδέλφους του Δήμου Λαρισαίου. Δεν με πλήρωσε ποτέ ο Δήμος, δεν πληρωνόμουν από το Δήμο με την έννοια ότι ήμουν, είχα πάντα τη θέση μου, τη μόνιμη, και ερχόταν ο κωδικός μου και πληρωνή μου από το Υπουργείο μου, γιατί είχα διυπουργική απόφαση μετακίνησης. Με πολύ περηφάνεια το λέω αυτό, αλλά οι συνάδελφοί μου στο Δήμο Λαρισαίων, οι υπάλληλοι του Δήμου Λαρισαίων, είναι καταπληκτικοί άνθρωποι, Νίκο. Μη σου πω δεν σου λέω στο 100%, σου λέω στο 95%. Γιατί το 5% είναι η επιβεβαίωση του κανόνα. Οι τεμπέλιδες και οι μπαταξίδες είναι η επιβεβαίωση της ικανότητας του μεγαλύτερου ποσοστού. Και χαίρομαι πάρα πολύ όταν συναντώ συναδέλφους. Χθες εκεί που περπατούσα, ακούω ένα «γεια σου Βάσο», και ήταν Νίκο μου, ένας προϊστάμενος από τότε, από το Δήμο Λαρισαίων. Σου λέω αλήθεια, και όταν, ας πούμε, η Χρύσα, η Τζαστούδη, επενδύει στους συναδέλφους, γιατί και αυτή είναι ένα κομμάτι του Δήμου, εμένα με κάνει ακόμη πιο υπερήφανη. Ναι, Δήμαρχε, χωρίς κόστος να κάνετε τέτοιες δράσεις. Οι γονείς έχουν να το λένε. Εγώ προσωπικά, δύο γονείς, όπως το Λακόπουλο, σας λέω και τα ονόματα, και ο κύριος Βλαχόπουλος, δύο γονείς χθες, εγώ έλειπα. Ήμουν εκτός Λάρισας. Μου είπανε τι ωραία περάσαμε στο Αλκαζάρ. Δηλαδή, κάντε το, Δήμαρχε. Κάντε το, και εγώ εδώ πέρα από τούτη τη μεριά, να ξέρετε, θα το λέω 24 ώρες το 24ωρο. Μπράβο. Να φέρουμε πίσω τις αξίες. Και αυτό είναι σε αντιπαράθεση, Νίκο, διότι χθες ο Δήμος ανακοίνωσε ότι θα κάνει μηνύσεις κατά παντός υπευθύνου για τους βανδαλισμούς σε σχολεία και στα πάρκα. Δώστε τέτοιες δράσεις.
1: Είχαμε δύο πολύ σοβαρά θέματα, έτσι, ειδικά με τους βανδαλισμούς. Τώρα, αν θυμάμαι καλά, στο τρίτο και τέταρτο της Λάρισας.
0: Γκρεμίσανε κτίρια. Είχαμε παλιά, θυμάσαι τα ΕΠΑΛ, θυμάσαι, μέσα που βάζανε φωτιές μέσα στις αίθουσες. Και συζητάτε και το ζήτησε το τρίτο σχολείο, ζήτησε, Νίκο, να μπουν κάμερες. Και καλό είναι να μπουν, Νίκο, κάμερες. Εγώ είμαι υπέρ της κάμερας, γιατί όπου δεν πίπτει λόγος, πίπτει ράβδος. Και η ράβδος είναι το να ξέρεις ποιος κάνει αυτή την καταστροφή, να συλλαμβάνονται όσοι κάνουν την καταστροφή, και επίσης να αλλάξει αυτός ο ρημάδης ο νόμος, να μην συλλαμβάνονται μόνο τα παιδιά ως ανήλικα και να φεύγουν και να επιστρέφουν στις δικαστικές αίθουσες όταν θα γίνουν 23, 24, 25 χρονών με το δικαστικό μας σύστημα, να συλλαμβάνονται και οι γονείς, και να έχει αυτόφορη ποινή. Να υπάρχει αυτόφορη ποινή. Γιατί ένα παιδί, όσο και παραβατικό να είναι, άμα δει τον πατέρα του και τη μητέρα του Νίκο στη φυλακή, θα συνετιστεί, θα σου πει για χάρη των γονιών μου, σε ένα μεγάλο ποσοστό. Έτσι, λοιπόν, μαστίγει ο καρότο. Αυτή είναι η κοινωνία. Κάμερες παντού. Άλλωστε τι έχουμε να κρύψουμε. Μη μου πεις τώρα, με το δορυφόρο να ανοίξεις, Νίκο, το Google να γκουγκλάρεις, με το δορυφόρο σε βλέπω και από το παράθυρο πως ξύνεσαι. Όλα τα φαίνονται, δεν υπάρχει τίποτα κρύψη.
1: Λοιπόν, βλέπω τώρα δύο θέματα τα οποία αφορούν τους φίλους ακροατάς. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο που λέει: ξεκινήσαμε, λέει, χθες το βράδυ γινόταν χαμός από κουνούπια στη Λάρισα. Το παρατήρησα και εγώ αυτό, για να σου πω την αλήθεια. Πολύ κουνούπι, τώρα δεν ξέρω ποιο ήταν.
0: Δεν ξέρουμε αν έγινε κονοποκτήνιαση.
1: Ποιοι είναι υπεύθυνοι για την κονοποκτήνιαση. Έγινε. Αυτή έπρεπε να γίνει τον Απρίλιο, αν έπρεπε, έτσι.
0: Πάντως χθες το βράδυ που ήταν θερμό. Στο Υπουργείο.
1: Ναι.
0: Από το Μάρτιο κάνει την αίτηση στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Το Μάρτιο έχει τελειώσει οι αιτήσεις.
1: Ναι.
0: Σου στέλνουν τα φυτικά φάρμακα δωρεάν.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Εμείς τότε έπαιρνε ο Δήμαρχος Λαρισαίων.
1: Από ό,τι μου λέει εδώ η Χριστίνα, είχαμε φουλ στο κουνούπι. Έτσι. Το παρατήρησα και εγώ χθες το βράδυ. Αυτό όντως, αγαπητέ μου Χριστίνα.
0: Με τα συγχωρήσω, να. Γιατί αν δεν γίνει κονοποκτονίαση, επί κυρίου Καλογιάννη, όταν χτυπιόμουν και έλεγα γιατί δεν έχει γίνει κονοποκτονίαση, μου δίναν κάτι αστείες απαντήσεις, Νίκο, ότι τώρα, λέει, που βγαίνουν, πώς λένε, γεννιούνται τα κουνούπια, δεν πρέπει, λέει, να το κάνουμε.
1: Τώρα τι κάνουμε όμως, τώρα που έχουμε κουνούπια, ναι, τι γίνεται τώρα.
0: Τι λες, ρε Νίκο, τώρα, πού ακούγεται αυτό. Καταρχάς, το κουνούπι είναι φορέας πολύ σοβαρών.
1: Ποιος είναι υπεύθυνος για τα κουνούπια.
0: Μεταδόσων. Κοίταξε να δεις τώρα, ο Δήμος είναι απευθείας, δεν έχει υπηρεσία.
1: Ναι, ναι, δεν ξέρω. Εγώ τώρα, εγώ ξέρω ότι χθες το βράδυ, όπως λέει και η Βεφή, το είδα κι εγώ.
0: Αυτή τη δουλειά με τη
1: συνδρομή. Πέρυσι δεν είχαμε τέτοιο πράγμα, δηλαδή. Φέτος, δηλαδή χθες το βράδυ.
0: Με τη συνδρομή της ΔΕΙΑΛ γίνεται αυτό. Και τότε παίρναμε τον κύριο Κυριτσάκα από την Ψηθέα με το αεροπλανάκι και πετούσε το φάρμακο πάνω από τις εστίες. Δηλαδή ποτάμι, αλκαζάρες, θητικό άλσος, όπου υπάρχει κίνδυνος και όπου υπάρχουν λιμνάζοντα νερά. Υπήρχε και αυτή η λιμνούλα, θυμάσαι, στο θητικό άλσος που ήταν μια λούνη, μια λάσπη. Έτσι μου είχαν απαντήσει επί Καλογιάννης. Επί Μαμάκου δεν το έχω ψάξει ιδιαίτερος. Θα το ψάξω όμως στο διάλειμμα. Λοιπόν,
1: η δεύτερη ανησυχία, φίλης ακροάτριας, ήταν γιατί χθες το βράδυ, λέει, δεν είχαμε survivor.
0: Αγαπητή ακροάτρια, το διάβασα σήμερα.
1: Ναι, το είδα και εγώ, το βρήκα τώρα. Είχαμε, ο Σταύρος Φλόρος, λέει, είναι ο παίκτης του survivor που τραυματιστήθηκε. Ακροτηριάστηκε, λέει, το δεξί του πόδι.
0: Τον εμβόλησε μέρος του ποδιού του, προπέλα από ένα ταχύπλο τουριστικό σκάφος, γιατί αυτός τους δώσανε ψαροντούφεκο η παραγωγή, αλλά δεν τους έδωσε φούσκα. Το μπαλόνι, ξέρεις, από πάνω.
1: Σοβαρή, λέει, αλλά σταθερή η κατάσταση υγείας του Σταύρου Φλόρου. Τι αναφέρουν τα τοπικά μέσα ενημέρωση και τα λοιπά. Ναι. Ακροτηριάστηκε το δεξί του πόδι, λέει.
0: Έχει ακροτηριασμό στο ένα πόδι. Έλεγε η πρώτη είδηση που έβγαλε ο Σκάι ότι είχε μερικό ακροτηριασμό στο ένα πόδι και τραυματισμό στο δεύτερο. Τώρα θα δούμε. Πάντως, εάν έδωσαν ψαροντούφεκα χωρίς φούσκα, είναι ευθύνη καθαρά της παραγωγής, ξέρεις. Τέλος. Λοιπόν, μακάρι το παιδί να είναι καλά. Και δεν είναι ότι δεν θα δείτε Survivor. Η ανακοίνωση λέει ότι αναστέλλεται η προβολή του Survivor μέχρι να ολοκληρωθεί η εξέλιξη της διαδικασίας της υγείας του παιδιού, του παλικαριού. Είναι, λέει, ο νεότερος παίκτης μέσα στο Survivor αυτός ο Σταύρος. Περίμενε, Σταύρος Φλόρου.
1: Σταύρος Φλόρος.
0: Ναι, από την,
1: Σταύρος Φλόρος.
0: Από τη Βόρεια Ελλάδα, είναι από εδώ, από τη Μακεδονία.
1: Μεγάλη μέρα σήμερα για τη χώρα μας, αγαπητοί μου Βάσο και αγαπητοί φίλοι. Έφτασε ο πρώτος ημιτελικός για την Eurovision. Έφτασε η ώρα του Ακύλα.
0: Νίκο, σε παρακαλώ.
1: Μεγάλη μέρα, λέει, το live show θα μεταδοθεί από την ΕΤΕΝΑ, λέει, σήμερα στις 10 το βράδυ, αγαπητοί φίλοι. Και το ανεβαίνει στη σκηνή, λέει, καθώς ο Ακύλας εμφανίζεται στην τέταρτη θέση με το εκρηκτικό, λέει, τραγούδι που πάει για να πάρει το νούμερο 1. Και βεβαίως και προχθές που έτσι αυτό που έκανε ο Πρωθυπουργός, είπε Ακύλα, φέρτο.
0: Λοιπόν, άκου τώρα.
1: Ναι.
0: Εγώ το μόνο που θέλω να σου πω, όσο κακία και να φέρεται αυτό σε μένα, ίσως επειδή μεγάλωσα, οι γενιές μου είχαν άλλη ποιότητα μουσικών ερεθισμάτων, εγώ προσωπικά ακούω όλους αυτούς τους ανθρώπους, τον ειδικούς, τους ειδικούς των ειδικών, ο ειδικοί, που να λένε μεγάλη ταλέντο, μεγάλη επιτυχία εκείνο το άλλο. Ναι, είναι ένα παιδί νέο, με ιδιαίτερο ενθουσιασμό, που κάνει μια ανατροπή στο μουσικό σκηνικό και στερέωμα, κάτι που η Eurovision μας το έχει δείξει μέχρι τώρα. Έχει βγάλει για πρωταθλητές τα όσα μύρια, έτσι. Να μην ξεχνιόμαστε, Νίκο, τα όσα μύρια έχει βγάλει η Eurovision. Δηλαδή, όσα μύρια που τα ξεχνάς ή τα θυμάσαι μόνο από τη γραφικότητα και από την άλλη εικόνα της παρουσίας. Εγώ, Νίκο, δεν μπορώ να το ακούσω αυτό το τραγούδι. Ούτε μπορώ να βλέπω ένα αγοράκι να χορεύει έτσι.
1: Αγαπητοί μου Βάσο, το έχουμε πει εδώ και πάρα πολλές φορές. Τελείως, εντάξει, έτσι, ξέρουμε που είναι η μουσική, που ήταν και τι κάνει και τι που είναι η μουσική.
0: Μεγάλωσα με άλλα ρυθίσματα. Ας είναι καλά, ας πάνε όλα καλά. Αυτό το show που λέγεται Eurovision, έχω πολλά χρόνια να το παρακολουθήσω. Πάει η εποχή που πηγαίνανε καλλιτέχνες που στυνόμασταν στην τηλεόραση και βλέπαμε και με αγωνία τις βαθμολογίες. Τώρα μου είναι τελείως αδιάφορο. Περάσανε δυνατά ονόματα από τη Eurovision, Νίκο, ελληνικά ονόματα δυνατά, έτσι. Με επιτυχίες και αποτυχίες, αλλά είχαμε λόγο να πηγαίνουμε, έτσι.
1: Τώρα, εγώ θυμάμαι η πρώτη μεγάλη επιτυχία ήταν με το μάθημα σορφές που είχε πάει πάνω από 78.
0: Ναι, Μπέση Αργυράκη, Ρόμπερτ
1: Βίλιαμς.
0: Γιατί μετά δεν είχαμε Μαρινέλα.
1: Δεν είχε πάει καλά.
0: Δεν με νοιάζει.
1: Λέμε τώρα, τι πήγε καλά, λέμε. Εμείς λέμε τι πήγε καλά. Τι πήγε καλά. Και μετά η μεγάλη επιτυχία που το πήραμε με την Έλληνα Παπαρίζου.
0: Με την Έλληνα Παπαρίζου και ο Ρουβάς είχε καλή.
1: Και ο Ρουβάς είχε πάει, είχε πάρει καλή θέση.
0: Όχι, Καλομήρα δεν ήταν εκεί. Ήταν εκεί.
1: Δεν θυμάμαι τώρα. Το Ρουβά το θυμάμαι που είχε πάει, είχε πάρει καλή θέση. Αυτά ήταν τη δεκαετία του 2000.
0: Ναι, Νίκο. Τι πόθενες εσύ είναι αυτά. Ρε Νίκο, τα είδες τα πόθενες. Καλά.
1: Καλά. Ο μεγάλος Ανδρουλάκης ξέχασε.
0: Ένα εκατομμύριο
1: του ξέχασε.
0: 1,67 εκατομμύρια ευρώ καταθέσει.
1: Ναι, το είδα αυτό. Έπαθα ψόκο.
0: Να σε ρωτήσω, ρε.
1: Ξέχασε ολόκληρος Ανδρουλάκης 1,000,000 ευρώ.
0: Κάτσε να δούμε λίγο και την ιστορία του καθενός. Όπως και ο κύριος Τσίπρας μου έκανε εντύπωση. Γιατί ο κύριος Τσίπρας πρωθυπούργευε και έλεγε ότι έχω ένα διαμέρισμα στην Κυψέλη. Και αυτή είναι η περιουσία μας, γιατί είμαστε άνθρωποι της μέσης κοινωνικής τάξης. Τώρα είδα δύο οικόπεδα στο Διόνυσο, Νίκο. Ξέρεις τι είπα, να πει Διόνυσος. Εκάλλη Διόνυσος, έτσι. Και σε μια πόλη Άρτα, δεν ξέρω πού, μια αγωνική παροχή. Ρε Νίκο, πώς γίνονται αυτά, ρε φίλε.
1: Πού να δεις το Μητσοτάκι, βουλευτική... Πού να δεις το
0: Μητσοτάκι, ρε φίλε, είχε τη μισή Κρήτη και τη μισή Αθήνα η οικογένειά του. Αν μου πεις ξεκίνησε από τον πατέρα του και από τη μάνα του, γιατί και ο γάμος Μητσοτάκη Κωνσταντίνου και Μαρίκας ήταν και μια μεγάλη πρικοδότηση.
1: Φτώχεια καταραμένη βάζω όλοι.
0: Νίκο,
1: φτώχεια καταραμένη.
0: Σε εφοπλιστές, τι το ψάχνεις τώρα. Τι το ψάχνεις τώρα. Συγγενείς, ξαδέρφια με τις μισές εφοπλιστικές οικογένειες. Αλλά εγώ σε ρωτώ κάτι άλλο. Αυτοί που λέγανε ότι είμαστε ταπεινοί και σεμνοί. Ο Τσίπρας πόσες μήνες, πόσο χρόνια είναι χωρίς μισθό που παραιτήθηκε από.
1: Συγγνώμη, τόσο καιρό που μιλάμε και μαλλιά στη γλώσσα μας. Υπάρχει το πολιτικός που είναι να είναι ταπεινός και από αυτό που είπες, αγαπητέ μου Βάσο. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένας ταπεινός και τέτοια. Όλοι κοιτάνε να μας την αρπάξει την ψήφο.
0: Έτσι, έτσι ακριβώς. Και χαίρομαι που ο Βασίλης, καλημέρα, αγαπημένα μου φίλε. Τι να σου πω τώρα, δηλαδή, βλέπω τώρα τον κύριο Ανδρουλάκη. Ο κύριος Ανδρουλάκης προέρχεται από μια αγροτική οικογένεια της Κρήτης, ο οποίος είχε μια μέση αστική οικονομική κατάσταση. Τώρα, πώς βγήκε αυτός από υπάλληλος του Σιμίτη, υπάλληλος στο γραφείο του Σιμίτη, έτσι ξεκίνησε. Και έτσι διεκδίκησε. Υπάλληλος μετά στις Βρυξέλλες, ευρωβουλευτής από εκεί. Πώς κατάφερε να έχει μέσα
1: λέει,
0: σε λίγα χρόνια.
1: Ξέχασε ο λογιστής, λέει,
0: ένα εκατομμύριο 067.000 ευρώ ναι, καταθέσεις. Αν εγώ, Βασίλη, ξεχάσω τις καταθέσεις και έχω ένα εκατομμύριο καταθέσεις, θα με την άξια δε στον αέρα. Όμως έκανε ανακοίνωση ο ίδιος. Ήταν, λέει, λάθος του λογιστή μου που το ξέχασε, γιατί τα συμπλήρωνα τα προηγούμενα χρόνια. Και κύριε Ανδρουλάκη, μπορεί και εσύ να αγόρασε ακίνητα, όπως αγόραζε ο Παπαδί. Όπως αγόρασε ο κύριος Τσίπρας, όπως αγοράζουν άλλοι. Τι σημαίνει έχει τη δήλωση χθες. Και εγώ χθες, πέρσι το 24 δήλωσα ότι έχω τη μισή Λάρισα και σήμερα δεν έχω να φάω, ας πούμε. Σχήμα λόγου. Λοιπόν, το πόθεν έσχες. Άκου τώρα να σε πω τι γίνεται με το πόθεν έσχες. Στα ακίνητα η μεγαλύτερη κινητικότητα των πολιτικών, Νίκο μου. Ο όγκος, Νίκο μου.
1: Πολύ ακίνητο, Βάσο, πολύ ακίνητο.
0: Κάτσε να σε τελειώσω. Ο όγκος των πολιτικών συναλλαγών, έτσι, ξεπέρασε τα 20 εκατομμύρια ευρώ για ένα χρόνο. Δηλαδή αγόραζαν, πολλούσαν, Νίκο μου, συνήθως αγόραζαν, γιατί πολιτικός να πουλήσει πέρασε η εποχή που πουλάγαν για να κατέβουν στην κάλπη και φεύγαν με την πίσα και το πούπουλο αλλά και το φτερό. Αλλά Νίκο μου, σε ένα χρόνο 20 εκατομμύρια ευρώ κινητικότητα συναλλαγές στα ακίνητα από τους 300 βουλευτές. Δηλαδή έλος, αν βγάλετε αυτούς οι οποίοι αποκλείεται. Καλά, θα μου πεις, τέλος πάντων, σε όποιο κόμμα και να είσαι, η πιο φτωχή ποια είναι.
1: Ποια είναι, Βάσο, η πιο φτωχή, να κάνουμε κανένα έρανο. Ποια?
0: Η Αφροδίτη Λατινοπούλου.
1: Να, το χρυσό μου, το
0: που κατάφερε για πρώτη φορά στη ζωή της να έχει 82.000 ευρώ στην τράπεζα.
1: Τίποτα, ούτε ένα ακίνητο.
0: Μετά από αυτή ποια είναι.
1: Ούτε ένα ακίνητο, Βάσο.
0: Οι γυναίκες είναι φτωχούλες.
1: Φτωχούλες.
0: Όχι, αφού στη γιαγιά της έμενε, ρε, με τη γιαγιά της έμενε. Την τάιζε η γιαγιά της όταν δεν είχε χρήματα. Και ποια είναι η πιο φτωχή. Κάπου εκεί στις 100.000. Φανταστείς, μόνο 2.500 καταθέσεις έχει. Η ζωή Κωνσταντοπούλου, Νίκο. Είναι του μπαμπάτα, αλλά κατάλαβες. Ναι, η ίδια τη δήλωσε. Αχ, τι τραβάμε με αυτό το πόθεν έσχες, αγαπητοί.
1: Φτώχεια καταραμένη.
0: Λοιπόν, σήμερα είναι το Αγίου Επιφανίου, Οσίου Θεοδόρου εν Κυφύρης, Ασκήσας, και επίσης είναι Διεθνής ημέρα αδελφών νοσοκόμων. Να πούμε ότι ανακοίνωσαν και οι γιατροί Νίκο και οι νοσηλευτές από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας ότι θα συμμετάσχουν αύριο στην κινητοποίηση της αδερφής στην απεργία, γιατί ζητούν προσωπικό για όλες τις ειδικότητες, για τα πάντα όλα που λένε στο χωριό μου. Πιάσανε, συνελήφθησαν, Νίκο μου, συνελήφθησαν. Ναι, ναι, αυτοί που κάναν τη ληστεία στην τράπεζα στην Τιθωρέα, Νίκο μου, 8 άτομα ήταν μεταξύ
1: του. 8 άτομα. Χαμός, ναι, ναι, γίνεται βάσο κάθε μέρα τη αυτή του κάγκελο, γίνεται από ληστείες, λοιπόν, τέτοια κτλ.
0: Με χειροβομβίδες και καλά αυστηρά.
1: Λες και από Σικάγο γίναμε βάσο.
0: Τράπεζα στην Τιθωρέα. Τώρα θα σε πω ότι είμαστε και εμείς στα μέσα ενημέρωση. Θάνος Κουκολίτσος, όπως είπαμε σήμερα κοντά μας, μας ήρθε καλημέρα, αγαπημένα μας Θάνο. Λοιπόν, άκου Νίκο μου, χθες εκεί έτσι που προσπάθησα λίγο να ξεκουραστώ το μεσημεράκι, ανοίγω τηλεόραση και βλέπω Ζήνα Κουτσελίνη. Και αρχίζουν να μαλώνει το πάνελ, Νίκο, όλο. Να μαλώνει.
1: Ναι, ναι, δυστυχώς δεν την προλαβαίνω τη Ζήνα Κουτσελίνη, γιατί ήταν το δυναμωτικό μου. Ναι.
0: Λοιπόν, άκου, ναι, τώρα. Ένα πάνελ καλεσμένοι και παρουσιαστές. Καλά, αυτά τα πάνελ έχουν και 5 μόνιμους παρουσιαστές, έτσι.
1: Ναι. Είναι οι γνωστοί πανελίστες. Ναι, λοιπόν, ναι, πανελίστες.
0: Και να μαλώνουν, γιατί στην Τιθωρέα δεν πήγε αμέσως ο αστυνομικός από το αστυνομικό τμήμα να συλλάβει τους 8. Και γιατί στην Τιθωρέα δεν έχουν πάνω από 3, 4, 5, 6 αφού υπάρχει τράπεζα. Και να σκοτώνονται, Νίκο μου, ότι δεν έκανε καλά τη δουλειά της η ελληνική αστυνομία, Νίκο μου. Κάθισα λοιπόν εγώ πραγματικά, και λέω, εάν η Τιθωρέα έχει ένα δυναμικό στην αστυνομία της, 5-10 άτομα, ευχής έργων έχει. Όλη η Ελλάδα πόσα εκατομμύρια αστυνομικούς πρέπει να έχει. Και από την άλλη, Νίκο μου, η αστυνομία απέδειξε ότι όπου θέλει το κάνει, του συνέλαβε και τους 8. Του συνέλαβε και βρήκαν και τα χρήματα μέχρι Ακέρος, μέχρι Δεκάρας. Λοιπόν, εάν πήγαινε αυτός ο ένας αστυνομικός, Νίκο, να συνδράμει, υποτίθεται να σώσει κόσμο. Αυτή με Καλάσνικοφ. Δίπλα από την τράπεζα καφενείο Μπίμπα με κόσμο. Έτσι. Και αρχίζαν αυτοί να πυροβολούν παντού για να σκοτώσουν τον αστυνομικό ή όποιον βρούνε για να διαφύγουν. Θα είχαμε σήμερα θανατικό. Δηλαδή, καμιά φορά, τι σου λένε στον ύπνο, όταν πει ο διαρρήκτης μέσα, δεν σου λένε καν πως κοιμάσαι. Γιατί δεν ξέρεις σε τι κατάσταση είναι και πως είναι.
1: Το θέμα είναι να μην μέσα.
0: Αφήστε τα υλικά αγαθά. Εγώ την αστυνομία τη θέλω για την καθημερινότητα. Εγώ την αστυνομία τη θέλω για τα δυστυχήματα και τα ατυχήματα που γίνεται στους δρόμους. Εγώ την αστυνομία τη θέλω να συνδράμει για την ομαλή καθημερινότητα των πολιτών. Την αστυνομία τη θέλω στην παραβατικότητα των νέων. Την αστυνομία τη θέλω σε αυτά τα πράγματα. Δηλαδή η αστυνομία πρέπει να βελτιώσει την καθημερινότητά μας. Τώρα αν μια τράπεζα έχασε, και επίσης δικαιολόγησε το πάνελ ελληνικό, τα συμφέροντα παντού είναι συμφέροντα πάντως, το γεγονός ότι κλείσαν τα περισσότερα, ένα 30% των καταστημάτων των τραπεζών είναι σε λειτουργία, το 70% έχει κλείσει, έτσι. Λοιπόν, έχει δίκιο, τώρα μου στέλνει ένας φίλος μου, πολύ καλός μου φίλος, ότι τα πατίνια οργιάζουν ακόμη. Λοιπόν, έχω να σου πω ανακοίνωση.
1: Και που είσαι
0: Όχι, ακούστε με να σας πω. Το ανακοίνωσε επίσημα και είναι εισήγηση νομοσχέδιου στην εφημερίδα της κυβέρνησης. Περιμένουμε την ψήφισή του. Δεν θα μπορεί να οδηγεί πατίνι κάτω των 14 ετών. Ηλεκτρικό πατίνι. Κάτω των 18 ετών. Η συζήτηση είναι τώρα στην Επιτροπή αν θα φτάσει στο 16 ή στο 18. Όμως, με ασφάλιση θα ασφαλίζεται ο οδηγός του πατινιού, όπως είναι της μηχανής, όπως είναι το αυτοκινήτου, θα ασφαλίζεται το όχημα και θα έχουν ευθύνη για τους ανήλικους αυτόματα, με αυτόφορη διαδικασία οι γονείς. Έτσι. Και επίσης θα υπάρχουν και οι κυρώσεις και τα πρόστιμα για κράνος και όλα αυτά. Αλλά πλέον είναι νόμος, θα είναι νόμος του κράτους στο άμεσο διάστημα. Το ηλεκτρικό πατίνι θα πρέπει να το οδηγεί άνω των 16 ή των 18 ετών. Περιμένουμε την οριστικοποίηση.
1: Από ό,τι είχαμε δει, ήταν κάτω των 18 ετών θα απαγορεύεται.
0: Ναι, μπράβο.
1: Γιατί έχει παραγεί του κακό.
0: Έγιναν κάποιες ενστάσεις που λέει μπορείς να βγάλεις δίπλωμα οδήγησης κάτω στα 16, γιατί να μην μπορείς να οδηγείς και πατίνι στα 16. Και έγινε μία συζήτηση από τους ειδικούς και πρόταση να αντί 18 να είναι 16. Νίκο, να σου πω κάτι. Και 16 από το 13χρονο που έχασε τη ζωή του στο κεφάλι που τραυματίστηκε. Σε ποια πόλη που, από δικό του ατύχημα. Έτσι, ναι. Λοιπόν, βέβαια απουσιάζει η τροχιά από την πόλη. Και άμα μιλήσεις με την τροχιά, η διοικήτρια, η οποία εντάξει κάνει και αυτή τη δουλειά της όσο μπορεί, λέει ότι δεν έχω τη δυνατότητα και όλα τα περιστατικά που έχει κάθε μέρα. Α, δούμε τι γίνεται τώρα. Υπάρχει και ένα άλλο πρόβλημα. Υπάρχει και ένα άλλο θέμα με τις μηνύσεις. Για να καταθέσει κάποιος μία μήνυση, έχει δεν έχει, πρέπει να πληρώσει την αστυνομία 100 ευρώ, Νίκο. Και πάρα πολλοί άνθρωποι δεν έχουν τη δυνατότητα όταν έχουν ένα δυστύχημα, τύχημα ή ένα πρόβλημα. Κάποιος τους, μια άλλη κοπέλα τη χτύπησαν σε ένα νυχτερινό κέντρο γιατί έκανε λάθος τουαλέτα. Έτσι, και τους είπε: κάντε μήνυση της υπέρ της αστυνομικός. Είναι 100 ευρώ, δεν είχε τα χρήματα η κοπέλα. Και ευτυχώς που τη φώτισε ο Θεός και πήγε και έκανε, πήγε στο νοσοκομείο να ζητήσει ιατροδικαστική έκθεση από την κακοποίησή της. Τέλος πάντων, τώρα αυτό πρέπει να το δουν. Γιατί λέει, το κάνανε, λέει, ένα μέτρο, λέει, γιατί υπήρχαν δικομανείς πολίτες. Άμα ένας είναι δικομανής, να τιμωρείται.
1: Βασίλης Γιωβανόπουλος στη γραμμή, αγαπητή μου Βάσο.
0: Καλημέρα, αγαπημένο μου Βασίλη.
2: Έλα, Βάσο μου, τι κάνεις?
0: Καλημέρα, φιλαράκι μου, πώς είσαι? Καλά, δόξα το Θεώ.
2: Καλά, μωρά, ακούω τα πόσες νέες και αυτά τώρα σε παρακολουθώ. Μήπως πρέπει εμείς να τον βοηθήσουμε λίγο στη πολιτική, μήπως πεινάνε?
0: Να έλα ρε φίλε τώρα, μην το συζητάς. 20 εκατομμύρια ευρώ κινητικότητα η πολιτική για τα ακίνητα, Βασίλη, για, ναι, τα ακίνητα.
2: Εντάξει,
0: σε ένα χρόνο τα 20 εκατομμύρια κινητικότητα δεν είναι μια ζωή. Δηλαδή εμείς παίρνουμε ένα σπιτάκι 150-200-300 χιλιάδες, ξέρω τι σπιτάκι παλατάκι θέλουμε,
2: τώρα,
0: και βάζουμε, και βάζουμε πώς το λένε, τη σκοινιά στο λαιμό, μέχρι να κλείσουμε τα μάτια μας, ας πούμε. Και οι άλλοι έχουν κινητικότητα. Μα πού τα βρήκανε ρε εσύ, Βασίλη?
2: Εγώ δεν ξέρω πού τα βρήκανε. Να τους βοηθήσουμε κιόλας, άμα πεινάνε.
0: Εντάξει, θα κάνουμε έναν έρανο, ναι.
2: Να τους δώσω ποτέ ΙΕΣ, κανένα έρανο. Μιλάμε Μάξ, δηλαδή μην πεινάνε αυτοί.
0: Θα
2: του βοηθήσουμε και λίγο τώρα εδώ. Δεν το συζητάω καθόλου. Τι να πω, ρε Βάσο, τα ακούω και τρελαίνομαι.
0: Και τρελαίνεσαι. Το ξέρω, Βασίλη μου, το ξέρω, φίλε μου, καλέ. Ας κάνουμε υπομονή. Να είσαι καλά, φίλε μου.
2: Υπομονή.
0: Καλό καλοκαίρι. Έφτιαξε ο καιρό σήμερα. Νιώθω πολύ καλοκαιρινή σήμερα.
2: Εγώ αγιά είμαι τώρα. Δέχομαι πολύ καλό καιρό.
0: Μπράβο.
2: Τουλάχιστον για το μισθό μου να δίνω 5 ευρώ, παιδί μου. Ξέρω εγώ, όποιος έχει πρόβλημα δηλαδή.
0: Βασίλη, να είσαι καλά. Και εσύ, Βασίλη, και άλλος Βασίλης μου. Λοιπόν, Λάκης Λαζόπουλος. Κάνει μήνυση, Νίκο. Κάνει μήνυση. Τον παρακολουθούσε η ΕΕΠ, αλλά ήταν και στη λίστα του Predator. Ναι, λέει, γιατί έχει και αποδείξεις. Μωρέ, παιδιά. Και τι έγινε, ρε παιδιά? Είχε, λέει, πληροφορηθεί, λέει, η Ένωση Συντακτών, και όταν μπήκε, λέει, για ένα προσωπικό θέμα υγείας, έδωσε, πού θα έδινε τη συνέντευξη, στο Μέγκα. Και πού την έδωσε τη συνέντευξη? Σε αυτή την κοπέλα που είναι εντεταλμένη, ας πούμε, της Κίκιαν. Αν μας ενοχλεί ο Σκάι μία φορά, αυτή η εκπομπή μιας μεσημεριανής που βγαίνει εξελίξεις Σάββατο Κυριακή. Είναι δηλαδή, παιδιά, εντεταλμένη.
1: Α, είναι η Γιάμαλη.
0: Αυτή.
1: Η Γιάμαλη.
0: Αναστασία Γιάμαλη. Εντεταλμένη. Έτσι, εντεταλμένη. Δικαιώνει το μισθό της. Αλλά βγήκε εκεί ο Λάκης ο Λαζόπουλος να πει ότι ναι, θα κάνει μήνυση κι αυτός, αλλά δεν θα κάνει μήνυση στην Ελλάδα, Νίκο. Θα κάνει μήνυση στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να ψάξει το Predator. Ναι, γιατί πήγε στο γιατρό για ένα επέμβαση που είχε θέμα υγείας, που ήταν πολύ σοβαρό βέβαια, έναν καλό άνθρωπος, και ήξεραν από την εφημερίδα Συντακτών ότι θα πήγαινε στο γιατρό. Βρε, φίλε μου Λάκη, είσαι γάτα, σε θαυμάζω, υποκλίνομαι, respect, είμαι φανατική σου οπαδός, φαν σου, το ξέρεις και εσύ προσωπικά, το ξέρει και ο Κώστας, και έχουμε συνεργαστεί και έχουμε κάνει τα χίλια μίλια πράγματα μαζί, και με έχεις φιλοξενήσει και σε έχω φιλοξενήσει. Αλλά μωρέ Λάκη, το ξέρεις ότι ένας συν ένας, δηλαδή ο γιατρός σου και εσύ, δεν κάνει ένα, δεν κάνει δύο, κάνει έντεκα. Άμα σηκώσει τα δαχτυλάκια στο ένα και σηκώσει και το άλλο, δεν κάνει δύο, κάνει έντεκα. Δηλαδή, ένας δεύτερος να ξέρει το μυστικό, στο έμαθε όλη η Ελλάδα. Πάει τελείως. Ειδικά όταν πρόκειται για επιφανείς. Γιατί άλλος θα πει, θα σου πω την είδηση, αλλά εμπιστευτικά. Γιατί και ο γιατρός δεν χαλάσει τη σχέση του της δημόσιας με τα μέσα ενημέρωση. Δεν πάει να πει ότι σε παρακολουθούσε το Predator. Λέω εγώ τώρα, και θα πας, να πας στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, άμα εσύ την αντέξεις, γιατί ξέρω ότι είσαι και πολύ ευαίσθητος στην αισθητική. Ότι θέλεις να βλέπεις ωραία πράγματα γύρω σου και δίπλα σου. Τι να πω, δεν ξέρω. Λοιπόν, δημοσκόπηση Άλκο. Να προλάβω να τα πω, γιατί έχουμε
1: χτυπά θέματα. Χτυπά τα καμπανάκια, λέει, το βλέπω εδώ στο Newsit. Καμπανάκι, λέει, στη,
0: λοιπόν,
1: Νέα Δημοκρατία.
0: Καμπανάκι στη Νέα Δημοκρατία. Καμπανάκι για το κράτος δικαίου. Συνεχίζει όμως να βλέπεις στις 10 μονάδες η διαφορά. Όχι γιατί ανέβηκε, Νίκο, το Πασόκ, γιατί κατέβηκε η Νέα Δημοκρατία. Έτσι. Έχει 22,8 η Νέα Δημοκρατία που την είχαμε την περασμένη εβδομάδα στο 29. Ναι.
1: Θάνονται πάνω.
0: Και το Πασόκ που το είχαμε 15, Νίκο μου, πήγε 12,2. Άκου τώρα να σου πω.
1: Δεν πάμε καλά.
0: Άκου τώρα να σου πω πως δεν πάμε καθόλου καλά. Ελληνική, κανένας δεν πήρε τα ποσοστά αυτά. Ελληνική λύση 8%. Πλεύση Ελευθερίας 5,7. Την έχει αφανίσει, έτσι. ΣΥΡΙΖΑ 3,4 με τα. Λοιπόν, πρόσεξε όμως τώρα. 12,9% άλλο κόμμα και 19% η αναποφάσιστη. Άρα κάνει ένα 31%. Εγώ όμως θα σου πω άλλο. Θα σου πω ότι 61% θα είναι ψήφος διαμαρτυρίας. Θυμάσαι που έλεγα ψήφος διαμαρτυρίας έβγαλε την Τζιτζολίνα στην Ιταλία. Ψήφος διαμαρτυρίας και κατέρευσε και βγήκαν οι ερθές στα ξέρχες και έγινε ο κακός χαμός τότε στην Ιταλία με την ψήφο διαμαρτυρίας. Και πρόσεξε, 36% μόνο θα ψηφίσει με γνώμονα τη σταθερότητα. 61% διαμαρτυρίας. Άρα λοιπόν, Νίκο μου, γεροί να είμαστε, να δούμε τα χάλια μας, γιατί το 61% ψήφους διαμαρτυρίας δεν θα μας βγάλει Λατινοπούλου και τους άλλους, τους περιθωριακούς. Μπορείς να δεις μόλις ανακοίνωσε ο Κασιδιάρης ότι κατεβαίνει με κόμμα μόλις αποφυλακιστεί και να δούμε πού θα πάει η χώρα μας με βάση την παγκόσμια τάση. Λοιπόν, εγώ το μόνο που θέλω να σας πω, αγαπητοί μου φίλοι, ό,τι και να ψηφίσετε, μα ό,τι και να ψηφίσετε, σας το λέω έτσι νουθετώντας, γιατί κάνω πολιτικό ρεπορτάζ δεκαετίες, ό,τι και να ψηφίσετε, το μόνο που σας εκλυπαρώ, σας παρακαλώ και σας εγκαλώ να ψηφίσετε με συνείδηση, όχι διαμαρτυρία, να έχεις λόγο γιατί θα ψηφίσεις κάτι, για να έχεις και την ευθύνη, για να μην λέμε μετά να μου κοπεί το χέρι. Πόσοι έχουμε ακούσει Θάνο να λένε να μου κοπεί το χέρι που ψήφισα αυτόν που ψήφισα εκείνον.
3: Το 81.
0: Έτσι. Το είδες χθες το. Εγώ επειδή δεν παρακολουθούσα το Σερβάιρο, παρακολουθούσα στο χιλιοστό. Είδες τον Τσίπρα, είδες τον Γιούνκερ, είδες πώς δουλευόντουσαν που του είπε ο Γιούνκερ. Συνέντευξη του ιδίου, έτσι. Ότι αν εγώ λέει υποσχόμουν ότι είχες υποσχεθεί εσύ προεκλογικά το πρόγραμμά σου, θα είχα 80% όλοι στη Γερμανία. Ενώ η Σύλλεκ μεταβίας έφτασε στο 36% με τόσες ψεύτικες υποσχέσεις.
3: Εμένα αυτό που με έκανε. Συγγνώμη.
0: Και το δεύτερο που αναφέρει, αν μου έκανε εντύπωση το χιλιοστό, ήταν η περιφρόνηση που έδειχναν όλοι οι ηγέτες, μα όλοι μηδενός εξαιρουμένος, στο Βαρουφάκι. Στο νούμερο ένα πολιτικό που πήγε να εκπροσωπήσει για τα οικονομικά που πήγε να μας πάει στην Δραχμή. Αυτός, πες το.
3: Μισό λεπτό να πω. Καλημέρα καταρχήν.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
3: Εμένα με εντυπωσίασε το ρεπορτάζ ως προς το εξής σημείο. Είπε ο Γιούνκερ ότι υπήρξε μια πρόταση από αντίστοιχους υπουργούς οικονομικών να προσφέρει, να πουλήσει η Ελλάδα την Ακρόπολη. Μπράβο. Τον ρωτάει δημοσιογράφος, θα μας πείτε ποιος το είπε. Λέει φυσικά όχι. Έπρεπε να

0: Ασχολούμαι με ιδιωτεύω.
1: Λοιπόν,
0: απέδειξαν, η οικογένεια Βαρβιτσιώτη απέδειξε ότι δεν περιμένει να τους ταΐσει, ούτε περίμενα να τους ταΐσει. Και το λέω από προσωπική μου εμπειρία και γνώση, γιατί είναι αδερφικός μου φίλος ο Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης. Ήμασταν μαζί στα φοιτητικά μας χρόνια και είναι ένας κορυφαίος άνθρωπος και φίλος. Εντάξει. Λοιπόν, ξέρεις τι είπανε μόλις βγήκε το χιλιοστό. Έλα ρε, είναι, λέει, επειδή είναι η κόρη του Βαρβιτσιώτη, είναι η Νέα Δημοκρατία. Η οποία κόρη του Βαρβιτσιώτη, δημοσιογράφος, δεν έχει δώσει δικαίωμα ποτέ να χαρακτηριστεί πολιτικά. Ποτέ. Λοιπόν, τι να πει. Ποιος το είπε και ποιος αντέδρασαν. Ναι, όπως έγινε με το δημοψήφισμα, όπως έγινε με το αναπουληθεί Ακρόπολη. Γιατί ρε Θάνο, εσένα δεν σου κάνει εντύπωση ότι αυτή τη στιγμή το κράτος μας δεν έχει περιουσία? Ξέρεις ότι είμαστε σουδανιστές.
2: Είναι υποθηκευμένη περιουσία για
0: 2050.
2: Βεβαίως.
0: Εντάξει.
2: Για 100 λοιπόν, χρόνια.
0: Πόσο μας κάνει εντύπωση αυτό?
2: Με προαίρεση και για άλλα 50.
0: Γιατί στην περιουσία του δημοσίου δεν είναι και η Ακρόπολη.
2: Φυσικά.
0: Τι σου κάνει εντύπωση?
2: Φυσικά. Λοιπόν. Απλά επειδή είναι μνημείο παγκόσμιας αναγνωρισιμότητας, δεν ξέρω ακριβώς τον τίτλο να το πω, ήμουν πολύ περίεργος να δω ποια θα ήταν και η ελληνική στάση τότε.
0: Η αντίδραση, ο θυμός του 61% μη μας φέρει καμιά τσιτσολίνα. Λοιπόν, ο κύριος Τσίπρας λέει: στόχος μας δεν είναι, λέει, να κάνουμε αντιπολίτευση στο Μητσοτάκη, αλλά να τον νικήσουμε. Δηλαδή να κυβερνήσεις. Που μέσα στο μήνα Ιούνιο θα ανακοινώσεις το κόμμα. Και τι πας να κάνεις, να αντλήσεις? Δηλαδή, αν διαβάσεις για Τσίπρα, Καριστιανού και πιθανόν για Σαμαρά, βλέπεις από πού αντλούν ψήφους. Ρε παιδιά, κανένας δεν ακουμπάει τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή να την ισχυροποιήσετε κι άλλο. Έλεος, αντινοδημοκρατική είμαι με τη σύνθεση Μητσοτάκη. Αλλά πάμε να την ισχυροποιήσουμε κι άλλο. Γιατί δεν μπορούμε να σταθούμε στα πόδια μας? Γιατί δεν μπορούμε να σταθούμε στα πόδια μας, τέλος. Και επίσης, κόντρα ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, αρχίστε εσείς να τους σκοτώνεστε και αφήστε τον άλλο να πηγαίνει καβάλα. Κόντρα, λέει, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ για την ανικανότητα, λέει, του Ανδρουλάκη. Προσέξτε, με φόντο την επιστροφή του Τσίπρα. Ωραία, αελοφαγωθείτε εσείς και ας τον κόκορα να κοκοραίζει. Έχει φανταστική φωνή, λέει ένα φίλο.
2: Α, ναι, είναι τρομερή φωνή.
3: Μπράβο, Θάνο.
0: Είναι καλά, εγώ γιατί τον είχα.
2: Τρομερή φωνή μου.
0: Βασίλη μου, γονατιστή του είπα: θέλω να συνεργαστούμε και φέτος. Γιατί και είναι γνώστη το αντικειμένο σου κανείς. Έχει και το μερίδιό του στην τοποθέτηση και στα πολιτικά και στα αθλητικά. Είναι πολύπλευρο ταλέντο ο Κουκουλίτσος και είμαι πολύ χαρούμενη που τον άρπαξα. Λοιπόν. Λοιπόν, δεν πάω τώρα. Θα μου δώσει ο Θάνος 3 λεπτά
2: όσο
0: από
2: θες.
0: Το δικό του ημίωρο για να πούμε όσο τον θες. Περίπατό μας. Πάμε τώρα στις διαφημίσεις για να σχολιάσουμε τα τεκτεν. Καλά, δεν είναι ο Γεωργιάδης στη φωτογραφία που φιλιέται μια κυρία έτσι. Την έβγαλε εκείνο στον αέρα. Είναι, λέει, δεν είμαι εγώ, λέει, στη φωτογραφία με γυναίκα σε προσωπική στιγμή. Είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης.
2: Και άμα ήταν,
0: επίσης,
2: δηλαδή.
0: Και επίσης είπε, όχι, εγώ, λέει, έχω οικογένεια και παιδιά από πίσω και ποτέ δεν έδωσα δικαίωμα. Άλλωστε, λέει, η ζωή μου, λέει, γνωστοί όσοι, λέει, να παράξουν αυτή την φωτογραφία θα με βρούνε μπροστά εμένα και τον νόμο. Αχ, δεν είναι. Έρχονται και fast track κατασχέσεις και πλησιδιασμοί, Θάνο.
2: Θυμάσαι από πότε το είπαμε?
0: Από πότε το είπες?
2: Θυμάσαι από πότε το είπαμε? Ότι μέσα στο καλοκαίρι θα ανοίξει αυτή η πληγή.
0: Και αυτή η πληγή για τα συμφέροντα. Και έλεγα,
2: και δυστυχώς δεν μαζεύεται εύκολα.
0: Θα μου πει και ο Βασίλης τη γνώμη του. Έλεγα, λοιπόν, Θάνο, ότι για να αρχίσει τώρα και να επεμβαίνει η κυβέρνηση στις τράπεζες, να εγκαλεί τις τράπεζες για μείωση επιτοκίων στα καταναλωτικά δάνεια, μετά με χαμηλότοκα δάνεια για τους ενοικιάζω, πληρώνω, κάνω ράνο, για να κάνει τέτοια προπαγάνδα η κυβέρνηση και καλά ότι επεμβαίνω στην τράπεζα γιατί επί Τσίπρα το μόνο που είχαμε να κεφαλαίω στον τραπεζών. Πάρε λεφτά από τον κόσμο για να τα δίνεις στις τράπεζες. Αυτά ξέραν, αυτά κάναν. Λοιπόν, και τώρα, ας πούμε, έλεγα κι εγώ μήπως κάτι περίεργο. Να σου πω ποιο είναι το περίεργο.
2: Προεκλογική περίοδος.
0: Όχι, αυτές οι κατασχέσεις, πώς το πάει το δικό μου μυαλό και εσύ θα μου πεις.
2: Ναι, ναι.
0: Αυτές οι κατασχέσεις είναι ένα προϊόν που θα βγει σε fast track διαδικασίες για να μην διαμαρτύρει το κόσμο. Να πει εγώ, σας έδωσα μείωση επιτοκίων.
2: Μέσω συμβολιογράφων.
0: Κατευθείαν κλικ.
2: Κλικ.
0: Και ποιοι τα παίρνουν? Τα παίρνουν τα funds τα ξένα, τα οποία έχουν real estate και πολλούν.
2: Στο 1/50 της αξίας.
0: Και πολλούν στο 1/50 της αξίας σε ξένους. Έχει βγει όλη η Ευρώπη και αγοράζει η Ελλάδα. Διότι αυτή τη στιγμή η Ελλάδα για την Ευρώπη είναι φτηνό προϊόν. Γιατί αν αγοράσει με 50.000 ευρώ ένα διαμέρισμα στην Αθήνα και το κάνει Airbnb, θα βγάλει σε ένα χρόνο τα λεφτά που έχει δώσει. Και δεν τα δίνει στους δανειολήπτες να τα πάρουν.
2: Και φυσικά αποκλείονται οι

0: 95,1 FM Stereo. TRT 95,1 FM Stereo.
1: Πόνοστη μια.
2: Ένα είναι το παραδοσιακό της Νεάπολης.
1: Όχι και ένα.
2: Γιατί έχεις φάει αλλού τέτοια χειροποίητα λαχταριστά σουβλάκια, μπιφτέκια, μπριζολάκια, παϊδάκια?
1: Έχω φάει.
2: Σιγά.
1: Έχω φάει, σου λέω, στο νέο παραδοσιακό της Νεάπολης. Στην Αθηνάς 19, δίπλα στο ποτάμι.
2: Α, τι λες τώρα. Έχει και το γνωστό φρέσκο χειροποίητο γύρο.
1: Και χοιρινό και κοτόπουλο.
0: Το παραδοσιακό σουφλατζίδικο της Νεάπολης.
1: Το έκανε πάλι το θαύμα του.
0: Τώρα κοντά σας με νέο δεύτερο κατάστημα στην Αθηνάς 19 στο ποτάμι. Καθημερινά από τις 5 το απόγευμα και Παρασκευό Σαββατοκύριακα από το μεσημέρι. Τηλέφωνο παραγγελιών 2410-254-255.
1: Τώρα η παράδοση και στο ποτάμι.
3: Η διαχρονική παρουσία μας στο χώρο των κοινωνικών και επαγγελματικών εκδηλώσεων μας καθιστά τη σίγουρη επιλογή για τις δεξιώσεις σας. Καψιόγας Catering. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες catering σε όλη τη Θεσσαλία. Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε κάθε εκδήλωσή σας από την αρχή έως το τέλος. Άριστη εξυπηρέτηση και ποιότητα από το 2003 μέχρι και σήμερα. Καψιόγας Catering. Οι προτάσεις και ιδέες μας για τη δεξίωση του γάμου σας. Για τη βάπτιση του παιδιού σας, τα παιδικά πάρτι, τα εγγένεια του καταστήματός σας ή την εταιρική σας εκδήλωση είναι πολλές και ενδιαφέρουσες. Καψιόχας Catering. Ελευθερές Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-592-800 και 6947-615-095.
4: Καλέ, πώς μεγάλος έτσι ο Μπούμπι.
5: Και τι λαμπερό τρίχωμα.
4: Τρώει καλά, φιλενάδα. Δηλαδή τι καλά, τα καλύτερα. Πιο καλά και από εμάς.
5: Τι του δίνεις?
4: Μόνο τροφές από το Γουλιώνι.
5: Pet Market Γουλιώνι. Οι πιο ποιοτικές ζωοτροφές, τα πιο όμορφα αξεσουάρ για τα κατοικίδια σας είναι εδώ.
6: Pet Market Γουλιώνι. Βόλου 11, Λάρισα. Για να μην λείπει τίποτα από τα αγαπημένα μας κατοικίδια.
7: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα
8: τον αξιόπιστο.
9: Αποφράξει σωληνών με υδροβολή, εκενώσει βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
10: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
9: Αξιόπιστο. Θώρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
10: Αξιόπιστο. Το όνομα τα λέει όλα.
11: Καλώς τον Άκια άργησε.
12: Παρηγγειλές.
11: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
12: Ε, είσαι φίλος.
11: Όχι εγώ, ο Λίλος.
12: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα, ψημένα όλα στα κάρβουνα.
11: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8 στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
12: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.
13: Στη Φαλάνη Λάρισας, εκεί που η γη συναντά την τέχνη του κρασιού, γεννιέται η κομψότητα, η νοποιία, αλατά. Αν αναζητάτε κρασιά με χαρακτήρα, γνωρίστε τα λευκά, ροζέ, ερυθρά, ξηρά και ημί γλυκά μας, που ξεχωρίζουν για την ποιότητά τους. Μοναδικές ποικιλίες, εινοποιημένες αποκλειστικά από εμάς. Γεύσεις που κάνουν τη διαφορά σε κάθε περίσταση. Η νοποιία, αλατά. Κρασιά που επιλέγεις, γιατί αξίζουν. Πληροφορίες 6989-411-709 και 6977-919-356.

0: Ακούω εδώ. Ακούω εδώ τι ωραία παιδιά περνάω με τα γόρια εδώ πέρα. Ναι. Αυτά τα κίνητα που έχουν οι τράπεζες αποκατασχέσεις τα δίνουν σε τεχνικές εταιρείες, τα ανακοινίζει και τα πουλούν σε υψηλή τιμή. Έχουμε έναν διαιτητή που είναι πολιτικός μηχανικός που του αναθέτει η Eurobank τις ανακοινίσεις σε όλη την Ελλάδα.
1: Μην μπει και το αντικείμενο του αθλητισμού, γιατί ένας είναι ο συγκεκριμένος διαιτητής.
0: Όχι, δεν λέει.
1: Μην τον φωτογραφίσουμε ποτέ, περισσότερο, ποτέ. Γιατί πέρασε και δύσκολα.
0: Να.
1: Ο συγκεκριμένος.
0: Φαντάζεσαι ότι από εποχής δεκαετίες τώρα ήθελαν οι τράπεζες να πουλήσουν τα ακίνητα.
1: Μα πάντοτε οι τράπεζες αυτό θέλαν.
0: Και ήθελαν να τα πουλήσει και να τα εκμεταλλευτεί εμπορικά.
1: Έτσι ακριβώς. Έτσι
0: μάλιστα. Βέβαια, γιατί τον έφυγε όπως έγινε η ιστορία να απαλλαγούν.
1: Στα περισσότερα φαντ που δεν ξέρουμε ή δεν θέλουν να μάθουμε ποιοι είναι, υπάρχουν πολύ μεγάλα ποσοστά τραπεζών μέσα. Πολύ μεγάλα. Τα φαντ τα οποία παίρνουν τα ακίνητα.
0: Τώρα σε κατάλαβες τι γίνεται.
1: Έχουν πολύ μεγάλο ποσοστό οι ίδιες οι τράπεζες μέσα. Μην το πω και χειρότερα.
0: Είναι απόλυτοι συνεργάτες. Έχουν συνειδιοκτησία με τις τράπεζες. Αγοράζουν τα διαμερίσματα στο M50 όπως λες τη τιμή.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι. Με το αποτέλεσμα να το παίρνει ο ξένος. Εγώ είδε έμεινα ή αυτό το χάλι με τα Airbnb. Ή αυτό το χάλι που τα έχουν αγοράσει όλοι οι Γερμανοί. Δεν είναι Έλληνες ιδιοκτήτες.
1: Ειδικά στο Airbnb έχει τρομερή ευθύνη το Υπουργείο Οικονομικών, η κυβέρνηση, να το πω έτσι.
0: Όχι, δεν είναι. Δεν είναι.
1: Διότι άφησε ελεύθερη τη διαδικασία του Airbnb, πιστεύοντας ότι επειδή κάποια στιγμή στην Αθήνα είχαμε πρόβλημα με τις κλίνες, δεν μπορούσαν τα ξενοδοχεία να καλύψουν τον αυξημένο τουρισμό, θεώρησε σωστό να απελευθερώσει τα Airbnb. Δεν έβαλε όμως ως συνήθως ούτε όρια ούτε φραγμούς. Όταν κατάλαβε τι έκανε, το περιόρισε, το μάζεψε εντελώς, αλλά δυστυχώς πλέον έχει ξεφύγει.
0: Αν ποτέ βγουν στη δημοσιότητα στατιστικά στοιχεία για τις αγοροπολισίες και των ακινήτων που εξελίχθηκαν σε Airbnb, θα δείτε κάτι. Και αυτό το λέω γιατί στατιστικό είναι.
1: Θα δούμε οικογένειες.
0: Όχι. Θα δεις Τουρκία, θα δεις Γερμανία, θα δεις χώρες που έχουν παίξει σημαντικό ρόλο και έχουν συνεργαστεί να έχουν αγοράσει όλη την Ελλάδα.
1: Η Golden Visa έκανε πολύ μεγάλη ζημιά. Συγγνώμη.
0: Μισό λεπτό. Η Golden Visa λοιπόν, αυτό που λες, όταν λοιπόν ο άλλος με 100 και 200.000 ευρώ παίρνει το διαβατήριο για να περάσει στην Ευρώπη, τα 100-200 χιλιάρικα για τους έχοντες τα εκατομμύρια της Τουρκίας είναι ψηλά γράμματα, όπως επίσης για μια Γερμανία που είναι βιομηχανική χώρα, η οποία τώρα περνάει την πρώτη της οικονομική κρίση. Δεν την πέρασε πριν που λέγανε άλλαξε μετά
1: ελαίου πολέμου.
0: Μπράβο, ελαίου πολέμου και ελαίου δασμών Τραμπ.
1: Το μεγαλύτερο πρόβλημα της Γερμανίας είναι ένα και μοναδικό. Έπαιρνε το 90% του αερίου το οποίο το χρησιμοποιούσε όχι μόνο για την νοικοκυριά αλλά για την παραγωγή της, το έπαιρνε
0: όχι,
1: από τη Ρωσία.
0: Δεν συμφωνώ, διότι η Γερμανία έκανε ένα μεγάλο λάθος με το αέριο, γι' αυτό και πέρασε πολύ άσχημα. Δεν είχε ταμιευτήρες. Είναι η μόνη χώρα που δεν είχε ταμιευτήρες.
1: Όταν όμως έπαιρνε βάσο μου το 90% φτηνό φυσικό αέριο από τη Ρωσία και με τον πόλεμο αναγκάστηκε να αλλάξει τακτική, να κάνει ταμιευτήρες, να πάρει και αυτήν φυσικό αέριο υγροποιημένο από αμερικάνικα συμφέροντα στην πενταπλάσια τιμή, τότε πόνεσε.
0: Τα μυευτήρες δεν έκανε πάντως.
1: Έχει ξεκινήσει ο σχεδιασμό της πάντως, γιατί το βλέπω ότι δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά.
0: Μπορεί, αλλά δεν έχει κάνει τα μυευτήρες, δεν έχει τη δυνατότητα να κάνει. Δεν έχει τεχνολογία. Τουλάχιστον εμείς έχουμε και τα μυευτήρες, μέχρι και πλωτούς τα μυευτήρες. Γι' αυτό η δική μας ενέργεια, τουλάχιστον σε αυτό το επίπεδο, μας καλύπτει σε πρώτη ανάγκη. Είμαστε πιο ασφαλείς σαν χώρα.
1: Ακριβή όμως ενέργεια βάσου μου.
0: Σε σχέση με τι?
1: Όχι, σε σχέση με αυτό που υπήρχε πριν. Δεν θα το συγκρίνω με άλλη χώρα.
0: Σε ποια χώρα σχέση... δεν ακριβένει?
1: Όλες.
0: Αυτή τη στιγμή δεν είμαστε. Γιατί? Εμείς στο πάνω, είμαστε κάτω προς τα κάτω.
1: Γιατί είναι ακριβή? Γιατί πλέον το φτηνό φυσικό αέριο δεν το παίρνουμε από εκεί που το παίρναμε.
0: Για όλο τον κόσμο.
1: Και παίρνουμε ένα αγροποιημένο αέριο με καράβια, το οποίο έρχεται από την Αμερική και το πληρώνουμε σε πενταπλάσια τιμή. Η πενταπλάσια αυτή τιμή μετακυλίεται και στην οικονομία.
0: Κοίταξε, εμείς παίρνουμε και από Ρωσία-Ουκρανία.
1: Πολύ μικρό, απλά, πολύ μικρό.
0: Ναι, αλλά δεν έχουμε και μεγαλύτερες ανάγκες. Το θέμα είναι ότι έχει ακριβήνει παγκόσμια η τιμή πώλησης του αερίου και το παίρνουμε. Αλλά είμαστε κάτω από τη μέση.
1: Περνάω από τη Ρεβιθούσα, από την Εθνική Οδό έξω από την Αθήνα και βλέπω πάντοτε τουλάχιστον 2 ή 3 πλωτές φορτηγίδες. Δεν ξέρω πώς θα τα πω τα καράβια. Δεν είμαι ειδικός. Πλωτές φορτηγίδες οι οποίες κάνουν συνέχεια έγχυση και μετέγχυση. Ακριβώς.
0: Ναι, έχουμε. Και όπως λένε κιόλας, και αυτό είναι αλήθεια, ότι για αρκετό διάστημα έχουμε ασφάλεια. Ακόμα και να σταματήσει η βρύση, κάνουμε. Σχετικά. Αυτό δεν με ανησυχεί. Εμένα με ανησυχεί ότι συνεχίζει το πόλεμος. Εμένα με ανησυχεί στον αέρα η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή για σύγκρουση, νέα σύγκρουση, μιλάνε, είπα, Ιράν, μετά τις απειλές από τις δύο πλευρές. Και το πετρέλαιο συνεχίζει να θαρφαλώνει σε υψηλότερα επίπεδα από το φόβο κλιμάκωσης της έντασης στα στενά του Ορμούς. Θα διάβασα ακριβώς την είδη στον τίτλο. Τέλος πάντων, Θανούλη, που πάμε στα δικά μας τώρα.
1: Και ναι, εμείς πάμε στα πιο πεζά τώρα, στα πιο πραγματικά.
0: Αυτά είναι τα πιο πραγματικά.
1: Στα πιο πραγματικά.
0: Ανάγκη.
1: Να πούμε, να υπενθυμίσουμε στους αγαπητούς φορολογούμενους ότι αν θέλουν να εκμεταλλευτούν την έκπτωση του 4% στην πληρωμή άπαξ, το ξαναλέω, άπαξ, δηλαδή στο 100% της πληρωμής του φόρου, θα πρέπει να υποβάλουν φορολογικές δηλώσεις μέχρι 15 Πέμπτου, μέχρι την Παρασκευή.
0: Nice.
1: Για να μπορέσει κάποιος λοιπόν, όταν έρθει η ώρα 31 εβδόμου, να πληρώσει τον φόρο εισοδήματός του χρησιμοποιώντας την έκπτωση του 4%.
0: Δηλαδή στα 1000 ευρώ είναι 40 ευρώ.
1: Ακριβώς.
0: Nice.
1: Και θα πρέπει να υποβάλει τις φορολογικές του δηλώσεις μέχρι 15 Πέμπτου. Nice. Και μιας και το ανοίγουμε τώρα. Ειλικρινά δεν μπορώ να το καταλάβω. Εφόσον μου δίνεις τη δυνατότητα να κάνω υποβολή μέχρι 15 εβδόμου, υποβολή. Η πληρωμή ούτως ή άλλως πηγαίνει 31 εβδόμου. Γιατί να μην μου δίνεις και τη δυνατότητα να έχω την έκπτωση του φόρου
0: μέχρι τότε.
1: Μέχρι τότε. Βέβαια υπάρχουν.
0: Και να επιλέξω δόσεις ή πληρωμή.
1: Ακριβώς. Βέβαια υπάρχουν.
0: Ή βάλτε το τέλος Μαΐου.
1: Υπάρχει λογική ότι πρέπει να έρχονται νωρίτερα οι φορολογικές δηλώσεις για να μην αναγκάζεται η οικονομική
0: να
1: αρχή
0: παρατάσεις.
1: Να δώσει παρατάσεις, να μην υπερφορτώνει το σύστημα και να δώσει.
0: Ωραία,
1: και ένα επιπλέον κίνητρο.
0: 30 Μαΐου.
1: Και να δώσει και ένα επιπλέον κίνητρο. Ήδη έδωσε παράταση, δεν ήταν για 15 Μαΐου, ήταν για 30 Απριλίου. Το έδωσε 15 να. Μαΐου το 4%.
0: Ωραία, και τι τους χαλάει το πάνε 30 Μαΐου.
1: Είναι ένας σχεδιασμός ο οποίος έχει και τα θετικά του και τα αρνητικά. Μάλιστα. Του. Ως προς την υποβολή του έχει τα θετικά του. Ως προς την πληρωμή του θα έλεγα ότι θα μπορούσε να επιμηκυνθεί περισσότερο ο χρόνος που έχει κάποιος τη δυνατότητα να πληρώσει άπαξ. Δηλαδή, εγώ με τα ταπεινά μου οικονομικά θα έλεγα ότι εφόσον θέλω 31 εβδόμου να πληρώσω 100% τον φόρο, να έχω πάλι μια έκπτωση, όχι 1%, να έχω τη δυνατότητα να πληρώσω και με 4%.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Είναι μια σκέψη που χρειάζεται.
0: Αλλά το 40, ας πούμε το 4% ρε εσύ Θάνο, καταρχάς δεν βοηθάει και την εισπρακτική πολιτική. Εγώ πιστεύω αν μπορούσα να γίνω ποτέ πρωθυπουργός σε αυτή τη χώρα, θα έλεγα βάλε ένα 20%.
1: Ναι, κοίταξε να δεσμάσω. Αν
0: ξέρω,
1: θεωρήσουμε ότι έχουμε.
0: Εσύ το 20% στους 10 μήνες θα το απορροφείς και θα το εκμεταλλευτείς. Γιατί βρες εσύ.
1: Οι δόσεις φορολογίας οδήματος αυτόματα βγαίνουν σε 8 δόσεις.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν, εάν αφήσεις ένα μεγάλο ποσοστό, τα έσοδα που θα εισπράξει το κράτος μέχρι 31 Δεκάτου θα είναι λιγότερα από το έσοδα που εισπράττει τώρα με αυτήν τη διαδικασία. Ως προς αυτό το κομμάτι είναι θετικό.
0: Αυτό δεν σου λέω ότι έτσι. Αν αξιοποιείς τα χρήματα.
1: Δεν μπορεί να πάει σε τόσο μεγάλες εκπτώσεις, βάζω.
0: Μα,
1: γιατί κακά τα ψέματα, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, η ελληνική οικονομία στηρίζεται σε δύο πυλώνες. Τουρισμό και φόρους.
0: Ας πάει στο 10, ξέρετε το όλο αυτό.
1: Είναι ένα νούμερο
0: διότι
1: το οποίο συζητιέται πλέον.
0: Όταν βλέπει τον έμφυ, δεν τον πληρώνει κανένα πια. Αφού μα λέει με δόσεις και αν το πληρώσει αυτό.
1: 12 δόσεις.
0: Χωρίς έκπτωση.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Να δώσουμε και την πληροφόρηση για τους αγαπητούς φίλους συνταξιούχους ότι οι πληρωμές των συντάξεων του Ιουνίου θα γίνουν όπως πάντα σε δύο ημερομηνίες, 26 Μαΐου Τρίτη και 28 Μαΐου Πέμπτη. Η διαφορά είναι ότι την Τρίτη 26 Μαΐου θα πληρωθούν οι συντάξεις κυρίως των μη μισθωτών και των νέων συνταξιούχων, ενώ στις 28 Μαΐου όλοι οι μισθωτοί συνταξιούχοι, να μην αναλύω μία-μία τις κατηγορίες, θα εισπράξουν τη σύνταξή τους. 26 λοιπόν Μαΐου Τρίτη και 28 Πέμπτη.
0: Αυτό το 28 Πέμπτη το παίρνουν του Δημοσίου και τα μία.
1: Όλοι οι μισθωτοί, οι πρώην μισθωτοί, να το πούμε έτσι. Ενώ στις 26 είναι οι μη μισθωτοί και οι νέοι συνταξιούχοι, στις 28 είναι η μεγαλύτερη κατηγορία σε αριθμό φυσικών προσώπων.
0: Μάλιστα.
1: Έρχεται βάσο φοιτητικό, νέο φοιτητικό στεγαστικό επίδομα. Ήδη δέχτηκα αρκετές ερωτήσεις.
0: Στεγαστικό επίδομα ή το ενίκιο?
1: Φοιτητικό επίδομα. Φοιτητικό στεγαστικό επίδομα. Το επίδομα που παίρνουν οι φοιτητές. Έρχεται λοιπόν, θα ανοίξει μέσα στις πρώτες μέρες του Ιουνίου. Προσπαθεί το Υπουργείο Οικονομικών για διάφορους λόγους να το φέρει όσο το δυνατόν νωρίτερα. Δεν θεωρώ ότι μέσα στο Μάιο θα έχουμε εξέλιξη. Σίγουρα όμως τις πρώτες μέρες του Ιουνίου θα ανοίξει η πλατφόρμα για το νέο φοιτητικό στεγαστικό επίδομα. όπως πάντοτε
0: είναι
1: σου αρέσει.
0: Που λέγαμε.
1: Είναι 1500 μέχρι και 2.500 ευρώ.
0: Άρα το μισό μήνα του πλέον τα ενίκια.
1: Θα το δούμε τώρα επιγραμματικά. Όπως πάντοτε σου αρέσει η κατηγορία που θα αναφερθώ, υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια. Χωρίς εισοδηματικά κριτήρια.
0: Βασίλη, κατάλαβες.
1: Χωρίς εισοδηματικά κριτήρια, αγαπητέ φίλε Βασίλη, συναθλητή. Συμπολεμιστή στα γήπεδα, δεν υπάρχει διαδικασία. Λοιπόν, εισοδηματικά κριτήρια. Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα για το 25 δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις 30.000 ευρώ. Προσαυξημένο κατά 3.000 ευρώ για κάθε τέκνο, για κάθε προστατευόμενο μέλος.
0: Μάλιστα.
1: Οι γονείς τώρα του φοιτητή, γιατί η αίτηση γίνεται από το γονέα.
0: Μάλιστα.
1: Οι γονείς του φοιτητή ή ο ίδιος ο φοιτητής δεν θα πρέπει να είναι κύριος κάτοχος ακίνητης περιουσίας που δεν θα ξεπερνά τα 200 τετραγωνικά αθροιστικά. Άρα, για να κάνει ένας φοιτητής έτοιμα,
0: άρα σε
1: ο γονιός, ο γονιός
0: του, μαγαζίας μου, γιατί σε χωράφια,
1: επικαρποτές κατοικιών, κατοικιών. Εάν λοιπόν έχει μέχρι 200 τετραγωνικά αθροιστικά, είναι ιδιοκτήτης ή επικαρποτής, γιατί και ο επικαρποτής είναι ιδιοκτήτης στα πραγματικά, μέχρι 200 τετραγωνικά, με εξαίρεση κατοικίες που βρίσκονται σε μικρές κοινότητες κάτω των 3.000 κατοίκων. Και φυσικά ο φοιτητής, ο αγαπημένος μας φοιτητής, θα πρέπει να έχει περάσει τουλάχιστον τα μισά μαθήματα του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους. Αυτό να το προσέξουν οι φίλοι μας φοιτητές.
0: Να το προσέξουν. Γιατί με συγχωρείς, αν πάρουν από 1.500 μέχρι 2.500 ευρώ,
1: μπράβο,
0: στην ουσία είναι πάνω από τα μισά ενίκη του έτους.
1: Τι χρειάζεται? Ακαδημαϊκή ταυτότητα, το άμκα του φοιτητή, ο αριθμός φορολογικού μητρώου του ίδιου αλλά και του γονέα που υποβάλλει την αίτηση και
0: βεβαίως
1: τα βασικά σχολή χαρακτηριστικά.
0: Σίγουρα. Ωραία. Και βεβαίως από
1: εδώ σχολή, τώρα θα πρέπει να γίνει μια διευκρίνηση ότι το αίτημα το υποβάλλει ο δικαιούχος του επιδόματος, ο γονέας δηλαδή. Ο γονέας κάνει το αίτημα για να πάρει το επίδομα το στεγαστικό ο φοιτητής. Σε περίπτωση τώρα που έχουμε διαζευμένους, είναι κάτι πολύ, που το απαντάμε πολύ σύνηθες, ή είναι ενδιαστάσει, δικαιούχος του επιδόματος είναι ο γονέας εκείνος ο οποίος έχει υπό την προστασία του ως προστατευόμενο μέλος του φοιτητή.
0: Μάλιστα.
1: Δεν μπορεί να το κάνει δηλαδή ο άλλος που δεν τον έχει. Τα ποσά τώρα που είπαμε στην αρχή είναι 1.500 ευρώ. Για το, είναι η πρώτη κατηγορία. 2.000 ευρώ είναι για τους φοιτητές οι οποίοι είναι εκτός περιφέρειας Αττικής και περιφέρειας Θεσσαλονίκης, φοιτούν δηλαδή σε πανεπιστημιακές σχολές όχι της Αθήνας, όχι
0: της Αγιάννενα,
1: ακριβώς,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Και 2.500 θα λάβει ένας φοιτητής που είναι εκτός περιφέρειας Αττικής, εκτός περιφέρειας Θεσσαλονίκης και συγκατοικεί με άλλον φοιτητή.
0: Πλάκα κάνεις.
1: Καθόλου.
0: Άρα, λοιπόν, άρα μπορεί να πάρουν και 5.000 δύο φοιτητές.
1: Βάσο μου, όταν εμείς ήμασταν φοιτητές, υπήρχε η μόδα να συγκατοικούμε. Και για οικονομικούς λόγους. Πάντοτε συγκατοικούσαμε, τουλάχιστον με ένα άτομο. Υπήρχαν και φίλοι που συγκατοικούσαν με τρεις. Εμείς συγκατοικούσαμε δύο.
0: Ναι.
1: Σήμερα, εγώ θα ήθελα να δω κάποιον φοιτητή που συγκατοικεί με κάποιον άλλον. Δεν έχω βρει μέχρι τώρα.
0: Αυτό θα σου πω.
1: Οι περισσότεροι μένουν μόνοι τους. Γι' αυτό και τα περισσότερα σπίτια στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη αλλά και στις μεγάλες πόλεις, εδώ το βλέπουμε και στη Λάρισα πλέον, που πολυκατοικίες εν μία ανοιχτή κόβονται και γίνονται μικρά στούντιο. Το αν θα το κάνει Airbnb είναι άλλο θέμα.
0: Γιατί η αλλαγή χρήσης, τα μαγαζιά στις
1: ακριβώς, ακριβώς,
0: σπίτια,
1: ακριβώς.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχουν πλέον πολλοί φοιτητές οι οποίοι θα συγκατοικήσουν μαζί. Στη δεκαετία του 80 που ήμουν εγώ φοιτητής, δεν υπήρχε φοιτητής που έμεινε μόνος του εκτός από αυτούς οι οποίοι είχαν την οικονομική άνεση να νοικιάσουν ένα μεγάλο σπίτι και να μένουν.
0: Είναι και η ασφάλεια που νιώθουν και οι γονείς. Γιατί εγώ δεν συγκατοίκησα ποτέ ως φοιτήτρια, αλλά ήταν η αγωνία των γονιών.
1: Ναι, πάντοτε. Πάντοτε. Υπάρχει και αυτό.
0: Παρέες, κοινοτάλλου, ναι.
1: Πάντοτε. Εγώ Βάσο μου πήγα το 86 φοιτητή στη Θεσσαλονίκη και η πρώτη μου βόλτα, αν και έπαιζα μπάσκετ τότε στο γυμναστικό, στον τότε γυμναστικό σύλλογο Λάρισας, που έτσι θα πρώτο όλα την αφορμή να το ακούσει και ο Νίκος, κάποιοι πανέξυπνοι πουλήσανε το αφημί του σε μία νύχτα και το έχει τώρα ο Πανελλήνιος στην Αθήνα. Μπορώ να το πιστέψω ότι δεν υπάρχει το σήμα του δισκοβόλου. Όσοι περάσαμε από εκεί ξέρουμε τι σημαίνει αυτό. Λοιπόν, το 86 λοιπόν η πρώτη μου βόλτα ήταν στην Εγνατία. Να ανέβω την Εγνατία επάνω μέχρι τα πανεπιστήμια για να δω πώς είναι η Θεσσαλονίκη. Αν και με τον μπάσκετ που έπαιζε είχα γυρίσει όλη την Ελλάδα. Αλλά οπωσδήποτε η ασφάλεια του γονέα που ξέρει ότι είναι με κάποιον άλλον μαζί και δεν είναι μόνος του είναι οπωσδήποτε
0: όπως
1: κάτι
0: και η ασφάλεια
1: πολύ
0: ήταν,
1: σημαντικό.
0: Είναι ανάλογα πώς το βλέπει, έβλεπε τότε η οικογένεια.
1: Λοιπόν, θα ανοίξω ένα θεματάκι τώρα το οποίο αρχίζει λίγο και πονάει, και θετικά, Νίκο μου, και αρνητικά. Φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι. Φαντάζομαι ότι όλοι το ακούσαμε
0: και το συζητήσαμε.
1: Το συζητήσαμε. Δεν έχει ανοίξει ακόμα η πλατφόρμα. Θα ανοίξει σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και θα δώσει την δυνατότητα να μειωθεί το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας μέχρι 25%. Γιατί ακούω κάτι διαφημίσεις, κάτι προμοταρίσματα, κάτι ψεύτικες ανακοινώσεις ότι θα γλιτώσετε 50% του ρεύματος κτλ. Όχι. Το ανώτερο ποσό που κάποιος μπορεί να γλιτώσει βάζοντας φωτοβολταϊκό στο μπαλκόνι του είναι 25% του λογαριασμού του.
0: Κάτσε, περίμενε. Αυτό, αν βάλεις φωτοβολταϊκό στο μπαλκόνι σου, η παραγωγή ή μάλλον η ενέργεια που θα κρατήσει το φωτοβολταϊκό πάει στη ΔΕΗ, δεν το κρατάς εσύ για κατανάλωση. Δεν υπάρχουν μπαταρίες που το κρατάνε για την κατανάλωση.
1: Μεταφορτώνεται.
0: Άρα το παίρνει και σου κάνει την έκπτωση.
1: Και παίρνει την έκπτωση του 25%.
0: Αλλά δεν είναι δικό σου το φωτοβολταϊκό.
1: Καταρχήν μιλάμε για,
0: εσύ το πληρώνεις,
1: μιλάμε για 800 βατ. Μιλάμε για 800 βατ, τα οποία θα δίνουν δυνατότητα σε κάθε νοικοκυριό να μειώσει το κόστος μάξιμου 25%.
0: Έτσι απλά, με απλό μυαλό, συνδέεται το φωτοβολταϊκό
1: πολύ
0: που
1: σωστά,
0: θα αγοράσεις
1: πολύ σωστά.
0: Με το ρολόι της ΔΕΗ για να τραβάει το ρεύμα, να μετράει
1: και εσύ να παίρνεις έμεσα την έκπτωση στο
0: αλλά
1: λογαριασμό.
0: Αλλά να σου πληρώσεις εσύ τη δαπάνη που είναι δαπανηρό. Δεν είναι,
1: θα έχει μία επιδότηση την οποία περιμένουμε να τη δούμε, γιατί η εγκατάσταση ενός φωτοβολταϊκού μικρού, έτσι θα το λέμε, ενός μικρού φωτοβολταϊκού στον μπαλκόνι δεν είναι απλή διαδικασία.
0: Βέβαια,
1: έχει ένα κόστος, αλλά δεν έχει και απλότητα στην εγκατάσταση, γιατί δημιουργεί και κάποιες υποχρεώσεις και κάποιους κινδύνους. Παραδείγματος χάρη, δεν μπορούν όλοι να βάλουν εγκατάσταση με το υπάρχον σύστημα της ΔΕΗ. Πρέπει, ξέρω εγώ, δεν είμαι ειδικός. Εγώ παρακολουθώ μια εταιρεία εγκατάστασης φωτοβολταϊκών. Η υπερφόρτωση, παραδείγματος χάρη, που μπορεί να υπάρχει στην ηλεκτρική γραμμή, η οποία θα συνδέει ταυτόχρονα τον θερμοσύφωνα, το ψυγείο, την τηλεόραση, την κουζίνα κτλ. Με ταυτόχρονη λήψη.
0: Αν δεν πάει κατευθείαν στο ρολόι, οπότε να απλωθεί παντού.
1: Το τεχνικό μέρος βάσω δεν ξέρω να το αναλύσω και δεν θα μπω στα.
0: Και είναι και πολύ νωρίς.
1: Αυτό που θέλει πολύ μεγάλη προσοχή είναι η εγκατάσταση. Γιατί θα πρέπει να ανοίξουν και κάποιες άλλες ασφαλιστικές δικλείδες. Δεν μπορείς με την ίδια γραμμή να έχεις όλα αυτά τα πράγματα μαζί. Συν το γεγονός ότι ήδη ξεκίνησε το τεχνικό επιμελητήριο να βάζει κάποια προσχώματα.
0: 25 ευρώ να κάνεις το σπίτι σου από την αρχή.
1: Ήδη ξεκίνησε το τεχνικό επιμελητήριο να βάζει κάποια προσχώματα, γιατί η ομορφιά μιας πολυκατοικίας με κλιματιστικό στο μπαλκόνι, με φωτοβολταϊκό στο μπαλκόνι, με γλάστρες και με τέντες στο μπαλκόνι, μιλάμε, θα είναι τσίρκο.
0: Κάτω το μπαλκόνι μπορεί να είναι και ταράτσα.
1: Ο νόμος λέει φωτοβολταϊκό στο μπαλκόνι. Έτσι λέει η διαταγή. Το αν θα μπορεί κάποιος να βάλει απάνω στην ταράτσα είναι ένα άλλο θέμα, δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να το απαντήσω, γιατί ξέρω αυτά που διαβάζω αναφέρεται το προσχέδιο φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι.
0: Που δεν θέλει μπαλκόνι.
1: Άρα λοιπόν να μην πιστεύει ο κόσμος αυτά τα ψεύτικα ουτοπιστικά δεδομένα που ακούγονται για 50% έκπτωση της ΔΕΗ κτλ. Να αποτανθεί σε ανθρώπους που ξέρουν το αντικείμενο, σε επιχειρήσεις, δόξα του Θεού στη Λάρισα έχουμε αρκετές και καλές επιχειρήσεις. Αλλά είναι μια έκπτωση βάσου 25%. Μην ξεχνάμε ότι το ρεύμα σήμερα δεν ξέρουμε πού είναι και πού θα πάει.
0: Ρε Θάνο, να σου πω κάτι. Είναι μια έκπτωση. Εγώ, ας πούμε, πες ότι έχω μέση κατανάλωση το μήνα στο σπίτι μου από 170 έως 200 ευρώ το μήνα. Τραγικό. Θα με πάει το 25% 50-60 ευρώ κάτω.
1: Εκεί θα σε πάει.
0: Πόσο θα με πάει να βάλω αυτή την εγκατάσταση και εγώ πότε θα κάνω απόσβεση?
1: Θα πρέπει
0: θα
1: να
0: κάνω
1: δούμε
0: ποτέ απόσβαση ή όταν εγώ θα έρθει το έτος να κάνω απόσβεση? Γιατί αν χρειαστεί να βάλεις κάποια χιλιάρικα για να εγκαταστήσεις το φωτοβολταϊκό στο μπαλκόνι, για να κάνω εγώ απόσβεση θα χρειαστώ νέο φωτοβολταϊκό.
1: Θα πρέπει θα να δούμε φαρή και την ανταποδοτικότητα. Δηλαδή όχι μόνο το τι θα εισπράξω, αλλά και ποια θα είναι η επιδότηση για να βάλω το φωτοβολταϊκό στο μπαλκόνι. Θα πρέπει να τα δούμε όλα. Είναι νωρίς, το παρακολουθούμε.
0: Σωστά, λοιπόν.
1: Καλή εβδομάδα, καλή δύναμη.
0: Πολύ γρήγορα θα σας πω ότι και σήμερα κοντά μας, όπως και εσύ είπα και το πρωί, θα έχουμε και σήμερα τις εγκαταστάσεις Γκουνέλες, εξοπλισμοί καταστημάτων. Η πρώτη και τελευταία σκέψη για όποιον θέλει να στήσει, να επεκτείνει, να ανανεώσει, να επισκευάσει τον εξοπλισμό της επιχείρησής του. Κοντά μας και σήμερα, αγαπητοί μου φίλοι, Περιφράξεις Γουλιώνη, Βόλου 11 Λάρισα. Από ένα οικόπεδο σε ένα αεροδρόμιο, μας λέει ο Σταύρος ο Γουλιώνης. Στον ίδιο όμιλο μένουμε και πάμε στο Pet Market του Γουλιώνη, Βόλου 11 Λάρισα. Τα πάντα όλα σε τροφές για τα κατοικίδια μας, αξεσουάρ, υπηρεσίες υγιεινής καλοπισμού αλλά και δωρεάν συμβουλές. Από τον Όμιλο Γουλιώνη στο Pet Market του Γουλιώνη Βόλου 11 Λάρισα και στις Περιφράξεις Γουλιώνη Βόλου 11 Λάρισα. Κέτριν Καψιόχα. Το νούμερο 1 κέτριν για όλη τη Θεσσαλία και την κεντρική Ελλάδα. Το νούμερο 1 κέτριν που πραγματικά είναι ασυναγώνιστο στην ποιότητα, στις υπηρεσίες και στις γεύσεις. Είναι το νούμερο 1 κέτριν που σας δίνει τη δυνατότητα να κάνετε το γάμο, τη βάφτισή σας, πάρτι, εγγένεια, εταιρική εκδήλωση στο χώρο σας ή στους δύο φιλόξενους χώρους, στο κτήμα Ελευθερές, στην είσοδο του Ελευθερές και στο κτήμα Πισίνα στην περιφερειακή οδό Τρικάλων. Καλέστε παρακαλώ στο 2410-592-800. Παραδοσιακό στην Άπολη, πρώτη ημεραρχία, παραδοσιακό στο ποτάμι Αθηνάς 19. Το θαύμα λοιπόν στην ποιότητα και τη γεύση συνεχίζεται. Καλέστε 2410-254-255. Και μιας και είχαμε κοντά μας το Θάνο τον Κοκολίτσιο, να σας πω ότι μπορείτε να κάνετε και τη δική σας προσωπική ερώτηση καλώντας το γραφείο Κουκουλίτσιος, Θάνος και Ζαχαρούλα Κοκολίτσιο, στο 2410-533-025, να στείλετε μήνυμα στο email kukots@papakiotenet.gr ή να κάνετε έναν περίπατο στο κτίριο Πλατεία, στο Δέλτα 1 γραφείο, στον 4ο όροφο, είσοδος από Κύπρου, Παπαναστασίου και Κύπρου γωνία, πάνω από την Εθνική Τράπεζα. Δηλαδή το μπαλκόνι του είναι πλατεία που λένε. Έτσι, λοιπόν, αυτά εμείς θα τα πούμε αύριο. Εσείς να περάσετε υπέροχα, γιατί δεν είπαμε τον καιρό, αλλά τι να πεις, καλοκαιρία. Εδώ πέρα ντάλα καλοκαίρι, ναι. Περάστε έτσι. Μπήκε το καλοκαίρι, εγώ να σας πω σήμερα. Να είστε καλά, πολλά φιλιά, γεια σας, γεια σας.

0: 95,1 FM στέρεο. TRT 95,1 FM στέρεο. 95,1 FM στέρεο.
1: Καλέ, πώς μεγάλωσε έτσι ο Μπούμπι?
2: Και τι λαμπερό τρίχωμα.
3: Τρώει καλά, φιλενάδα. Δηλαδή τι καλά, τα καλύτερα. Πιο καλά και από εμάς.
2: Τι το δίνεις?
3: Μόνο τροφές από το Γουλιώνι.
2: Pet Market Γουλιώνι. Οι πιο ποιοτικές ζωοτροφές, τα πιο όμορφα αξεσουάρ για τα κατοικίδια σας είναι εδώ.
3: Pet Market Γουλιώνι. Βόλου 11, Λάρισα. Για να μην λείπει τίποτα από τα αγαπημένα μας κατοικίδια.
4: Η διαχρονική παρουσία μας στο χώρο των κοινωνικών και επαγγελματικών εκδηλώσεων μας καθιστά τη σίγουρη επιλογή για τις δεξιώσεις σας. Καψιόγας Catering. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες catering σε όλη τη Θεσσαλία. Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε κάθε εκδήλωσή σας από την αρχή έως το τέλος. Άριστη εξυπηρέτηση και ποιότητα από το 2003 μέχρι και σήμερα. Καψιόγας Catering. Οι προτάσεις και ιδέες μας για τη δεξίωση του γάμου σας. Για τη βάπτιση του παιδιού σας, τα παιδικά πάρτι, τα εγγένεια του καταστήματός σας ή την εταιρική σας εκδήλωση είναι πολλές και ενδιαφέρουσες. Καψιόχας Catering. Ελευθερές Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-592-800 και 6947-615-095.
5: Πόνο στη μια.
6: Ένα είναι το παραδοσιακό της Νεάπολης.
5: Όχι και ένα.
6: Γιατί έχεις φάει αλλού τέτοια χειροποίητα λαχταριστά σουβλάκια, μπιφτέκια, μπριζολάκια, παϊδάκια?
5: Έχω φάει.
6: Σιγά.
5: Έχω φάει, σου λέω, στο νέο παραδοσιακό της Νεάπολης. Στην Αθηνάς 19, δίπλα στο ποτάμι.
6: Α, τι λες τώρα. Έχει και το γνωστό φρέσκο χειροποίητο γύρο.
5: Και χοιρινό και κοτόπουλο.
7: Το παραδοσιακό σουφλατζίδικο της Νεάπολης.
5: Το έκανε πάλι το θαύμα του.
7: Τώρα κοντά σας με νέο δεύτερο κατάστημα στην Αθηνάς 19 στο ποτάμι. Καθημερινά από τις 5 το απόγευμα και Παρασκευό Σαββατοκύριακα από το μεσημέρι. Τηλέφωνο παραγγελιών 2410-254-255.
5: Τώρα η παράδοση και στο ποτάμι.
8: Σουσουράδα στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι. Προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισα.
9: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα τον αξιόπιστο.
10: Αποφράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
11: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
10: Αξιόπιστος. Θώρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
11: Αξιόπιστος. Το όνομα τα λέει όλα.
12: Στη Φαλάνη Λάρισας, εκεί που η γη συναντά την τέχνη του κρασιού, γεννιέται η κομψότητα, η νοποιία, αλατά. Αν αναζητάτε κρασιά με χαρακτήρα, γνωρίστε τα λευκά, ροζέ, ερυθρά, ξηρά και ημί γλυκά μας, που ξεχωρίζουν για την ποιότητά τους. Μοναδικές ποικιλίες, εινοποιημένες αποκλειστικά από εμάς. Γεύσεις που κάνουν τη διαφορά σε κάθε περίσταση. Η νοποιία, αλατά. Κρασιά που επιλέγεις, γιατί αξίζουν. Πληροφορίες 6989-411-709 και 6977-919-356.
13: Καλώς τον Άκια άργησε.
14: Παρηγγειλές.
13: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ, κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια για το ζέσταμα που λέμε.
14: Ε, είσαι φίλος.
13: Όχι εγώ, ο Λίλος.
14: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα, ψημένα όλα στα κάρβουνα.
13: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8, στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
14: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας, από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.

0: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
1: Στην Electronet ΒΚ Καζάνα οι τιμές καταραίουν. Ανανεώνουμε συνεχώς την γκάμα μας και εσύ κερδίζεις. Όλα τα προϊόντα τεχνολογίας 2025 σε τιμές κόστου.
2: Ψυγεία, κουζίνες, πλυντήρια, κλιματιστικά, μικροσυσκευές, τηλεοράσεις. Στην Electronet ΒΚ Καζάνα δεν κρατάμε τίποτα. Δεν εξαιρούμε τίποτα. Όλα τα προϊόντα stock σε τιμές κόστου.
1: Προσοχή, έτοιμο παράδοτα, αλλά όχι για πολύ. Μόλις φύγουν, τέλος. Electronet ΒΚ Καζάνα. Έλα τώρα, πριν τα πάρουν άλλοι.
2: Electronet ΒΚ Καζάνα. Μαζί μας πάντα κερδίζεις. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
3: Ο ύπνος είναι ξεκούραση. Με στρώματα ορθοπαιδικά. Ανατομικά πολυτελείας στη μισή τιμή. Για να απολαύσετε τώρα τον καλύτερο ύπνο, βάλτε στο κρεβάτι σας το καλύτερο στρώμα. Με λίγα ευρώ για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
4: Πρώτη φορά πληρώνετε μισή τιμή και έχετε διπλάσιο στρώμα με περιμετρική υποστήριξη και 10 χρόνια εγγύηση.
3: Όλα με Φερμουάρ.
4: Εμείς παράγουμε, εμείς πουλάμε.
3: Τασιόπουλος Παναγιώτης, Τασιόπουλος Θωμάς.
4: Φίρμα εμπιστοσύνης Clever Strong.
3: Έκθεση στην Καρδιτσομαγούλα, Τέρμα Βόρεια. Πάνω στον περιφερειακό δρόμο για Αγία Τριάδα και Προάστιο.
5: Τηλέφωνα 24410-29918 και 6989-422-844.
4: Επιτέλους, απολαύστε τον ύπνο σας με Clever Strong.
6: Σουσουράδα, στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι. Προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό. Παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισα.
7: Αν οι λογαριασμοί ενέργειας που σου ήρθαν σου άλλαξαν τα φώτα, ώρα να μπει σε πρόγραμμα.
8: Φωτάκης. Βάλε τέρμα στις δυσάρεστες εκπλήξεις και συνήθισε τη νέα οικονομική πραγματικότητα στους λογαριασμούς ενέργειας. Με τα καλύτερα προγράμματα σε ρεύμα, αέριο και κινητή τηλεφωνία.
7: Οι καλύτερες επιλογές για τις καλύτερες τιμές.
8: Φωτάκης. Πρώτο κατάστημα, Χατζημιχάλη 80 Φιλιππούπολη. Δεύτερο κατάστημα, Μεγάλο Αλεξάνδρου 31. Στο κέντρο της Λάρισας και τώρα τρίτο κατάστημα, Παναγούλη και Ιουστινιανού στην Λάρισα.
7: Και στο site μας, fotakisenergy.gr.
8: Τηλέφωνο 2416 008 140.
7: Για ρεύμα, αέριο, κινητή τηλεφωνία, Φωτάκης.
8: Η ενέργεια που σας αξίζει χωρίς να σας κοστίζει.
6: Στη Παλάνη Λάρισας, εκεί που η γη συναντά την τέχνη του κρασιού, γεννιέται η κομψότητα, η νοποιία, αλατά. Αν αναζητάτε κρασιά με χαρακτήρα, γνωρίστε τα λευκά, ροζέ, ερυθρά, ξηρά και εμείς γλυκά μας, που ξεχωρίζουν για την ποιότητά τους. Μοναδικές ποικιλίες, εινοποιημένες αποκλειστικά από εμάς. Γεύσεις που κάνουν τη διαφορά σε κάθε περίσταση. Εινοποιία, αλατά. Κρασιά που επιλέγεις γιατί αξίζουν. Πληροφορίες 6989-411-700 και 6977-919-356.
9: Καβάλο. Ο άνδρας δεν επιλέγει απλά ρούχα. Επιλέγει στάση, άποψη, στυλ. Από το γραφείο μέχρι τη βραδινή έξοδο. Από casual ή business look μέχρι και το απόλυτο formal κοστούμι του γάμου σας. Τα πιο fresh κομμάτια με ποιότητα και στυλ. Για κάθε περίσταση. Όλα σε ένα μέρος. Καβάλο, γιατί κάθε άνδρας γράφει τη δική του ιστορία. Λάρισα, Φαρσάλων 185 και Κύπρου 80. Αποκλειστική συνεργασία με την Αρτίστη Ταλιάνη στο κατάστημα Κύπρου 82. Αγορές online στο καβάλο.gr.
10: Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα, ανοιχτά.
11: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και ελάτε στο Μεζέ Μεζέ. Παραδοσιακή μουσική ταβέρνα στην οδό Φιλελλήνων 60. Και όταν πέσει η νύχτα, το κέφι ανεβαίνει. Ζωντανή μουσική από ταλαντούχους καλλιτέχνες που σας ταξιδεύουν με αγαπημένες ελληνικές μελωδίες. Κλείστε το τραπέζι σας τώρα, γιατί στο Μεζέ Μεζέ κάθε βραδιά είναι γιορτή. Μεζέ Μεζέ, εκεί που η γεύση συναντά τη μουσική και η νύχτα γίνεται αξέχαστη. Τηλέφωνο κρατήσεων 2414-006-699.
12: Θέλεις γυμναστική?
13: Παίζεις ποδόσφαιρο ή μπάσκετ?
12: Περπάτημα ή ποδήλατο?
13: Θέλεις αξεσουάρ και μπάλες?
12: Σε κάθε περίπτωση όλα υπάρχουν εδώ.
13: Cougar Sport. Αθλητικά είδη και μόδα με την υπογραφή επώνυμων εταιριών.
12: Η μεγαλύτερη γκάμα σε ένδυση, υπόδηση και αξεσουάρ κορυφαίων αθλητικών brands.
13: Cougar. Τέσσερις δεκαετίες από τη Λάρισα για όλη τη Θεσσαλία.
12: Τα χρήματά σου μένουν στον τόπο μας.
13: E-shop cougarsport.gr.
12: Cougar. Παίζεις και κερδίζεις.
14: Η πιο μεγάλη νύχτα του καλοκαιριού είναι γεγονός. Η τρίτη χοροεσπερίδα του μαχητή Τεψιθέας Λάρισας έρχεται. Παρασκευή 5 Ιουνίου 2026. Ετοιμάσου ακόμη μια χρονιά για ένα γλέντι που θα μείνει αξέχαστο. Μαζί σας live σε μια ανεπανάληπτη βραδιά, η μία και μοναδική Γιώτα Γρίβα και ο Κώστας Αντωνίου. Κλαρίνο, ο δεξιοτέχνης Ζήσης Τσολακίδης. Μαζί τους ο Γιώργος Χαξής και η

0: που θα σε ξεσηκώσει. Στο γήπεδο Τερψιθέα. Είσοδος μόνο 5 ευρώ. Κλείσε τώρα το τραπέζι της παρέας σου στα 6978 672 625 και 6934 221 811. Μη λείψεις. Πάμε για το τρίτο. Ο μαχητής Τερψιθέας ξέρει να γλεντά μαζί σου.
1: Καλώς τον Άκια άργησε.
2: Παρηγγειλές.
1: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
2: Ε, είσαι φίλος.
1: Όχι εγώ, ο Λίλος.
3: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα, ψημένα όλα στα κάρβουνα.
1: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8, στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410 672 110.
3: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας, από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.
4: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα τον αξιόπιστο.
5: Αποφράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
4: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
5: Αξιόπιστος. Φθόρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410 617 070 6944 5010 21 και 6940 509 658.
4: Αξιόπιστος. Το όνομα τα λέει όλα.
6: Ανακοίνωση για όλους όσοι θέλουν να μειώσουν το ενεργειακό κόστος στο σπίτι τους.
7: Στην Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ με επιδότηση έως 80% και ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Κλιματιστικά, αντλίες θερμότητας, ηλιακοί θερμοσύφωνες και λέβητες αερίου με επιδότηση που φτάνει έως και το 80% και όλα ετοιμοπαράδοτα. Δωρεάν τοποθέτηση στα κλιματιστικά και πλήρης εξυπηρέτηση χωρίς να τρέχεις πουθενά. Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Με πολυετή εμπειρία και εξειδικευμένο προσωπικό, εδώ θα βρεις όλες τις επώνυμες εταιρείες του χώρου, διασφαλίζοντας υψηλή ποιότητα προϊόντων και αξιοπιστία. Γι' αυτό είναι νούμερο ένα προορισμός.
6: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Μαζί μας πάντα κερδίζεις. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
8: Σουσουράδα. Στην Αμυγδαλέα Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλέα Λάρισα.
9: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410 533 423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
10: Ο ύπνος είναι ξεκούραση με στρώματα ορθοπαιδικά. Ανατομικά πολυτελείας στη μισή τιμή. Για να απολαύσετε τώρα τον καλύτερο ύπνο, βάλτε στο κρεβάτι σας το καλύτερο στρώμα με λίγα ευρώ για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
11: Πρώτη φορά πληρώνετε μισή τιμή και έχετε διπλάσιο στρώμα με περιμετρική υποστήριξη και 10 χρόνια εγγύηση.
10: Όλα με Φερμουάρ.
11: Εμείς παράγουμε, εμείς πουλάμε.
10: Τασιόπουλος Παναγιώτης, Τασιόπουλος Θωμάς.
11: Φίρμα εμπιστοσύνης Clever Strong.
10: Έκθεση στην Καρδιτσομαγούλα, Τέρμα Βόρεια. Πάνω στον περιφερειακό δρόμο για Αγία Τριάδα και Προάστιο.
12: Τηλέφωνα 24410 29918 και 6989 422 844.
11: Επιτέλους απολαύστε τον ύπνο σας με Clever Strong.
13: Στεφαλάνη Λάρισας. Εκεί που η γη συναντά την τέχνη του κρασιού, γεννιέται η κομψότητα, η νοπηία αλατά. Αν αναζητάτε κρασιά με χαρακτήρα, γνωρίστε τα λευκά, ροζέ, ερυθρά, ξηρά και εμείς γλυκά μας, που ξεχωρίζουν για την ποιότητά τους. Μοναδικές ποικιλίες, εινοποιημένες αποκλειστικά από εμάς. Γεύσεις που κάνουν τη διαφορά σε κάθε περίσταση. Εινοποιία Αλατά. Κρασιά που επιλέγεις, γιατί αξίζουν. Πληροφορίες 6989 411 709 και 6977 919 359.
14: Αν οι λογαριασμοί ενέργειας που σου ήρθαν σου άλλαξαν τα φώτα, ώρα να μπει σε πρόγραμμα.
15: Φωτάκης. Βάλε τέρμα στις δυσάρεστες εκπλήξεις και συνήθισε τη νέα οικονομική πραγματικότητα στους λογαριασμούς ενέργειας. Με τα καλύτερα προγράμματα σε ρεύμα, αέριο και κινητή τηλεφωνία.
14: Οι καλύτερες επιλογές για τις καλύτερες τιμές.
15: Φωτάκης. Πρώτο κατάστημα, Χατζημιχάλη 80 Φιλιππούπολη. Δεύτερο κατάστημα, Μεγάλο Αλεξάνδρου 31, στο κέντρο της Λάρισας. Και τώρα τρίτο κατάστημα, Παναγούλη και Ιουστινιανού στην Λάρισα.
14: Και στο site μας, photakisenergy.gr.
15: Τηλέφωνο 2416 008 140.
14: Για ρεύμα, αέριο, κινητή τηλεφωνία, Φωτάκης.
15: Η ενέργεια που σας αξίζει, χωρίς να σας κοστίζει.
16: Στην Electronet ΒΚ Καζάνα, οι τιμές καταραίουν. Ανανεώνουμε συνεχώς την γκάμα μας και εσύ κερδίζεις. Όλα τα προϊόντα τεχνολογίας 2025 σε τιμές κόστους.
17: Ψυγεία, κουζίνες, πλυντήρια, κλιματιστικά, μικροσυσκευές, τηλεοράσεις. Στην Electronet ΒΚ Καζάνα δεν κρατάμε τίποτα. Δεν εξαιρούμε τίποτα. Όλα τα προϊόντα stock σε τιμές κόστους.
16: Προσοχή, έτοιμο παράδοτα, αλλά όχι για πολύ. Μόλις φύγουν, τέλος. Electronet ΒΚ Καζάνα. Έλα τώρα, πριν τα πάρουν άλλοι.
17: Electronet ΒΚ Καζάνα. Μαζί μας πάντα κερδίζεις. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.

0: Έλα. Έλα, καλημέρα.
1: Έφτασε,
0: καλημέρα, καλημέρα.
1: Έφτασε.
0: Καλημέρα, Λάρισα. Καλημέρα, Κεντρική Ελλάδα. Τρίκαλα, Καρδίτσα, Βόλου, Λαμία, Κατερίνη. Είναι Τρίτη 12 Μαΐου.
1: 12 Μαΐου, φίλε. Και 7-19 και 7-26, φίλε μου.
0: Αυτό το, νομίζω, αυτό το μπλουζάκι πρώτη φορά το φορά φέτος. Πάει να πει ότι δεν είναι κουτομάνικο, βέβαια. Μακριμάνικο, έτσι.
1: Ναι, ναι, είναι μακριμάνικο, αλλά έχεις είναι ανεξιάτικο.
0: Έχει και σοπάν που λέμε εμείς οι βλάχοι. Έχει και τσιπούλα, ε.
1: Είναι και μάρκα.
0: Ή και τι τάλα δεν είναι, μάρκα, τι είναι τάλα.
1: Όχι, είναι μάρκα, τάλα είναι.
0: Είναι και επώνυμο.
1: Είναι και επώνυμο. Τάλα είναι σάρκα.
0: Πω, είναι, ναι, ναι, ναι. Σίγουρα είναι επώνυμο ή έχουν βάλει καμιά σαν τάλα.
1: Όχι, είναι αυθεντικό.
0: Είναι αυθεντικό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μπράβο, Νίκο!
1: Αλλά του πήρα του Κινέζου.
0: Ε, τότε τι αυθεντικό μπορεί να είναι. Και με καπέλο Μπαρτσελόνα σε βλέπω.
1: Α, αυτό φίλε είναι
0: αυτό. Και αυτό δεν το έχω δει.
1: Πώς δεν το ξέρει, φίλε.
0: Τώρα τελευταία.
1: Το έχω. Είναι δώρο του αδελφού του μεγάλου κιλοτάρχη πριν από πολλά χρόνια από τη Βαρκελόνη που έχει ο αδελφό του στο Φλατζίδικο. Που το πήρε από την μπουτίκ της Μπαρτσελόνα.
0: Όλη η ιστορία, ναι, ναι, ναι, του αδελφού του Κιλοτάρχη που πήγε,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Αύριο όμως που είναι η Τετάρτη,
1: ναι, ναι, ναι. Που τον έχουμε σαν το Κατάρτη, ναι. Και μέρα του Αντάρτη.
0: Και για να τη σπάσει, ναι. Τι κάνει ο φίλος μας εκεί στο Τύραβο, ο πρόεδρος ο τέτοιος.
1: Ποιος
0: τον έχουμε χάσει.
1: Ναι, ρε φίλε, αυτό έλεγα και εγώ του Φασέκα.
0: Πού τον έχουμε χάσει του Φασέκα.
1: Και τον κλώτησε ένα γουμάρι τώρα στο Γουμαροπάζαρο που ήταν την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Αύριο, ναι, θα έρθει εδώ, περιμένοντα εδώ. Με το καπέλο που είχε φέρει ο Πουτσιάκας από τη Βαλένθια.
1: Έχω και Βαλένθια, φίλε.
0: Το θυμάσαι.
1: Έπως δεν το θυμάμαι.
0: Καπέλο ο Νίκος ο Πουτσιάκας, καλημέρα να είναι καλά.
1: Μας είχε φέρει Βαλένθια.
0: Όταν είχε πάει Βαλένθια.
1: Αλλά δεν το φόραγα τώρα τελευταία και δεν πήγε καλά η Βαλένθια. Ναι, ναι, ναι. Έτσι.
0: Είναι, και είναι ωραίο νομίζω. Είναι ωραίο. Μαύρο, κόκκινο, τι είναι.
1: Είναι το χρώμα της Βαλένθια, φίλε μου. Ναι, ναι.
0: Κάτι τέτοιο, μαύρο με κόκκινο.
1: Και ένα άλλο που μου είχε φέρει ο μεγάλος Βαρθολομαίος από το Ρεάλ Μαδρίτης.
0: Α, σε έχει φέρει και ο
1: Βαρθολομαίος. Ναι, ναι, είχε πάει στη Μαδρίτη διότι ήταν φαν της Ρεάλ.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, ναι, ναι. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Βεβαίως, βεβαίως, φίλε μου. Έτσι.
0: Γιατί
1: ναι,
0: τώρα η Ρεάλ είναι να την κλέγει ρέγγες.
1: Να την κλέγει ρέγγες και τα σαρτελοκούτια.
0: Στο, στο ποδόσφαιρο τουλάχιστον.
1: Τώρα που λες, φίλε, αθλητικά έχω δει χτες το αυτογκολ που βάζει Ρίο Άβε και είναι ο Μαρινάκης στην κερκίδα και του ρίχνει μια μούτζα.
0: Σοβαρά, μιλάς.
1: Φίλε.
0: Ναι. Τι αυτό κολλάει, Ρίγα.
1: Λοιπόν, είναι αυτό πρέπει να είναι στημένο.
0: Με έχει τερματισμένο?
1: Ναι, βαγγέλα.
0: Είσαι σίγουρο.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Άμα είναι,
1: ναι,
0: αυτό, ναι, το τέρμα, λοιπόν, ζήτω που καήκαμε. Ναι.
1: Λοιπόν, είναι ο αμυντικός στη γραμμή της μεγάλης περιοχής και γυρνάει την μπάλα στον τερματοφύλακα.
0: Ναι.
1: Η μπάλα πηγαίνει, ο τερματοφύλακας κάνει πως γλιστράει από την άλλη μεριά και το έστειλε χαλαρά τη γύρισε.
0: Κάνει πως γλιστράει.
1: Κάνει πως γλιστράει, όχι, ήταν έτσι προς τη δεξιά, περνάει μπάλα από δίπλα και μπαίνει γκολ.
0: Τελικά έχασε Ρίο Άβε.
1: Έχασε, έφαγε από τη Sporting, κανιά τεσσάρα.
0: Οπότε καλά. Εντάξει.
1: Ναι, ναι, ναι. Και δείχνει αμέσως το Μαρινάκι που είναι στην κερκίδα, φίλε. Μόλις γίνεται αυτή η φάση, του δείχνει μια μούτζα.
0: Συγγνώμη τώρα, αυθόρμητα.
1: Ναι.
0: Εσύ του ίδιου θα έκανες. Και θα μια μούτζα,
1: και μούτζα και κολοδάκτυλο μαζί, φίλε.
0: Ο Μακαρίτης δεν έγινε μόνο μούτζα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Θυμάσαι.
1: Ναι.
0: Ο Μακαρίτης, ο Αλέξης Χουγιάς, ναι, έγινε και φάπα μετά. Θυμάσαι με τον τερματοφύλακα εδώ πέρα.
1: Τον Αργεντινό.
0: Ναι.
1: Πώς δεν θυμάμαι.
0: Έργνε και φάπα μετά.
1: Και φάπα μετά. Ναι. Έπεφτε έτσι μπράβο. Έτσι.
0: Καλημέρα, Λάρισα, Τρίκαλα, Καρδίτσα, Βόλου, Λαμία, Κατερίνη, σε όλη την κεντρική Ελλάδα. Δεν έχουν το Θεό τους μέχρι τις 12. Βαγγέλης Βουλάγκας, Νίκος Χαϊδάς στο ραδιόφωνο της TRT 95,1. 24-10-66-15-31. 24-10-66-15-32. Περίμενα κι εγώ μήπως πες καμιά σταγόνα χθες το απόγευμα. Δεν έπεισε τελικά.
1: Φίλε, άλλαξε το σύστημα και το κοίταγα το μεσημέρι. Άλλαξε. Ναι, ναι, ναι, άλλαξε το μεσημέρι.
0: Άρα δεν θα ρίξω ούτε σήμερα, αύριο.
1: Θα το μελετήσουμε τώρα.
0: Μετά, μας πεις.
1: Να μην ανησυχείς, φίλε μου, διότι από σήμερα έχουμε την επιχείρηση Καθαρός Διάδρομος για τις εκλογές Κυριάκος Μητσοτάκης.
0: Καθαρός Διάδρομος.
1: Είναι η επιχείρηση Καθαρός Διάδρομος για τις εκλογές. Αμέσως μετά το αυτό που είπε ο
0: Τσίπρας. Καθαρίζει τον αεροδιάδρομο για να απογειωθεί.
1: Καθαρός διάδρομος, λέει, μέχρι τις εκλογές, κάργα. Ναι, ναι.
0: Για είναι... να απογειωθεί το γαλάζιο.
1: Το γαλάζιο αερόστατο.
0: Μαχητικό αεροσκάφος.
1: Ναι, ναι, ναι. Όχι, δεν το έλεγα μαχητικό, φίλε. Αερόστατο.
0: Αερόστατο. Άμα είναι αερόστατο η Νέα Δημοκρατία. Οι άλλοι που είναι με 10 μονάδες διαφορά πίσω, τι είναι οι άλλοι, δηλαδή.
1: Ρε φίλε, εσύ θα είχες ένα εκατομμύριο και δεν θα το ήξερες ότι έχεις ένα εκατομμύριο.
0: Ναι, ο λογιστής έκανε λάθος.
1: Και κάτσε ρε φίλε. Εσύ θα είχες ένα εκατομμύριο. Εγώ φίλε θα
0: έκανε
1: το
0: έκανε λάθος ο λογιστής.
1: Εγώ θα ήμουν πώς ήταν
0: ο. Δεν το δήλωσε ο λογιστής, όχι δεν την. Ο Ανδρουλάκης δεν ξέρω τι γέρα.
1: Εμένα με θύμη, φίλε, θυμάμαι γιατί μικρός διάβαζα το Μίκι Μάου.
0: Το ένα είναι αυτό, ναι, και ναι, το άλλο που θα σχολιάσουμε μετά είναι η φωτογραφία η ψεύτικη του Άδων. Δεν τρέπεστε λίγο.
1: Κοίταξε φίλε.
0: Δεν τρέπεστε
1: εδώ έχουμε ξεπεράσει λίγο τα όρια.
0: Το κράζουμε, το κάνουμε, αλλά να είμαστε δίκαιοι.
1: Έτσι
0: και
1: ακριβώς.
0: Βλέπω το ανεβάζουν πολύ και κανένα δυο σοβαροί, τους είχα για σοβαρούς.
1: Κοίταξε.
0: Και τους είδα, ανέβασα χθες τη φωτογραφία
1: μου. Το ανέβασε ένας τύπος εκεί πέρα, δεν θυμάμαι και το επώνυμο του, τον έχω αποθηκευμένο εδώ πέρα. Του κάνει ντου μετά και θα σε πάω στο αυτό και λέει: εγώ, όχι, δεν αναφέρθηκα σε κανέναν, λέει μετά και τίποτα κτλ. Λοιπόν,
0: ανέκρουσε πριν να μετά. Ναι.
1: Κάτσε, τι έλεγα τώρα, ρε, πριν πάμε.
0: Έλεγε για το εκατομμύριο τον Δουλάκη.
1: Λοιπόν,
0: το έχει να
1: ρε φίλε, εγώ διάβαζα μικρό Μικη Μάου. Ήταν ο Σκρούτζ ο οποίο είχε τα εκατομμύρια και κάθε πρωί ξύπναγε και έπαινε, έκανε βουτιά στην πισίνα με τι λίρε.
0: Ναι.
1: Θα είχα ένα εκατομμύριο, φίλε, και δεν θα ήξερα να το δηλώσω.
0: Όχι μόνο λίρε, είχε κατονομίσματα.
1: Ναι,
0: αν είχε μόνο λίρε, θα σκοτωνόταν.
1: Και δολάρια.
0: Ναι.
1: Άνοιγε το αυτό και έκανε βουτιά μέσα. Να διάβαζε και εσύ Μικη Μάου.
0: Ναι, μόνο διάβαζε. Αλλά διευκρίνησε ότι ο λογιστή έκανε το λάθο. Δεν φταίω εγώ.
1: Ποιο ξέρει, φίλε, κάτσε το λογιστή.
0: Σίγουρα δεν ήταν καλό έτσι που βγήκε έτσι.
1: Ένα εκατομμύριο, ρε φίλε.
0: Έτσι πως βγήκε. Τάσπα, τι να πεις.
1: Επιχείρηση Πάκμαν, καθαρός διάδρομος. Επιχείρηση καθαρός διάδρομος, έτσι.
0: Εκλογές με κοντομάνικο.
1: Κοίταξε να δεις.
0: Άρχοντα των ξένων γλωσσών και των δάβδιων.
1: Τεράστιε πρόεδρε, αναλαμβάνει την ΑΕΛ.
0: Τι ωραίο που το κάνετε εδώ στη νίκη. Βλέπω κατά πράσινο εδώ με το κιόσκι. Μπράβο, μπράβο, αναλαμβάνει την ΑΕΛ.
1: Αναλαμβάνει την ΑΕΛ, συντροφή, η οποία σήμερα δίνει το. Περπάει αυτό 7 η ώρα το απόγευμα στα Καρέλια Αγρινίου. Ναι, σήμερα, ναι.
0: Α, σήμερα παίζει.
1: Σήμερα,
0: δίτη,
1: σήμερα και Σάββατο.
0: Γιατί Τετάρτη είναι η άλλη αύριο.
1: Σήμερα Σάββατο, ναι, ναι. Ναι. Καρέλια Αγρινίου, Λάρισα 1-2.
0: Άρα σήμερα είναι. Do or die που λέγει στο χωριό μου. Ή το κάνει ή πεθαίνει.
1: Ή το κάνει ή πεθαίνει, αλλά εσύ μπορεί να το κάνει, αλλά δεν θα το κάνουν οι άλλοι.
0: Οι άλλοι θέλουμε σουπαλία, θέλουμε.
1: Εμείς θέλουμε σουπαλία στο άλλο. Για να συνεχίσουμε το do or die.
0: Εφόσον εμείς κερδίσουμε, βέβαια.
1: Ναι.
0: Όχι να χάσουμε εμείς και να φέρουν οι άλλοι σουπαλία.
1: Ούτε...
0: Άμα δεν κερδίσουμε εμείς, δεν γίνεται να πάμε με σουπαλία.
1: Ούτε καν σουπαλία δεν θέλουμε σήμερα.
0: Ναι.
1: Θέλουμε do από τούτο που είπε. Κατάλαβε.
0: Μάλιστα. Έτριβα τα ματάκια μου όπως ερχόμουν εδώ στο ραδιομέγαρο τη DRD. Διότι εδώ φαρσάλουν λίγο πριν τη διασταύρωση με την Καστοριά. Δεν πειράζει, θα το πω.
1: Να το πεις.
0: Καταλαβαίνει.
1: Ναι.
0: Είδα βενζινάδικο το οποίο χθες σου είπα 2,079, σήμερα το έχει 2,075.
1: Αυτό που είδα εγώ χθες.
0: 2,079, σήμερα ήταν 2,075.
1: Αυτό που είδα εγώ χθες 2,089, σήμερα το είχε 2,079.
0: Και αυτός έπεσε.
1: Ναι.
0: Άρα έπεσε και αυτός.
1: Το έριξε και αυτός 10.
0: Ναι, αλλά αυτός εδώ σου λέω 75, το έριξε κι άλλο.
1: Ναι.
0: Είναι ακόμη πιο φθηνός.
1: Και τούτος το είχε 2,089, σήμερα 2,079.
0: Άρα και αυτός το έριξε.
1: Ναι.
0: Κατά 0,010.
1: Άρα εγώ το είδα νωρίς το πρωί 6 ώρα, σύντροφε.
0: Μπράβο.
1: Ναι, το είδα 6 ώρα.
0: Που σημαίνει ότι κάτι θα γίνει, πέφτει σιγά σιγά η βενζίνη.
1: Έτσι ακριβώς. Έφτασε η ώρα του θυρισμού, είπε ο Μιχάλης Τσίπρας. Ο Αλέξης Τσίπρας.
0: Προσπαθώ να βρω. Βγήκε κανένας Μιχάλης Τσίπρας καινούργιος και δεν τον πήρα χαμπάρι. Τώρα τι πεις, πεις ζεστό τώρα.
1: Κρύο.
0: Α, το έχεις βάζει.
1: Παίρνω ζεστό και βάζω παγάκια μέσα.
0: Μάλιστα. Έφτασε η ώρα του θερισμού, είπε.
1: Έφτασε η ώρα του θερισμού, είπε χθες από το Χαλάνδρι, σύντροφε ο Αλέξης Τσίπρας.
0: Μάλιστα.
1: Έφτασε η ώρα του θερισμού.
0: Πάντως κάποιες δημοσκοπίες βλέπουν μάχη Τσίπρα Καριστιανού για τη δεύτερη θέση και τον Ανδρουλάκη τον βλέπουν τρίτο για τον Πασόκ.
1: Και έχουμε και άλλη μάχη στον Πασόκ τώρα.
0: Αν γίνει ένα τέτοιο.
1: Λοιπόν, και
0: έτσι
1: έχουμε...
0: και δεν βγει τουλάχιστον δεύτερο.
1: Τώρα, σύντροφε, για να σου πω και την
0: και
1: αλήθεια.
0: Και με ποσοστό κοντά στο 20, 18-19.
1: Ναι.
0: Χαιρετίζει με τον Ανδρουλάκη. Εγώ... Το ίδιο βράδυ να λέει φεύγω, ποιο έρχεται.
1: Έχει φύγει και πάλι και το ξαναφέραν πάλι.
0: Ναι, όταν είχε φύγει, πήγαν σε εκλογέ.
1: Για να τον διώξουν.
0: Για να τον φύγουν.
1: Αλλά δεν είχαν κανένα καλύτερο.
0: Αλλά λένε ο καλύτερο, δεν το κρατάμε.
1: Ο καλύτερο είναι, παιδιά. Έχουμε πρόβλημα τώρα με τη Θεοδόρα Τζάκρη. Ενώ ο Ανδρουλάκης τη θέλει, λέει, διακαώ στο Πασόκ. Ο Γερουλάνος δεν τη θέλει, διότι είναι στην ίδια εκλογική περιφέρεια, λέει, και θα του φάει τη θέση. Η Θεοδόρα Τζάκρη.
0: Σιγά, ρε τώρα.
1: Αυτό λέει.
0: Είναι δυνατόν να
1: σοβαρά σε μιλάω.
0: Ότι θα σου φάει η Θεοδόρα Τζάκρη τη θέση.
1: Δεν τη θέλει με τίποτα, έτσι σε βέτο, λέει.
0: Μάλιστα.
1: Ο Σαμά. Βαγγέλη. Σαμαρά που λένε ότι θέλει να κάνει.
0: Πάντω σημαίνει αν με ρωτά ως ψηφοφόρο, ο οποίο σκέφτομαι. Διότι ακόμα δεν έχω αποφασίσει, δεν ξέρω εσύ.
1: Ναι.
0: Αν αποφάσει το σημείο να ψηφίσω.
1: Στο...
0: Δεν με κερδίζει με το να πάρει τη Θεοδόρα Τζάκρη στο κόμμα σου.
1: Ούτε και
0: δεν με κερδίζει. Δεν λέω ότι α, πήρε την Τζάκρη του Πασόκ.
1: Μετά
0: να ψηφίσω Πασόκ.
1: Πήρε μεγάλη.
0: Ναι,
1: να, μπράβο.
0: Τι έλεγε, σε διέκοψα.
1: Ο Σαμαρά, λέει, που κατηγορεί το Μητσοτάκη για πασοκοποίηση, βρέθηκε σε σύναξη Πασόκων στην Κηφισιά, λέει. Φωτογραφία. Κάτσε το δω. Να το δούμε. Σύμφωνα, λέμε το αυτό, ο Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος ετοιμάζει νέο φορέα.
0: Έχουν και στη Νέα Δημοκρατία έχουν αρχίσει τα όργανα για τα καλά.
1: Ναι.
0: Διότι έχουν τώρα και το συνέδριο το Σαββατοκύριακο.
1: Ναι.
0: Έχουν και το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Για πες γιατί πας όπως είναι έξω του Σαμαρά.
1: Λοιπόν, ο Αντώνης Σαμαράς,

0: μπορούσε να βρεθεί για να μου το καταφέρει.
1: Για πες την πηγή.
0: Ότι ο πρωθυπουργός, δεν το ξέρω αυτό. Mm. Ο πρωθυπουργός λέει είναι προληπτικός. Οκτώβριο έχει χάσει εκλογές και ο Μπαμπάς και ο Καραμάλης. Η Νέα Δημοκρατία Οκτώβριο έχει χάσει εκλογές, λέει, και ο Μπαμπάς και ο Καραμάλης. Έτσι μου μετέφερε η πηγή που είναι πολύ κοντά. Άρα κρατήστε το 27 Σεπτεμβρίου. Κατάλαβες?
1: Ναι, ναι.
0: Επειδή λέει τον Οκτώβριο είναι προληπτικός ο Κυριάκος Μητσοτάκης και δεν θέλει.
1: Και είναι και σημαντικό και, είναι, και θα είμαστε και στην πρώτη τελευταία μέρα του παζαριού, φίλε. Θα κλείσει το παζάρι και θα γίνουν οι εκλογές.
0: Ναι, λοιπόν, συγγνώμη. Άμα εσύ ξέρει ότι του Αγίου Βαλεντίνου δεν μπορεί να χτυπήσει γκόμενα.
1: Όχι.
0: Προσπαθεί ξανά του Αγίου Βαλεντίνου να χτυπήσει γκόμενα.
1: Θα τη χτυπήσω τσαποκρύε.
0: Χτυπάς 12. Χτυπάς 12 Φλεβάρι. Χτυπάς 10.
1: Τσαποκρύε.
0: Κατάλαβε.
1: Το κατάλαβα. Το κατάλαβα.
0: Άκου τώρα τι μου είπε. Δεν το ήξερα. Είδε γιατί τόσο καιρό λέγαμε για Οκτώβριο. Δεν θέλει Οκτώβριο επειδή έχει χάσει, λέει, η Νέα Δημοκρατία, ο Μπαμπάς και ο Καραμαλής δύο εκλογές.
1: Άρα το είπε η αστρολόγος του.
0: Αστρολόγος.
1: Η αστρολόγος του είπε όχι Οκτώβριο Κυριακό.
0: Εσύ αμφιβάλλεις, εσύ δεν αμφιβάλλεις.
1: Όχι, δεν αμφιβάλλω.
0: Εσύ ξέρεις όχι, ναι, ότι αυτοί ρωτάνε, αστρολόγους ξέρω, ρωτάνε τέτοια.
1: Προσωπική αστρολόγο έχει. Του έλεγε άλλη προχθές. Και ξένο αστρολόγο.
0: Άρα ή θα τις κάνει 27 Σεπτεμβρίου που είναι το πιθανότερο κατά 80%
1: ναι, ναι.
0: Ή μπορεί να τις κάνει αρχές Νοεμβρίου αλλά μετά πάει μακριά.
1: Πάει, όχι, θα πάει μακριά, πάει μακριά. Πάμε για τα Χριστούγεννα. Και
0: πρόσεξε τώρα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Θα εξαγγείλει μετά τις διακοπές 20 Αυγούστου 22, 25 θα εξαγγείλει εκλογές 27 Σεπτεμβρίου Κυριακή και πάει στη ΔΕΘ μέσα στην προεκλογική περίοδο και ανακοινώνει, Νίκο μου, ένα πακέτο.
1: Λεβέντες.
0: Μα ένα πακέτο.
1: Δεν έχω ξαναδεί τέτοιο μακέτο. Αυτό το μακέτο που έλεγε και ο Σιμίτης.
0: Μόνο εδώ ακούτε τα σενάρια που είναι πιο κοντά στην πραγματικότητα.
1: Αυτό το μακέτο, φίλε μου, έτσι.
0: Λοιπόν, άρα αυτά που λέγαμε για Οκτώβριο, πάτε τα λίγο πιο νωρίς, 27 Σεπτεμβρίου.
1: Α, μπράβο.
0: Γι' αυτό έγραψε και το πρώτο θέμα χθες ημερομηνία 27 Σεπτεμβρίου. Χωρίς να αποκλείεται βέβαια και η περίπτωση να έχουμε κανένα έκτακτο τέλη Ιουνίου, έτσι, μέσα στο καλοκαίρι.
1: Το σύνθημα, λέει ο Πάκμαν, είναι 1, 2, 3, πάμε για αυτοδυναμία.
0: Νόμιζα θα λυπήγε την διετησία κάτι, αλλά...
1: Λοιπόν, ο Σαμαράς είναι εδώ πέρα. Χλαπάκωνε γερά, φίλε μου, έτσι, με στελέχη που πρόσκειται στο Πασόκ. Ειδικότερα σύμφωνα με τις, ο Σαμαράς συναντήθηκε την περασμένη Κυριακή 10 Μάη.
0: Άλλο πράγμα είναι σε τραπέζι και να τρώσει Πασοξίδες. Και άλλο να βάζει το κόμμα και δει την κυβέρνηση Πασοξίδες.
1: Ναι, έτσι, μπράβο. Τους έχουμε όλο το σημειωτικό Πασόκ είναι στην κυβέρνηση.
0: Εσύ δεν τρώσει με ακροδεξιού, με ακροαριστερού, με ανταρσίες, με Βελόπουλους. Ό,τι κόμμα και να είναι άλλο.
1: Με ρουβίκονες. Καλύτερο λουκάνικο.
0: Σε νοιάζει. Μα τρώσει μαζί παρέουλα
1: κάτι.
0: Δεν σημαίνει ότι συμπορεύεστε πολιτικά.
1: Λοιπόν, έβγαλε φωτογραφία με τον προερχόμενο το Πασόκ Δημήτρη Βερβεσό.
0: Ο Βερβεσός.
1: Ο οποίος είναι διαχρονικός πολέμιος του κυβερνώντος κόμματος.
0: Κάτσε ρε, ο πρώην πρόεδρος του Γεωργικού Συλλόγου Αθηνών αυτός είναι.
1: Δεν ξέρω τώρα. Για να δω ποιον άλλο λέει εδώ πέρα και τα λοιπά. Αχα, δεν λέει Τσάλους, δεν λέει, είναι βήτα. Έχει μια φωτογραφία, είναι ένας, δύο, τρεις, τέσσερις. Και όλοι με πράσινα μαντιλάκια. Όλοι με πράσινα μαντιλάκια. Ναι, ναι, ναι, με πράσινα μαντιλάκια.
0: Δεν το πολύ πιστεύω εγώ για το κόμμα Σαμαρά. Ναι.
1: Ούτε εγώ το πιστεύω.
0: Φτάσαμε στα μέσα του Μάη.
1: Ναι, ναι.
0: Εδώ όλες οι μηχανές οι εκλογικές ετοιμάζονται και ο Σαμαράς ακόμα πετάει χαρτά.
1: Να, εδώ το λέει. Είδες, του λέει τα μαύρα φίδια ζώνων του Γερουλάνο, λέει, αν την φέρει την τζάκρη στο αυτό.
0: Αυτά είναι κακίες εσωκομματικών αντιπάλων. Εγώ δεν πιστεύω ότι ο Γερουλάνος φοβάται την τζάκρη. Πήγαινες για πρόεδρος Πασόκ τώρα και φοβάσαι τη Θεοδόρα Τζάκρη. Σε παρακαλώ. Στέφανος Κασελάκης, Τετάρτη, Πέμπτη στη Λάρισα,
1: Αυτό το τεράστιο πολιτικό επίσκεψη. Κεφάλαιο, φίλε μου, έτσι, μπράβο, έτσι, μπράβο. Πώς έλεγε το τραγούδι, μου το έπαινα πουλάκι να ψηφίσω Κασελάκη.
0: Μου το έπαινα πουλάκι.
1: Μου το έπαινα πουλά. Ξέρετε, δημοτικό,
0: Κράτα τα αυτά για να τα πεις διαφορετικά.
1: Ναι. Λοιπόν, αμάν, η Μιλένα Αποστολάκη ανέβασε βίντεο, λέει, το πήραμε, ήταν στην Αγία Σοφιά προχθές, Βαγγέλη,
0: στο
1: πρωτάθλημα, η Μιλένα Αποστολάκη.
0: Μπράβο, Μιλένα.
1: Και από δίπλα. Κίπερλι Γκυλφόιλ στα Χανιά. Επίσκεψη ψηλού συμβουλισμού στη Σούδα και δείπνο με φόντο το κριτικό πέλαγος.
0: Αχ, τι μου κάνεις
1: τώρα. Από τι σου κάνω, Βαγγέλη.
0: Τι μου κάνεις τώρα, γυρνά στο μυαλό μου πίσω τα Χανιά.
1: Τι σου κάνω, Βαγγέλη μου.
0: Πριν από τρία χρόνια, τι ωραία που ήταν τα Χανιά του 23 του καλοκαίρι.
1: Θα ανοίξω τα πανιά να πάω στα Χανιά, φίλε.
0: Αχ. Αυτή είναι η απίστευτη καφεδάρα στο λιμάνι ξημερώματα όταν σε αφήνει το καράβι.
1: Ωραία, φίλε.
0: Στο λιμάνι και να βλέπεις απέναντι το ξενοδοχείο Ζαν Πολ Μπελμοντό.
1: Ζαν Πολ Μπελμοντό, Αλέν Τελόν, φίλε μου.
0: Αλέν Τελόν δεν έχει. Έχει όμως ξενοδοχείο Ζαν Πολ Μπελμοντό. Στο λιμάνι πάνω.
1: Τώρα που λες

0: Χθες έβαλε όλα τα πλοία του ο Μάριος Ηλιόπουλος μόλις φτάναν στο λιμάνι να παίζουν τον ύμνο του Τσάι.
1: Λογικό είναι, ρε φίλε, λογικό είναι. Μόλις φτάνανε και στα νησιά που πηγαίνανε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Α, είχαμε και το σοβαρό ατύχημα παίκτη του Σερβάδωρου, Σταύρος.
0: Πάει το γόνατο, από το γόνατο και κάτω, φίλε.
1: Λοιπόν, τώρα δεν ξέρουμε ακριβώς λεπτομέρειες.
0: Λέει από το γόνατο και κάτω.
1: Ναι, πώς έγινε. Δηλαδή, λένε ότι βγήκε εκτός ορίων. Είχε σημαδούρα, πήγε παραπέρα για να ψαρέψει. Πέρασε ένα σκάφος και με την προπέλα τον βρήκε.
0: Και πάει, φίλε. Εν τω μεταξύ, ο Λιάνγκα σήμερα τάχουσε στην παραγωγή εκεί πέρα. Ντροπή σας να τελειώσει τώρα και με νευρικό κλονισμό λες στο νοσοκομείο και ο Μαλιαρός.
1: Ο Μάνος Μαλιαρός.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Άλλος παίκτης. Ο Λιανός δεν βγήκε σήμερα στον Αρναούτογλου, ήταν σοκαρισμένος ψυχολογικά. Ναι, ναι. Δεν ξέρω αν θα συνεχίσει το παιχνίδι.
0: Ακροτεριάστηκε, λέει.
1: Αναστέλλεται, λέει, μέχρι νεοτέρας.
0: Από το γόνατο και κάτω, λέει.
1: Ναι.
0: Το μοιραίο λάθος που έκανε με το ψαροντούφικο.
1: Μένει να φανεί τι ακριβώς έχει συμβεί. Γιατί πρόσεξε, Νίκο, οι πληροφορίες λένε, ξέρεις τώρα, άμα πας πέρα από τη σημαδούρα,
0: ναι, ναι,
1: αναλαμβάνεις την ευθύνη διότι περνάει και σκάφη. Σου λέει ότι μέχρι εδώ είσαι.
0: Ναι, ναι. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο παίκτης στον μπλε τραυματίστηκε, λέει, ενώ βρισκόταν στη θάλασσα με το σαροντούφτικο εκτός διαδικασίας αγωνίσματος του γυρίσματος, λέει. Για να δω τι λέει.
1: Ναι, το θέμα, λέει... το θέμα όμως είναι ότι τους δίνουν ψαροντούφεκο για να μπορούν να ψαρέψουν από την παραγωγή.
0: Ναι.
1: Το θέμα είναι παρέμεινε εκεί που έπρεπε ή ξέφυγε και πήγε παραπέρα για να βρει ψάρια. Και περνούσε το σκάφος και τον βρήκε.
0: Το πολεμικό ναυτικό της Δομινικανικής Δημοκρατίας ανακοίνωσε ότι το σκάφος με την ονομασία Adrian True έφτασε.
1: Η είδηση κάνει το γύρο του κόσμου, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι. Μετά το ατύχημα σημειώθηκε ανοιχτά, λέει, του νησιού Σαόνα, κατά το οποίο τραυματίστηκε σοβαρά ένας Έλληνας πολίτης, όπως το αναφέρει στο σελίδα. Δεν ξέρω και όπως λένε να την αφού κτλ. Λοιπόν, σύμφωνα το πλοίο κατευθυνόταν, λέει, προς το νησί Σαόνα για τουριστική εκδρομή, όταν χτύπησε κατά λάθος τον 22χρονο Σταύρο Φλόρο, ο οποίος έκανε κατάδυση χωρίς σημαδούρα σήμανσης.
1: Ναι. Προφανώς έχει κάνει κάποιο λάθος το παλικάρι.
0: Στην περιοχή όπου γίνονται τα γυρίσματα του Survivor. Ο τραυματίας υπέστη μερικό ακροτηριασμό, λέει, στο αριστερό του πόδι και σοβαρό τραύμα στο δεξί αστράγαλο.
1: Στον αστράγαλο, εκεί λένε.
0: Τραυματισμοί που προκλήθηκαν από τις προπέλες των εξολέμβιων κινητήρων. Το πολεμικό ναυτικό ως αρμόδια ναυτική αρχή διερευνά, λέει, τα αίτια του περιστατικού και εξετάζει τις συνθήκες επί τις οποίες συνέβη.
1: Εντάξει, τώρα, εγώ θέλω να είμαι δίκαιος, γιατί και ο Λιάγκας τώρα βγαίνει και ταχώνει και πρόσεξε. Όταν είσαι και σε ανταγωνιστικό κανάλι, πάνε και άλλα πράγματα στο μυαλό σου. Έτσι, Γιώργο Λιάγκα. Λοιπόν, αν δηλαδή συμμετέχεις σε μια παραγωγή, σε ένα παιχνίδι και βγεις από τα πλαίσια της παραγωγής και πας να κάνεις κάτι άλλο και πάρεις κάτι, φταίει η παραγωγή. Με συγχωρείτε πάρα πολύ, δηλαδή, αν εμείς είμαστε στο Dancing with the Stars και ανεβούν πάνω στη ταράτσα και πιούμε ένα μπουκάλι ουίσκι και πέσουμε κάτω, φταίει η παραγωγή.
0: Έτσι.
1: Που εμείς ξεπεράσαμε τα όρια και ανεβήκαμε πάνω στη ταράτσα. Λέω τώρα εγώ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μένει να διερευνηθούν τα αίτια ακριβώς του σοβαρού αυτού ατυχήματος και μετά να ξέρουμε τι θα γίνει. Περιμέναμε κι εμείς να δούμε Survivor χθες το βράδυ και μαθαίνουμε 10 το βράδυ, 9.30 ότι.
0: Ναι, εγώ το είχα δει νωρίτερα
1: το αυτοκίνητο.
0: Από το μεσημεριάρχη δεν θα έχουμε Survivor απόψε, λέει, να πούμε κτλ. Και μετά έκατσα και είδα 11 με 11 και μετά το Πορτοκαλί.
1: Να πούμε ένα μεγάλο μπράβο στον Νίκο Μποζιονέλο, τον φίλο μας, τον μεσημεριάρχη αυτόν, λέει ο Νίκος.
0: Ναι, ναι, ναι, που ανέβασε και τον Χατζηπλή.
1: Μεταδίδει, ανέβασε και τον Αλέξανδρο Χατζηπλή, μπράβο του. Μεταφέρει, μεταδίδει για το ντοκιμαντέρ το Χίλια Φαρσάλουλες, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τα πάντα όλα τα μηδιακά πολύ νωρίτερα από όλους. Όπου χρειάζεται γράφει την πηγή που αυτό πρέπει να κάνουν σωστά, που αυτό πρέπει να κάνουν οι σωστοί δημοσιογράφοι και τα σωστά μέσα ενημέρωσης, ενώ πάρα πολλά άλλα μέσα παίρνουν από το μηντιάρχη μηντιακά νέα
0: και τα βαφτίζουν.
1: Τα βαφτίζουν ότι είναι δικά τους και τα παίρνουν.
0: Έτσι, ναι, ναι, είναι γνωστή, φίλε μου. Έτσι,
1: κάποια στιγμή θα κανονίσουμε με τον Νίκο τον Μποζιονέλο να τον έχουμε και στο ραδιόφωνο εδώ τηλεφωνικά για να μας τα πει.
0: Και να φύγει και στην εκπομπή.
1: Πολύ ευχαρίστω.
0: Ελεύθερο μεγάλο.
1: Και έγραψε και κορυφαίο βιβλίο για τα Μουντιάλ,
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Κορυφαίο βιβλίο.
0: Συνελήφθη ο 30χρονος σύζυγος της γυναίκας που εντοπίστηκε σοβαρά τραυματισμένη στην Κρήτη. Μάλιστα.
1: Ρε, έχει τραυματιστεί ο κόσμος. Ο άλλος μπήκε στο. Σήμερα το πρωί είδα λεωφορείο πήγε σε περίπτωση στην Αγία Σοφία στη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πώς το έκανε έτσι το λεωφορείο. Καλημέρα σε όλα τα παιδιά στα αστικά, στα επαναστικά λεωφορεία εδώ στη Λάρισα που είναι όλοι τους προσεκτικοί οδηγοί.
0: Η καλύτερη από όλους.
1: Η καλύτερη.
0: Η καλύτερη από όλους, παρακαλώ. Έτσι,
1: υπεραστικά και αστικά. Καλημέρα.
0: Ιστορικό χαμηλό της Νέας Δημοκρατίας, λέει, στη δημοσκόπηση του Άλκο.
1: Του είδα χθες.
0: 22,1%.
1: Αλλά αμέσως μετά βγήκε μια άλλη δημοσκόπηση της Ίντερβιου.
0: Ίντερβιου, λέει, θα σας σκίσουμε τώρα. 50%.
1: Ρε φίλε, με το που βλέπεις δημοσκόπηση της Άλκο, ιστορικό χαμηλό για τη Νέα Δημοκρατία.
0: Κοίταξε.
1: Μετά από λίγες ώρες βγαίνει και αυτή η δημοσκόπηση.
0: Περιμένει άλλη να πούμε κάτσε μόλις δείξει ο άλλος. Θα δείξω εγώ 60% πάνω, ρε φίλε. Ένα, δύο, τρία πάμε για αυτοδυναμία.
1: Πόσο δείχνει, 30 δείχνει.
0: Κοντά στην αυτοδυναμία.
1: Πες μου ότι είδες επίσκεψη Χρήστου Κέλλα στον Κυριάκο Μητσοτάκη.
0: Είδα τη φωτογραφία σήμερα και ανατρίχιασα.
1: Είδες.
0: Ναι.
1: Τον πρώην υφυπουργό.
0: Τον είδα και από κοντά προχθές.
1: Τον βουλευτή της Νέα Δημοκρατία. Όχι, άσε τώρα, σου πω. Περίμενα, σου πω. Γιατί νομίζεις ότι έγινε τώρα αυτή η επίσκεψη? Γιατί προφανώς είναι χθεσινή η επίσκεψη.
0: Χθεσινή είναι.
1: Κυριάκο Μητσοτάκη.
0: Ναι. Γιατί είδα την γραβάτα που φοράει ο
1: Κυριάκος. Για να διώξει τα σενάρια που κυκλοφορούν, επειδή υπάρχουν κάποια σενάρια που λένε ότι ο Χρήστος Κέλλας δεν θα είναι υποψήφιος στις επόμενες εκλογές.
0: Μπα. Πού θα πάμε χωρίς Κέλλα.
1: Ότι μπορεί να πάρει τη σκυτάλη ο γιος του Αχιλλέας. Εγώ λέω τα σενάρια που κυκλοφορούν.
0: Ναι.
1: Και ο Χρήστος Κέλλας σκέφτεται να γυρίσει προς τοπική αυτοδιοίκηση.
0: Υπάρχει το σενάριο να κατεμπεί ο ιός για δήμαρχος.
1: Άκουσε. Για δήμαρχος, όχι. Ρε, που
0: α, λέω μήπως.
1: Δήμαρχο, έχω πεθανάσει.
0: Α, έχω πεθανάσει. Ναι.
1: 49 χρονών, νεότατος, τώρα 2,5 χρόνια δήμαρχος.
0: Λοιπόν, χθες τι με έλεγες.
1: Είχες και ωραία φωτογραφία με το βιολί μαζί του προχθές.
0: Α, τον έχω τρελάει. Α, φίλε, και τι.
1: Τον έπαιξε βιολί, τον δήμαρχο.
0: Και ήταν κριτικό βιολί, φίλε.
1: Ποιο το πήξες, ποιο το
0: Το Γλέντι.
1: Το Γλέντι.
0: Ναι.

0: του παίρνω το βιολί, φίλε, και τον παίζω, Βαγγέλη, μιλάμε, κάτσε καλά, μιλάμε.
1: Μάλιστα, ναι, μάλιστα. Ναι, ναι. Και το απείλαυσε από ό,τι είδα ο δήμαρχος.
0: Ο ψαρός με καλεί.
1: Ο Λάκης.
0: Ο Λάκης.
1: Για σηκούσε.
0: Θέλει να του παίξω βιολί.
1: Στον ψαρό την ολόμαυρη ράχη.
0: Περπατώντας η δόξα μονάχη. Ναι. Oh. Hey. Χθες το βράδυ, φίλε, και είχαμε και
1: θα θέμα. Επιστρέψω στο κέρα, ναι.
0: Ναι. Λοιπόν, φίλε, λέγαμε χθες, χαμός από κουνούπια, φίλε.
1: Μα, εσύ έλεγες ότι δεν έχει κουνούπια.
0: Και όμως, φίλε, χαμός χθες το βράδυ και μου το...
1: Ήθελα να σου το πω.
0: Ναι.
1: Γατάκι.
0: Γατάκι.
1: Γατάκι.
0: Νιάου.
1: Μα είναι πολύ νωρίς, ναι, για να ξέρεις ότι δεν έχουν βγει τα κουνούπια. Τώρα θα φανεί.
0: Χθες, φίλε, γεγονότο που, το οποίο δεν είχα ζήσει πέρυσι. Πέρυσι δεν είχαμε ούτε ένα. Χθες ήταν γεμάτη περιοχή από κουνούπια. Και μου το είπε και άλλη φίλη σήμερα το πρωί.
1: Εγώ έβλεπα εδώ
0: μακετέρια. Και γεμάτη από κουνούπια.
1: Αλλά ένα περίεργο πράγμα, Νίκο μου. Δεν με τσίπησε κανένα. Έβλεπα εδώ, έμπαινα και μέσα στο σπίτι. Στην
0: αρχή, κοίταξε, στην αρχή, την πρώτη μέρα, να ξέρεις, κάνουν, πώς το λένε,
1: προσαρμογή.
0: Προσαρμόζονται.
1: Να προσαρμοστούν
0: πριν. Και σήμερα θα επιτεθούν κανονικά.
1: Από σήμερα.
0: Από σήμερα.
1: Άρα από σήμερα είμαστε να βάζουμε τα υγρά, πώς τα λένε, τα τέτοια.
0: Τα μανουτάν.
1: Ναι,
0: αυτά. Ναι, αυτά τα ψαρουτάν.
1: Επιστρέφω στον Χριστοκέλα.
0: Τον κύριο Κέλα.
1: Γι' αυτό λοιπόν δεν είναι διόλου τυχαία η χθεσινή του επίσκεψη στον Πρωθυπουργό. Ήθελε να δώσει στίγμα. Μην υπολογίζετε, Μάξιμε Καπετάνε, μην υπολογίζετε ότι δεν θα είμαι υποψήφιος.
0: Λένα Αξιόγλου.
1: Θα είμαι κανονικά υποψήφιος στις εκλογές. Λοιπόν, αυτό έδειξε χθεσινή του επίσκεψη.
0: Ευτυχώς, Βαγγέλη, το είπες και ηρεμήσαμε, διότι δεν πάμε πουθενά χωρίς Κέλα.
1: Άρα ο Χρήστος Κέλλας, ο πρώτος εσταυρούς βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στις εκλογές του 2023, θα είναι κανονικά εκ νέου υποψήφιος.
0: Άντε ρε, πες το, ρε, φίλε, να έρθουμε στα ίσια μας.
1: Και ευτυχώς θα είναι στη Λάρισα και όχι στη Λέσβο.
0: Όχι ρε, φίλε. Λες να μπερδευτεί.
1: Στη Λέσβο δεν ήταν.
0: Από Λάμδα αρχίζει και το ένα και το άλλο.
1: Στη Λέσβο δεν ήταν εκείνο το
0: περιστατικό.
1: Και όχι, ο Αχιλλέας Κέλλας δεν θα είναι τώρα τουλάχιστον υποψήφιος βουλευτής. Εντάξει. Νέα Δημοκρατία που στυλάρισε από προκεφαλιάς για τις γυναίκες, αλλά να τα πούμε αργότερα αυτά γιατί πήγε.
0: Δεν βρίσκει γυναίκες, Βαγγέλη.
1: Και είναι, πρόσεξε, δύο πολύ δυνατές υποψηφιότητες που θα μπορούσε να έχει, έχουν ασυμβίβαστο και δεν μπορούν να είναι υποψήφιος.
0: Ναι.
1: Η Ρένα Καρλαριώτου και η κυρία Δραμαλιώτη. Δεν μπορούν να είναι υποψήφιες. Γιατί κάποιοι γράφαν για την Εύη Δραμαλιώτη ότι μπορεί να είναι υποψήφια. Δεν μπορεί να είναι υποψήφια. Θα έπρεπε να έχει παραιτηθεί μέχρι 31. Α, τα λέω τώρα. Ναι, μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 25. Όπως και η Ρένα θα έπρεπε να έχει παραιτηθεί από Γενική Γραμματέας Αποκεντρωμένης. Εάν ήθελε να είναι υποψήφια βουλευτής. Θα φύγει από την Αποκεντρωμένη Ρένα τώρα.
0: Την καλλιτέχνη θα την Γεωργία, τη φίλη μας.
1: Θα τα πούμε όλα.
0: Ναι, ναι.
1: Όταν γυρίσουμε από τις διαφημίσεις.

0: ψωνίσει.
1: Ο Λαρισαίος από τον Καζάνα θα ψωνίσει, ωραία.
0: Πάμε να διαλέξουμε τη φιάλη της αρεσκίας μας, να κάνουμε μια κοκτέιλάρα τώρα που είναι καλοκαίρι. Καβατσίνας κάτω από τον Άγιο Αγίλιο.
1: Τα ποτά μας είναι φίνα, διότι είναι από την Καβατσίνας.
0: Και ηλεκτρονικά παραγγέλνεις και delivery από την Καβατσίνα.
1: Wine and Spirits. Κάνε την κάθε μέρα γιορτή. Καβατσίνας.
0: Για ενέργεια στη Λάρισα, ένα είναι το όνομα.
1: Φωτάκης και τι Φωτάκης, Φωτάκαρος. Για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο, όλα τιμολόγια στο Φωτάκι. Άσφρα, κόκκινα, κίτρινα, μπλε. Φωτάκης.
0: Για ρεύμα.
1: Φωτάκαρο.
0: Για φυσικό αέριο.
1: Φωτάκης.
0: Στο κέντρο Μεγάλο Αλεξάνδρου, στη Φιλιππούπολη Χατζημιχάλη. Και τώρα.
1: Νέος Φωτάκης, Φωτάκαρος, Παναγούλη και Ουστινιανού γωνία. Απόστολος και Άκης, μόνο Φωτάκης.
0: Καβάλο, καβάλο, καβάλο.
1: Αβαντάς μεγάλο Θεσσαλέμου και τούτο το Μάι να συντημένο μόνο στο καβάλο.
0: Το μορφαίνει κι άλλο.
1: Καβάλο.
0: Δύο καταστήματα για τον άντρα που ξέρει και τίνεται με στήλη Ιταλικό Κύπρου και Φαρσάλων.
1: Συνεχίζονται οι φοβερές και τρομερές προσφορές. Καβάλο, κουστούμια, γαμπρέ.
0: Έλα, πάμε καβάλο.
1: Καβάλο.
0: Κοινοποιεί αλατά.
1: Για να είστε μια ζωή μπροστά, μόνο κρασάρες θα τον αλατά.
0: Από τη φαλάνη Λάρισας, λευκό, ροζέ, κόκκινο.
1: Όλα βραβευμένα.
0: Κρασιά με χαρακτήρα.
1: Αλατάς και πάει σε Ελλάδος.
0: Παγωμένο λευκό τώρα είναι ό,τι πρέπει, ε.
1: Αλατάς.
0: Cougar Sport.
1: Τώρα όλα τα παιδάκια τρέχουν στην πολύ χαρούμενα ντυμένα κουγαράκια.
0: Casual ντύσιμο για τη γυναίκα, το παιδί και τον άντρα. Όλες οι μεγάλες αθλητικές φίρμες στα Cougar.
1: Και κάτι παπουτσάρες.
0: Να.
1: Και κάτι προσφοράρες.
0: Να. Και κάτι κοντομάνικα μπλουζάκια.
1: Να.
0: Και κάτι βερμουδάρες.
1: Να.
0: Στο καβάλο.
1: Στο.
0: Συγγνώμη. Στο Cougar.
1: Στο
0: καβάλο πάμε για τα Καπριάτικα.
1: Είδαμε νωρίτερα.
0: Λοιπόν. Μεζέ, μεζέ στο λόφο φρουρίου.
1: Κέφι χορός τραγούδι και το μήνα Μάιο παρακαλώ με φοβερέ και τρομερέ ορχήστρε. Ζωντανέ ορχήστρε. Ζωντανέ ορχήστρε.
0: Παρακαλώ
1: στο μεζέ, μεζέ.
0: Για να φάτε, να πιείτε, να χορέψετε, να διασκεδάσετε. Υποκλεινόμαστε στον άρχοντα του στρώματος.
1: Ας υποκληθούμε όλοι μαζί παρακαλώ στον νέα το μοναδικό τον τεράστιο Παναγιώτη Ασιόπουλο με δύο νέα υποκαταστήματα στην Καρδίτσα δίπλα στη ΔΕΗ και απέναντι από το χτέλ.
0: Στρώματα με τα καλύτερα υλικά πάντα. Να κοιμάσαι ένα γελούδι. Ξυπνά φρέσκο και ανανεωμένο και από τιμή.
1: Είστε μέσα και ρε, όμως λέω Παναγιώτη Στασιόπουλος γίνεται ανάρπαστος.
0: Δώσε.
1: Στρώματα, αναστρώματα, ορθοπαιδικά, ανατομικά. Εμείς παράγουμε, εμείς πουλάμε. Μαξιλάρια, κούνης και αφρουλέξ καναπέ. Ψή τιμή όλων του χρόνου.
0: Και τα φέρνει σε όλη τη Θεσσαλία όπου κι αν είσαι τα στρώματα ο
1: Στασιόπουλος.
0: Για να φας καλά.
1: Σουσουράδα.
0: Στην αμυγδαλέα.
1: Σουσουράδα. Και

0: το βράδυ.
1: Κυριακή μεσημέρι, σουσουράδα.
0: Θα φας καλά στην Αμυγδαλέα. Και μην ξεχνάτε, 5 Ιουνίου
1: έρχεται ο μεγάλος χορός του μαχητή Τερψιδέας, παρακαλώ. 5 ευρώ είσοδος. Κλαρίνος Ζήσης Τσολακίδης.
0: Γιώτα Γρίβα.
1: Γιώτα Γρίβα, Κώστας Αντωνίου, Γιώργο Χαξής.
0: Το σημειώνεται Παρασκευή 5 Ιουνίου από τώρα.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Και όταν επιστρέψουμε θα μου βάλει και έναν ακύλα, γιατί έχει μη τελικό σήμερα η Ελλάδα.
1: Τον έβαλα χθες. Τρεις φορές τον έβαλα. Τρεις φορές.
0: Δεν τον βάλει σήμερα. Σήμερα είναι επιτυχικό.
1: Θα το
0: ξεψούμε. Σήμερα είναι επιτυχικό. Είδε που το λένε πρώτο φαβορή για να κερδίσει.
1: Ε, hey, πρόσεξε να δει.
0: Κάθε χρόνο πρώτο φαβορή είναι η Ελλάδα.
1: Πρόσεξε να δει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ακύλα έλεγε και του σκύλου του Ολαμπόμπα και βγήκε θηλυκό μετά. Γέννησε.
0: Πάντω.
1: Ναι.
0: Καλά, Ολαμπόμπα δεν ήξερε ότι είναι θηλυκό τόσα χρόνια.
1: Ακύλα τον φώναζε και γέννησε.
0: Λοιπόν, είδε ότι είναι πρώτο φαβορή. Το διάβασε.
1: Διάβασα.
0: Ε, στα ελληνικά τουλάχιστον, δεν ξέρω τι γράφω, τα ξέρω.
1: Ε, κοίταξε, από ό,τι μου είπε και η αστρολόγο η κυρία Σουλτάνα, παίζεται πολύ, λέει, να πάρει τη θέση που είχε ο Ρουβά, τη θέση είχε πάρει.
0: Δεν θυμάμαι.
1: Τη θέση που είχε πάρει ο Ρουβάς.
0: Είχε πάρει τρίτη μια φορά.
1: Δεν θυμάμαι τώρα.
0: Είχε πάρει και έβδομη.
1: Όχι τόσο
0: χαμηλά. Φυσικά καμιλά. Θα είναι και ο Βασίλης Πινακάς στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας. Χωρίς τον γιατρό θα
1: είναι. Όχι στην Eurovision, στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας.
0: Δεν μπερδευόμαστε. Ο Βασίλης Πινακάς, ο γιατρός μας, ετοιμάζεται για αυτός για τις εκλογές. Έχει βάλει μπροστά τις μηχανές. Πάμε, πάμε.
2: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίμι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
3: Στην Electronet VK Καζάνα οι τιμές καταραίουν. Ανανεώνουμε συνεχώς την γάμα μας και εσύ κερδίζεις. Όλα τα προϊόντα τεχνολογίας 2025 σε τιμές κόστους.
4: Ψυγεία, κουζίνες, πλυντήρια, κλιματιστικά, μικροσυσκευές, τηλεοράσεις. Στην Electronet VK Καζάνα δεν κρατάμε τίποτα. Δεν εξαιρούμε τίποτα. Όλα τα προϊόντα stock σε τιμές κόστους.
3: Προσοχή, έτοιμο παράδοτα, αλλά όχι για πολύ. Μόλις φύγουν, τέλος. Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Έλα τώρα, πριν τα πάρουν άλλοι.
4: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Μαζί μας πάντα κερδίζεις. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
5: Ο ύπνος είναι ξεκούραση. Με στρώματα ορθοπαιδικά. Ανατομικά πολυτελείας στη μισή τιμή. Για να απολαύσετε τώρα τον καλύτερο ύπνο, βάλτε στο κρεβάτι σας το καλύτερο στρώμα. Με λίγα ευρώ για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
6: Πρώτη φορά πληρώνετε μισή τιμή και έχετε διπλάσιο στρώμα με περιμετρική υποστήριξη και 10 χρόνια εγγύηση.
5: Όλα με Φερμουάρ.
6: Εμείς παράγουμε, εμείς πουλάμε.
5: Τασιόπουλος Παναγιώτης, Τασιόπουλος Θωμάς.
6: Φίρμα εμπιστοσύνης Clever Strong.
5: Έκθεση στην Καρδιτσομαγούλα, Τέρμα Βόρεια. Πάνω στον περιφερειακό δρόμο για Αγία Τριάδα και Προάστιο.
7: Τηλέφωνα 24410-29918 και 6989-422-844.
6: Επιτέλους, απολαύστε τον ύπνο σας με Clever Strom.
8: Αχ, αχ, αχ, πω, πω, πω.
9: Αν οι λογαριασμοί ενέργειας που σου ήρθαν σου άλλαξαν τα φώτα, ώρα να μπει σε πρόγραμμα.
10: Φωτάκης. Βάλε τέρμα στις δυσάρεστες εκπλήξεις και συνήθισε τη νέα οικονομική πραγματικότητα στους λογαριασμούς ενέργειας. Με τα καλύτερα προγράμματα σε ρεύμα, αέριο και κινητή τηλεφωνία.
9: Οι καλύτερες επιλογές για τις καλύτερες τιμές.
10: Φωτάκης. Πρώτο κατάστημα, Χατζημιχάλη 80 Φιλιππούπολη. Δεύτερο κατάστημα, Μεγάλο Αλεξάνδρου 31. Στο κέντρο της Λάρισας. Και τώρα τρίτο κατάστημα, Παναγούλη και Ιουστινιανού στην Λάρισα.
9: Και στο site μας, photakisenergy.gr.
10: Τηλέφωνο 2416 008 140.
9: Για ρεύμα, αέριο, κινητή τηλεφωνία, Φωτάκης.
10: Η ενέργεια που σας αξίζει, χωρίς να σας κοστίζει.
11: Σουσουράδα, στην Αμυγδαλέα Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Στη Φαλάνη Λάρισας. Εκεί που η γη συναντά την τέχνη του κρασιού, γεννιέται η κομψότητα, η νοπία, αλατά. Αν αναζητάτε κρασιά με χαρακτήρα, γνωρίστε τα λευκά, ροζέ, ερυθρά, ξηρά και ημί γλυκά μας, που ξεχωρίζουν για την ποιότητά τους. Μοναδικές ποικιλίες, εινοποιημένες αποκλειστικά από εμάς. Γεύσεις που κάνουν τη διαφορά σε κάθε περίσταση. Εινοποιία, αλατά. Κρασιά που επιλέγεις, γιατί αξίζουν. Πληροφορίες 6989-411-709 και 6977-919-359.
12: Θέλεις γυμναστική?
13: Παίζεις ποδόσφαιρο ή μπάσκετ?
12: Περπάτημα ή ποδήλατο?
13: Θέλεις αξεσουάρ και μπάλες?
12: Σε κάθε περίπτωση όλα υπάρχουν εδώ.
13: Cougar Sport. Αθλητικά είδη και μόδα με την υπογραφή επώνυμων εταιριών.
12: Η μεγαλύτερη γκάμα σε ένδυση, υπόδηση και αξεσουάρ κορυφαίων αθλητικών brands.
13: Cougar. Τέσσερις δεκαετίες από τη Λάρισα για όλη τη Θεσσαλία.
12: Τα χρήματά σου μένουν στον τόπο μας.
13: E-shop cougarsport.gr.
12: Cougar. Παίζεις και κερδίζεις. Καβάλο. Ο άνδρας δεν επιλέγει απλά ρούχα. Επιλέγει στάση, άποψη, στυλ. Από το γραφείο μέχρι τη βραδινή έξοδο. Από casual ή business look μέχρι και το απόλυτο formal κοστούμι του γάμου σας. Τα πιο fresh κομμάτια με ποιότητα και στυλ. Για κάθε περίσταση, όλα σε ένα μέρος. Καβάλο, γιατί κάθε άνδρας γράφει τη δική του ιστορία. Λάρισα, Φαρσάλων 185 και Κύπρου 80. Αποκλειστική συνεργασία με την αρτίστη Ταλιάνη στο κατάστημα Κύπρου 82. Αγορές online στο καβάλο.gr.
14: Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα. Ανοιχτά.
15: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και ελάτε στο Μεζέ Μεζέ. Παραδοσιακή μουσική ταβέρνα στην οδό Φιλελλήνων 60. Και όταν πέσει η νύχτα, το κέφι ανεβαίνει. Ζωντανή μουσική από ταλαντούχους καλλιτέχνες που σας ταξιδεύουν με αγαπημένες ελληνικές μελωδίες. Κλείστε το τραπέζι σας τώρα, γιατί στο Μεζέ Μεζέ κάθε βραδιά είναι γιορτή. Μεζέ Μεζέ. Εκεί που η γεύση συναντά τη μουσική και η νύχτα γίνεται αξέχαστη. Τηλέφωνο κρατήσεων 2414-006-699.
16: Η πιο μεγάλη νύχτα του καλοκαιριού είναι γεγονός.

θα μείνει αξέχαστο. Μαζί σας live σε μια ανεπανάληπτη βραδιά, η μία και μοναδική Γιώτα Γρίβα και ο Κώστας Αντωνίου. Κλαρίνο, ο δεξιοτέχνης Ζήσης Τσολακίδης. Μαζί τους ο Γιώργος Χαξής

0: φοβερά που θα σε ξεσηκώσει. Στο γήπεδο Τερψιθέα. Είσοδος μόνο 5 ευρώ. Κλείσε τώρα το τραπέζι της παρέας σου στα 6978 672 625 και 6934 221 811. Μη λείψεις. Πάμε για το τρίτο. Ο μαχητής Τερψιθέας ξέρει να γλεντά μαζί σου.
1: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα τον αξιόπιστο.
2: Αποφράξεις ολινών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
3: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
2: Αξιόπιστος. Θώρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410 617 070 6944 5010 21 και 6940 509 658.
3: Αξιόπιστος. Το όνομα τα λέει όλα.
4: Ανακοίνωση για όλους όσοι θέλουν να μειώσουν το ενεργειακό κόστος στο σπίτι τους.
5: Στην Electronet ΒΚ Καζάνα συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ με επιδότηση έως 80% και ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Κλιματιστικά, αντλίες θερμότητας, ηλιακοί θερμοσύφωνες και λέβητες αερίου με επιδότηση που φτάνει έως και το 80% και όλα ετοιμοπαράδοτα. Δωρεάν τοποθέτηση στα κλιματιστικά και πλήρης εξυπηρέτηση χωρίς να τρέχεις πουθενά. Electronet ΒΚ Καζάνα. Με πολυετή εμπειρία και εξειδικευμένο προσωπικό, εδώ θα βρεις όλες τις επώνυμες εταιρείες του χώρου, διασφαλίζοντας υψηλή ποιότητα προϊόντων και αξιοπιστία. Γι' αυτό είναι νούμερο ένα προορισμός.
4: Electronet ΒΚ Καζάνα. Μαζί μας πάντα κερδίζεις. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
6: TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.

0: Έλα.
1: Λοιπόν, επιστρέψαμε στο ραδιόφωνο της BRT 95,1. Μπερδεύτηκε τώρα, ξέρω, θα το βάλει μετά το επόμενο διάλειμμα του Νακύλα.
0: Ναι, έτοιμος είναι τώρα, κάνει προθέρμανση για τον ημιτελικό.
1: Κάνει προθέρμανση για τον ημιτελικό, θα το βάλουμε όταν θα πούμε το καιρό. 12 παρά 10, εντάξει, κορίτσια.
0: Μπράβο, γεια σου, Τόμας.
1: Μην ανησυχείτε.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Λοιπόν. Πόσο λέει τώρα η θερμοκρασία, 27. Ε, 27,
0: πόσο?
1: 27 λέει σε μένα.
0: 27 λέει σένα. Περίμενα εδώ τι λέει σε μένα. Γεια σου. Καλημέρα το Βάιο από τα Μπέλη, από τον Αστραχάνα του αυτό.
1: Καλημέρα, Βάιε. Και πάλι συγχαρητήρια να δώσω στην πρωταθλήτρια ομάδα.
0: 25. Της...
1: 25 λέει σε σένα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εγώ γιατί το έχω πιο ζεστό το κινητό.
0: Πιθανότητα βροχή 1%.
1: Α, λέει
0: υγρασία πιθανότητα... 44%.
1: Λέει και πιθανότητα βροχή.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και πάλι συγχαρητήρια στην Αναγέννηση Καλοχωρίου για το γλέντι ανόδου. Ξανά στην κορυφή, ξανά στην πρώτη κατηγορία. Η αγαπημένη μας ομάδα.
0: Σε ποια κατηγορία?
1: Στην πρώτη, ρε.
0: Α, στην πρώτη.
1: Στο νούμερο 1 κατηγορία.
0: Α, στην ΑΕ.
1: Βέβαια.
0: Α.
1: Για να γέννηση Καλοχωρίου.
0: Να, αλλά τις...
1: Ωραίες εποχές. Ξέρεις, ήμουν πιστός, μόνο αυτή τη φανέλα έχω φορέσει. Ούτε η Καρονεάπολη, ούτε Απόλλωνα Λάρισας, ούτε η Ηρακλή Λάρισας που έμενε Νεάπολη τότε, έτσι.
0: Α, και ο Ηρακλής.
1: Μόνο Αναγέννηση Καλοχωρίου.
0: Ωραία,
1: ο Ηρακλής πανέβηκε.
0: Ναι, θυμάμαι τώρα, έχει γλέντι προχθές, κάτι ανέβηκε ο Ηρακλής. Νέα αποκαλυπτική εμφάνιση με μονοκίνη και καλτσόν από την Πιάγκα Σένσορι.
1: Δεν ξέρουμε ποια είναι, αλλά αφού φοράει μονοκίνη και καλτσόν. Δηλαδή,
0: με ξέρει όλη η Ελλάδα, λέει. Θα χαριεντεζόμουν εγώ σε ταβέρνες, λέει ο Άδωνης, για την κοροϊδία της φωτογραφίας, σύντροφε.
1: Παιδιά, εγώ με το που το είδα χθες,
0: ναι, ναι, ναι,
1: κατευθείαν λέω, αυτό είναι απάτη.
0: Εγώ λέω και εγώ, εντάξει,
1: αυτό είναι απάτη.
0: Ναι, ναι, ναι. Δεν είναι τόσο κορόιδο για να κάνει τέτοιο πράγμα.
1: Και το λέει.
0: Δηλαδή, το ανέβασε.
1: Λέει το αυτονόητο.
0: Το παρασκήνιο.
1: Πρώτο,
0: το παρασκήνιο.
1: Το παρασκήνιο, τι είναι το παρασκήνιο?
0: Site, δεν ξέρω εγώ τι να το. Στη δικαιοσύνη προσφεύγει ο Άδωνης Γεωργιάδης και καθαρίζονται στη θέση του.
1: Και πολύ καλά θα κάνει.
0: Κατασκευασμένη φωτογραφία που κυκλοφόρησε.
1: Νίκο,
0: εγώ την είδα.
1: Δεν σε γουστάρει ένα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν με γουστάρει ένα.
0: Τώρα.
1: Κάνει μέσω AI ένα μοντάζ και σε δείχνει
0: ναι.
1: να φυλά άλλη.
0: Να,
1: σε δείχνει να χτυπά σκυλί, ξέρω εγώ.
0: Να,
1: σε δείχνει να πετά σκουπίδια.
0: Ή να φυλά άλλον.
1: Είναι φυλά άλλον. Πάλι καλά να λέει ο Άδωνης που, τον έβαλα τη φάτσα να φυλάει γυναίκα.
0: Α, μπράβο, για να δούμε τις ίδιες τις δηλώσεις. Έτσι έχουμε, παρακαλώ.
1: Πρέπει να.
0: Μισό λεπτάκι, πρέπει να. Έλα, στο μου που είσαι.
2: Έγινε με αυτή τη φωτογραφία. Γιατί όλοι είδαμε έναν κύριο σε.
0: Για προχώρα, παρακαλώ. Έλα, Άδωνη, πες μας.
2: Άδωνη Γεωργιάδη. Ας δούμε τι είπε στο Δημήτρη Σιδηρόπουλο.
0: Για να δούμε.
3: Θέλω να ευχηθώ πολλά περαστικά στον Γιώργο Μιλωνάκη. Που πάει πολύ καλύτερα και πιστεύω θα γίνει τελείως καλά.
1: Πάει σε κέντρο αποκατάσταση στη Γερμανία αυτός,
3: Τι είναι, τη Μασαροπούλου. Ήταν ο σύζυγος καταπληκτική ο αρθοδιάμου την Έλσα. Δεν έφυγε ένα λεπτό από δίπλα του.
4: Κύριε Γεωργιάδη, τις τελευταίες ώρες κυκλοφορούν στο διαδίκτυο κάποιες φωτογραφίες που σας δείχνουν να είστε μαζί με μια γυναίκα σε πολύ τρυφερές στιγμές. Τι ακριβώς συνέβη?
3: Όπως απαιτήθηκε, εγώ δεν είχα καταλάβει ακριβώς την αρχή. Στην αρχή νόμιζα ήταν AI. Τώρα από ό,τι φαίνεται είναι από ένα δημοσίευμα από ένα site της Τσεχίας προ 10 ημερών.
0: Τσεχίας ή Σερβίας?
3: Ένα Τσέχο πολιτικό και πήρα τη φωτογραφία, την παρουσιάσανε ως στην Ελλάδα, επειδή έτυχε να μου μοιάζει λίγο αυτός.
4: Ουσιαστικά όμως, γιατί στα social είδαμε ότι από κάτω να γράφουν υβριστικά σχόλια για εσάς?
3: Εγώ είμαι ένα πρόβλημα που προκαλεί γενικώς και αν θέλετε πουλάει.
1: Το ξέρει.
3: Σε κάθε περίπτωση η φωτογραφία ψεύτηκε, δεν αφορά εμένα. Μπορεί να είναι και AI, δεν ξέρω ακριβώς, δεν ξέρω τι έχει, πώς το βάλατε εκεί πέρα. Από ένα τσέχικο site έχω πάρει.
4: Εσείς σκέφτεστε να κινηθείτε νομικά αν συνεχίζει να γίνεται αναπαραγωγή συγκεκριμένη
3: έχω
4: φωτογραφία?
3: Έχω ζητήσει από τη δίωξη λογιστικού εγκλήματος και θα καταθέσω μήνυση αύριο για να βρω τον αρχικό λογαριασμό που το δημοσίευσε.
4: Εσείς γνωρίζετε για ποιο λόγο μπορεί να διέρευσε αυτή η φωτογραφία?
1: Εσύ γιατί
4: να
1: λες,
4: αναπαραγωγή στα...
3: Για πολιτικούς λόγους.
1: Γιατί λες. Άρα, Χρήστος Σιδηρόπουλος, τον Γιώργο.
3: Ήταν πολιτική και το καταλάβατε.
0: Είναι ανυψός Σιδηρόπουλος.
3: Ήταν πολύ επώδυνο. Κυρίως μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση πόσο εύκολα το πείσασαν τόσο πολλοί άνθρωποι.
1: Ναι, ναι, είδες. Όντως.
3: Δηλαδή θα ήταν τελείως παράλογο αυτή να είναι αληθινή φωτογραφία. Γιατί τώρα ακόμα δεν ξέρω η Ελλάδα. Έχω μπει μια ταβέρνα τώρα και χαριεντίζομαι. Γίνεται τα βαράντα.
1: Και εμένα, δηλαδή.
2: Αυτό
1: που μου έκανε μεγάλη εντύπωση είναι πώς το έφαγαν ή ενδεχομένως ήθελαν. Έτσι απλά να κάνουν κακό σε κορυφαίο υπουργό της Νέας Δημοκρατίας και το ανέβασαν πολύ στα social. Πάρα πολύ.
0: Από το μεσημέρι χθες έγινε χαμός.
1: Και έγραφε ο άλλος και μια μεγάλη. Μια μαγεία. Μεγαλοπρεπέστατη. Α, ορίστε, αυτή είναι η πολιτική μας που ψηφίζετε. Ρε παιδιά, ρε παιδιά.
0: Άμα σε κάνει κανένα μήνυση και σε στείλει μετά, σου λέω, ο άλλος έκανε την κότα μετά. Γιατί του λέει, όχι, εγώ λέει ούτε αναφέρθηκα σε όνομα, τίποτα. Τίποτα.
1: Πραγματικά η τοξικότητα, ξέρω ότι είναι κλεισέ, αλλά
0: είπαμε, εντάξει,
1: η τοξικότητα
0: τώρα
1: περισσεύει. Πραγματικά. 100 κακά σχόλια, 10 καλά σχόλια. Το καλύτερο να κάνεις θα βρεθούν οι Ελλήνες να σε βρίσουν.
0: Ανήλικοι στην Κρήτη λέει διακινούσαν ναρκωτικά με πατίνια στα Χανιά. Απανωτές ηλίθιες.
1: Να τα, να τα.
0: Ναι, ναι.
1: Ανήλικοι με πατίνια διακινούσαν ναρκωτικά.
0: Ανήλικοι διακινούσαν ναρκωτικά με πατίνια στα Χανιά. Και έχει φωτογραφίες εδώ πέρα. Για να δω, ξέρετε, να δω τι λέγε. Ανήλικοι εντοπίστηκαν να κάνουν διακίνηση ναρκωτικών με πατίνια σε περιοχές γύρω από τα Χανιά, λέει, στην Κρήτη. Συγκεκριμένα δύο παιδιά ηλικίας 16 και 17 ετών συνελήφθησαν χθες το απόγευμα για κατοχή ναρκωτικών, καθώς σε έλεγχο που διενεργήθηκε από την Ελλάδα βρήκε 10 συσκευασίες με ποσότητα κάναβης 55 γραμμαρίων, ζυγαριά ακριβίας, τρίφτης κάναβης.
1: Κάτι είδα και για μια ροζ κοκαίνη στη Λάρισα, λέει.
0: Ναι, ναι, ναι. Έφτασε η ροζ κοκαίνη στη Λάρισα.
1: Πρώτη φορά είχαμε σύλληψη για ροζ κοκαίνη στη
0: πρώτη
1: Λάρισα.
0: Φορά για σύλληψη για ροζ κοκαίνη στη Λάρισα.
1: Μάλιστα. Αν το άλλο εκεί στην κάτω τη Θωρέα, με αυτού του
0: 8 άτομα
1: που ήταν έτοιμοι για, μέχρι για να σκοτώσουν κόσμο.
0: Ναι.
1: Αναζητούνται κι άλλοι. Έχουν συλληφθεί 8 άτομα.
0: Ναι, ναι. Και
1: αναζητούνται
0: και γυναίκα, λέει, μέσα και ιστορίες κτλ.
1: Μάλιστα, ο υπουργός σε συνέντευξή του, ο Χρυσοχοίδης, έτσι. Προστασία
0: τους παρακολουθούσαμε εδώ και καιρό, λέει.
1: Ναι, ναι, ναι, τους παρακολουθούσαμε εδώ και πολύ καιρό, λέει, το ελληνικό FBI.
0: Σε έγκυρο ρεπορτάζ σήμερα του περιοδικού Χάι, τα άστρα λέει ακυρώνουν το γάμο της Κορδά με τον Αθανσιάδη.
1: Όχι, ρε.
0: Όχι, ρε.
1: Όχι, ρε, φίλε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ακυρώνει το γάμο της Κορδά.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί διαφωνούν οι αστρολόγοι.
0: Διαφωνούν οι αστρολόγοι. Η ημερομηνία δεν είναι καλή, λέει.
1: Αυτό ποιο το γράφει, περιοδικό σήμερα.
0: Το περιοδικό Χάι. Από κάτω λέει, τελικά 8 θα είναι τα έκτακτα μέτρα, λέει, του Παύλου Ντεγκρές που δίνει, λέει.
1: Συγγνώμη, το περιοδικό Χάι, τι έχει πάει με τον Παύλο Ντεγκρές.
0: Σε συνταξιούχους, χαμηλόμισθους και άνεργους.
1: Μήπως το έχει αγοράσει. Ε, παιδιά, μοιράζει. Ο Ντεγκρές μοιράζει τίποτα επιδόματα και δεν το έχουν πάρει χαμπάρι. Και αυτό το περιοδικό που βγαίνει κάθε εβδομάδα, βγαίνει αυτό μια φορά τη εβδομάδα.
0: Κάθε Τρίτη.
1: Κάθε, ναι, Τρίτη.
0: Κάθε Τρίτη.
1: Μας έχει εξώφυλλο τον Ντεγκρές ότι ναι, μοιράζει επιδόματα.
0: 8 λέει αυτά να πούμε σε μισθωτούς, χαμηλοσυνταξιούχους και ανέργους.
1: Μάλιστα.
0: Αϊ. Βρέθηκαν τα 215.000 ευρώ που είχαν αρπάξει την τράπεζα η Τραπεζίτη στην Θωρέα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αχ, αχ, αχ, αχ. Σαρώνει στα στοιχήματα ο Ακύλας. Πιο κοντά από ποτέ η νίκη της Ελλάδος.
1: Ναι, είδες.
0: Ναι.
1: Είδες. Ο Ακύλας.
0: Το success story στη Λατινοπούλου, λέει. Και ακίνητο στη Θεσσαλονίκη, λέει. Φορτόγκα, κάργα είναι. Τέλος το φαΐ της γιαγιάς. Τέλος το φαΐ της γιαγιάς για την Αφροδίτη, λέει.
1: Αυτό σκέφτηκα κι εγώ που την είχε η γιαγιά στο προηγούμενο πόθεν έσυξη του 23.
0: Τέλος το φαΐ της γιαγιάς, λέει. Πέρυσι μας περιέγραφε μια ζωή που θύμιζε φοιτητή, λέει, σε μόνιμη κρίση. Κλεισμένη στο σπίτι της γιαγιάς, χωρίς διακοπές, χωρίς εξόδους. Έτσι, με μοναδική πολυτέλεια ένα πιάτο φαΐ. Που θα ζήλυπε, λέει, σε μια επίδειξη λιτότητας που θα ζήλυπε και ο Άγιος Φραγκίσκος της Ασίζης, λέει. Ωστόσο, η εικόνα έχει αλλάξει άρδιν. Πλέον τα συνολικά εισοδήματα της Προέδρου της Φωνής Λογικής από 3.000 ευρώ, λέει, φτάσαν στα 82.000 ευρώ, χάρη στην Ευρωβουλή, λέει. Κάπως έτσι η Αφροδίτη δεν έχει ανάγκη πλέον ένα πιάτο φαΐ της γιαγιάς, ούτε και τη φιλοξενία της. Άλλωστε, όπως φαίνεται από την δήλωση, όπως δεν έστει, την απέκτησε ακίνητο στη Θεσσαλονίκη. Πάντα τέτοια φτωχολογιά.
1: Για
0: σένα,
1: κα. Χαριστιανού καταπίνει τον, τον Βελόπουλο. Αλλιώς τον λέει, πώς το λέει, όχι Βελόπουλο, τον τηλεπολιτή.
0: Τον τηλεπολιτή.
1: Χαριστιανού καταπίνει.
0: Καταβροχθίζει τον τηλεπολιτή.
1: Ένα άλλο που μου έκανε εντύπωση που διαβάζω σήμερα στο iEdicis, διαταγές πληρωμών σε βάρος του Τέλη Μιστακίδη.
0: Ναι.
1: Μαύρες τρύπες στο ασπρόμαυρο όνειρο του Μιστακίδη.
0: Εν τω μεταξύ.
1: Μιλάμε για το Τέλη Μιστακίδη που θέλει να πάει τον ΠΑΟΚ στη EuroLeague.
0: Ένας πρώην ο
1: βετσιτής. Ο οποίος έχει δισεκατομμύρια υποτίθεται. Ο βετσιτής, ο Μπουντούρης.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αποχώρησαν όλα αυτά.
0: Αποχώρησαν.
1: Είναι δυνατόν ένας παγκόσμιος τάικουν. Το γράφει εδώ, δεν ξέρω τι είναι αυτό, κάτι.
0: Πώς τον είπες?
1: Τάικουν, έτσι το γράφει εδώ.
0: Τάικουν, το θέλει.
1: Ένας παγκόσμιος τάικουν να αθετεί να πληρώσει μικροποσά τη τάξη των 2 εκατομμυρίων και να αφήνει να λεκιάζεται έτσι το όνομά του. Κι όμως. Οι παρετήσεις ίσομες της ηγεσίας της ΚΑΕ ΠΑΟΚ και η έξοδος των πρώην συνεργατών του Τέλη δεν προμηνύει η συνέπεια και σταθερότητα.
0: Α, μάλιστα.
1: Κατάλαβες. Κατάλαβα.
0: Έρχεται, Βαγγέλη, μετά το Just Do Vas η Κοκλονοβίζιον.
1: Κοκλονοβίζιον.
0: Κοκλονοβίζιον. Με τα πιο ανατρεπτικά ντουέτα, λέει, και πολλές εκπλήξεις την Παρασκευή, λέει. Θα έχει στο Just Do Vas την Κοκλονοβίζιον.
1: Α, θα κάνει. Α, κατάλαβες.
0: Ναι, ναι.
1: Επειδή το Σάββατο είναι ο μεγάλος τελικός, σήμερα το βράδυ, 10 η ώρα, είμαι σίγουρος ότι θα κάνει πάνω από 60%. Ο πρώτος ημιτελικός όπου συμμετέχει και η Ελλάδα με τον Αγγίλα. 10 η ώρα νομίζω είναι, έτσι.
0: Εδώ στο Ιδόλιο, λέει, πριν το καλοκαίρι του νέου κόμματος Σαμαρά.
1: Ναι, καλά, εντάξει. Πριν το καλοκαίρι, πες του, είναι σε 18 μέρες.
0: 18 μέρες, 19. Σπίνο.
1: Πριν το καλοκαίρι.
0: Ναι.
1: Πότε προλάβει να κάνει. Το μεταξύ, το έχετε παρατηρήσει. Μόλις πάω να πω κάτι για Eurovision, κατευθείαν με κόβει. Λέει άλλη είδηση.
0: Όχι.
1: Κατευθείαν.
0: Τώρα περνούσε σαν γρήγορα.
1: Για να μην το χάσω μετά. Λοιπόν, έχει γραμμή.
0: Α, καλά λες.
1: Έχει γράμμιση εδώ. Παρακαλώ.
5: Καλημέρα, παλικάρια.
1: Ε, καλώ το να.
5: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Στέλιο!
5: Ναι,
0: καλώ ο Στέλιο!
5: Ναι.
0: Ένα, δύο, τρία, πάμε για αυτοδυναμία.
5: Πάμε για αυτοδυναμία,
1: Αυτοί
5: οι κοπρίτες και όλοι οι κοπριά οι μεγάλοι.
1: Όλοι γενικότερα. Όλοι.
5: Θέλουν να μας πάρουν τα σπίτια για λίγα ευρώ.
1: Για λίγα ευρώ, Στέλιο. Είδαμε και τους πράσινους και τους ροζ και τους γαλάζιους όλους.
5: Και τους Μισακίδη και τους άλλους. Δεν τους χρειάζουν αυτούς, ρε. Για λίγα ευρώ ποστάμε και δεν μας αφήνουν ούτε να κοιμηθούμε. Τηλέφωνο!
1: Ναι.
5: Και τηλέφωνο!
1: Πόσο
5: και τηλέφωνο.
1: Δίκιο έχεις, ρε φίλε! Πόσο δίκιο έχεις, ρε
5: φίλε! Τι πόσο δίκιο έχω, ρε φίλε!
1: Όχι, έτσι είναι, έτσι είναι. Έτσι, έτσι είναι όπως τα λες.
5: Να φύγει κοπριά, έτσι. Μαγγέλη! Να φύγει κοπριά!
0: Αλλούρε! Αλλούρε!
5: Αλλούρε, κόπρο του Αυγείου! Να καθαρίσει, ρε Μαγγέλη! Άντε για χαρά, ρε!
1: Καλημέρα, ρε!
0: Καλημέρα!
1: Καλημέρα.
0: Αλλούρε!
1: Ένας εξοργισμένος πολίτης που περιμένει να εκφραστεί στην κάλπη!
0: Έτσι ακριβώς! Τιμωρώντας!
1: Να σε δω στην κάλπη, δε! Μα έτσι οι Έλληνες τιμωρούν!
0: Τιμωρούν, έτσι! Όπως τιμωρούν το 14, του 19 κτλ.
1: Οι Έλληνες τιμωρούν! Ξεκάθαρα! Είδατε το ρεπορτάζ, το ντοκιμαντέρ, συγγνώμη, δεύτερο επεισόδιο χθες το χιλιοστό στο Sky. Ναι, που κάνει η αδερφή του Αριτσιόν και τέτοια. Προσέξτε, να λέει ο Ευρωπαίος, ο κορυφαίος, ότι τα νούμερα μαγειρεύτηκαν επί καραμαλή και από 3% 15% το φτάσατε. Ε, τα είδατε αυτά.
0: Τα είδατε.
1: Και θυμήθηκα την ιστορία που λέγανε ότι τον είπαν του Καραμαλή, μάστα και φύγει, άσε να βγει ο Γιωργάκης που δεν καταλαβαίνει τι του γίνεται, να πάρει αυτό την καυτή πατάτα. Για να τα λέμε τα πράγματα όπως έχουν. Έτσι.
0: Να το
1: για να αποδίδεται ιστορικά το τι αξίζει το καθένα. Και για την πενταετία του Καραμαλή 2004-2009 που τον βλέπετε τώρα το Βούδα και το χειροκροτάτε όπου τον δείτε.
0: Ποτεκούδας.
1: Που τον βλέπετε και το χειροκροτάτε όπου τον δείτε το Βούδα.
0: Α, μπράβο.
1: Για να λέμε τα πράγματα όπως έχουν.
0: Ο Σκάι παγώνει την προβολή του παιχνιδιού, λέει, μετά το σοβαρό ταλανισμό.
1: Παγώνει, όχι διακόπτει οριστικά.
0: Την παγώνει.
1: Παγώνει.
0: Ναι, ναι.
1: Να λοιπόν, δούμε τι θα γίνει.
0: Η Ευγενία μου το είπε αμέσως σε άλλη δήλωση που έκανε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Η Ευγενία κατάλαβε αμέσως ότι είναι τα ψέμα, λέει.
1: Αυτό είναι το σημαντικό.
0: Α,
1: να μην του πιστέψει η γυναίκα του. Η Ευγενία του κατάλαβε αμέσως.
0: Ο πρωθυπουργάρας Κυριάκος Μητσοτάκης συνάντησε τον Μάικλ Μακράθ και έλαβε ευρωπαϊκά εύσημα και το κράτος δικαίου. Έχετε σημειώσει σημαντική πρόοδο.
1: Βέβαια.
0: Ένα, δύο, τρία, για το, πάμε για αυτοδυναμία.
1: Για το κράτος δικαίου.
0: Ναι, ναι.
1: Παίρνουμε και εύσημα.
0: Ένα, δύο, τρία, πάμε για αυτοδυναμία. Αλλούρε.
1: Αχ, Παναγία. Είναι απλά τα πράγματα και το λέμε 7 χρόνια τώρα. Στους τυφλούς βασιλεύει ο μονόφθαλμος. Ξεκάθαρα. Απλά και ξεκάθαρα. Πώς τους πετσόκοψες έτσι, ρε Κυριάκο.
0: Ναι, μεγάλε.
1: Έβγαλες και φωτογραφία με το πώς τους πετσόκοψες για να
0: ο οποίος μου λέει: περιμένω το πρωτάθλημα.

0: Καρέλια Αγρινιού. 1-2 το σκορ, να ξέρεις.
1: Καρέλια, ποια είναι Καρέλια.
0: Πανετολικός Αγρινιού. Καρέλια Αγρινιού. Δεν έχει καπνίσει ποτέ Καρέλια, ρε.
1: Όχι, ποτέ.
0: Ποτέ, ρε, φίλε.
1: Μάρκα τι ξέρω, έτσι, αλλά ναι, Καρέλια, ναι, δεν έκανα
0: και
1: ποτέ.
0: Και παλιά βγαίναν και τα Στούκας.
1: Νίκο.
0: Τα λεγόμενα Στούκας.
1: Ξεκίνησα από Κάμελ μία νυχτή.
0: Α.
1: Όταν άλλαξαν τα Κάμελ, το θυμάσαι.
0: Ναι.
1: Το γύρισα σε Μάλμπορο.
0: Το 92-93 αλλάξα τα Κάμελ και τα σταμάτησα τελείως. Πότε, κάπου εκεί ήταν τότε. 94.
1: Ήμουνα στο ραδιόφωνο της DRT.
0: Ναι.
1: Μετά το 2000.
0: Α, μπορεί. Α, καλά λες.
1: Μετά γιατί, το 2000.
0: Καλά λες, γιατί όταν είχα πάει 99 τουρουτούρου είχα Κάμελ. Ναι, ναι.
1: Να το θυμάμαι.
0: Να, μπράβο,
1: ένα
0: ναι,
1: πρωί. Μήπως ήμουν και απόγευμα τότε, μπορεί να ήμουν απόγευμα.
0: Απόγευμα.
1: Γιατί μέχρι το 2004 ήμουν απόγευμα. Πάω να πάρω τσιγάρα, παίρνω Κάμελ και ήταν Παναγιά μου, λέω, και την άλλη μέρα. Δοκίμασα λίγο πριν, ναι, τώρα ναι, κάνουμε και διαφήμιση, δεν πειράζει. Και από τότε είμαι στο.
0: Εγώ ξέρεις με τι είχα ξεκινήσει.
1: Αλλά ως σπουδαστής φοιτητής στη Θεσσαλονίκη έκανα και.
0: Σαντέ.
1: Τα ζητάν στα Στούκας.
0: Α, τα Στούκας.
1: Τα ζητάν, Παναγία.
0: Μουάω. Ξέρεις με τι τσιγάρο ξεκίνησα. Με Άστορο.
1: Με
0: Άστορο.
1: Τι είναι το Άστορο.
0: Δεν το ξέρεις το Άστορο.
1: Πού είναι Άστορ Μάρτιν,
0: Άστορο, φίλε.
1: Άστορο.
0: Άστορ.
1: Δεν έχω κάνει ποτέ στριφτό, έπαιζα.
0: Στριφτότυπο.
1: Δεν το μπορώ να καταλάβω. Τέλος η διαφήμιση της καπνοβιομηχανίας.
0: Γραμμή στον αέρα.
1: Παρακαλώ.
2: Έλα.
0: Έλα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Είμαι θα στον αέρα, έτσι.
2: Γιατί.
1: Το ξέρεις ότι είμαι στον αέρα.
0: Το ξέρω.
2: Καϊδά, ακούγεσαι πολύ βαριά. Ακούγεσαι πολύ. Φωνάζει πολύ.
0: Ε.
1: Φωνάζει πολύ.
2: Φωνάζει πολύ.
0: Να πάω λίγο πιο πίσω.
2: Ε, βέβαια.
0: Συνέχισε.
2: Ναι. Τι λέει η ΑΕΛ.
0: Η ΑΕΛ παίζει 7 η ώρα το απόγευμα και σύμφωνα με τα αυτά που πήραμε εδώ πέρα από το μαντίο των Δελφών, το σκορ θα είναι 1-2, φίλε.
2: Δεν μπόρεσα να διάφερω καμιά φορά στα αυτό που παίζει τώρα τα τελευταία.
1: Στα στοιχήματα.
0: Με τίποτα, ούτε εμείς την πιάσαμε, με τίποτα.
1: Ποιος φορές είναι, ποιος φίλος είναι.
0: Το όνομά σου.
2: Μπάρμπας είναι ο αδερφός του Χρήστο.
0: Α! Του μεγάλου Χρήστο Μπάρμπα.
1: Ο αδερφός του Χρήστο Μπάρμπα.
2: Ναι, ναι.
0: Από το ηρωικό Γερακάρι Αγιάς.
1: Συγγνώμη, ναι, ναι, συγγνώμη. Και ότι εμείς πρέπει να καταλάβουμε ποιος είναι. Τόσο εμείς,
0: εμείς στην αρχή συμπεράσαμε.
1: Δεν πρέπει να μας πείσει μου ο Θανάσης ο Μπάρμπας τι κάνει την παιδιά καλημέρα.
0: Το περάσαμε για θείο στην αρχή.
1: Ε, μα ναι.
0: Μας και Μπάρμπας.
1: Όταν λέει Μπάρμπας είμαι.
2: Τι λέει άλλο.
1: Καλά. Μια χαρά, μια χαρά και ο Νίκος.
2: Τίποτα,
0: εσύ τι προβλέπεις.
1: Εσύ τίποτα τι πήρες, για τίποτα πήρες.
2: Ε?
1: Τίποτα, πες κάτι αφού
0: είναι πως λέει παλιά, τι παρήγγειλες.
1: Είσαι στον αέρα στον ανθρώπινο, μερίδα... σ' ακούνε εκατοντάδες χιλιάδες.
0: Μια μερίδα κάτι, τίποτα με μπόλικο καθόλου που λέγαμε παλιά.
2: Ήταν καλά, ήταν άλλα χρόνια.
0: Άλλα χρόνια, έτσι.
1: Έγινε καλημέρα.
0: Καλημέρα,
1: καλά, καλημέρα, καλημέρα.
0: Πότε πηγαίνει τα κεράσια εκεί πέρα, ε? Άντε, γεια.
1: Μα πόσο σου ρε άλλα αντέξω πια.
0: Σε ένα, πώς το λένε, χθες που είδα εδώ πέρα, είδα κεράσια για πρώτη φορά, φίλε μου, τα οποία είχαν 7,80. Αλλά είναι το, πολύ μικρά, κεράσια. Πάρα πολύ μικρά.
1: Είναι νωρίς για κεράσια.
0: Πολύ, ναι, και το δοκίμασα ένα και δεν
1: να πάει τέλη Μαΐου και μετά.
0: Όχι.
1: Και
0: να, από την άλλη εβδομάδα.
1: Από την άλλη εβδομάδα, βάζεις εσύ.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Εγώ θα περιμένω 15 μέρες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Για να γλυκάουν περισσότερο. Θα πάμε τώρα Electronet VK Καζάνα.
0: Ένας καζάνας, μα τι καζάνας.
1: Όλη η τεχνολογία στα πόδια σου, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, κινητά, λάπτοπ, τάμπλετ, κλιματιστικά.
0: Τελεωράσια, αφιγραντήρια, καζάνας και πάλι καζάνας.
1: Βρέξει, χιονίσει.
0: Ο Λαρισαίος από τον καζάνα θα ψωνίσει, ωραία.
1: Πάμε να διαλέξουμε τη φιάλη της αρεσκίας μας, Κάβα Τσίνας, κάτω από τον Άγιο Χίλιο.
0: Τα ποτά μας είναι φίνα, διότι είναι από την Κάβα Τσίνας.
1: Και ηλεκτρονικά παραγγέλνεις και delivery από την Κάβα Τσίνας.
0: Wine Spirits.
1: Κάνε την κάθε μέρα
0: γιορτή. Καβατσίνας.
1: Για ενέργεια στη Λάρισα, ένα είναι το όνομα.
0: Φωτάκι και τι φωτάκι, φωτάκαρο. Για να έχει το κεφάλι σου ήσυχο, όλα τη τιμολόγια στο φωτάκι. Άσπρα, κόκκινα και την απλέ φωτάκι.
1: Για ρεύμα,
0: φωτάκαρο.
1: Για φυσικό αερίο,
0: φωτάκι.
1: Στο κέντρο Μεγάλου Αλεξάνδρου, στη Φιλιππούπολη Χατζημιχάλη. Και τώρα.
0: Νέο φωτάκι, φωτάκαρο, Παναγούλη και Ουστινιανού γωνία. Απόστολο και Άκη, μόνο φωτάκι.
1: Καβάλο, καβάλο, καβάλο.
0: Απαντά μεγάλο Θεσσαλέμου και του Μάινα, συντημένο μόνο στο καβάλο.
1: Σομορφαίνει κι άλλο.
0: Καβάλο!
1: Δύο καταστήματα για τον άντρα που ξέρει και ντύνεται με στήλη ιταλικό, Κύπρου και Φαρσάλων.
0: Καβάλο!
1: Προσφορές, ρε, καβάλο.
0: Συνεχίζονται οι φοβερές και τρομερές προσφορές, καβάλο!
1: Καλοκαιρινά, απίστευτα. Και προσέξτε,
0: μάις.
1: Επειδή για το Do It Green φυσικά κεντήθηκα από το καβάλο.
0: Καβάλο, baby.
1: Και θέλω να ευχαριστήσω όλους αυτούς που παρευρέθηκαν για το Do It Green. Ήταν μεγάλη επιτυχία το Σάββατο στο Διβάνι. Τέλος πάντων, κλείνω την παρέμβαση.
0: Ελένη, Φιλίνη, κάργα.
1: Υπάρχουν αυτοί που κάνουν και αυτοί που προσπαθούν απεγνωσμένα να δείξουν πως κάνουν. Τίποτα άλλο. Κλείνω την παρένθεση. Λοιπόν, είδα, Νίκο μου, ότι εξαντλούνται τα κοστούμια στο καβάλο. Τα νούμερα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Έψαχνα να βρω νούμερο. Τρέξτε να προλάβετε στο
0: τα
1: καβάλο.
0: Τα πήρουμε να ακούσω όλα.
1: Είναι ο Πία Αλατά.
0: Για να είσαι μια ζωή μπροστά, μόνο κρασάρε σαν τον Αλατά.
1: Από τη Φαλάνη Λάρισα, λευκό ροζέ κόκκινο.
0: Όλα βραβευμένα.
1: Κράσια με χαρακτήρα.
0: Αλατά και πάει σε Ελλάδο.
1: Κούγκαρ Σπορ.
0: Τώρα όλα τα παιδάκια τρέχουν στην πολύ χαρούμενα τιμένα κουκαράκια.
1: Κάζου αλτίσιμο για τη γυναίκα, το παιδί και τον άντρα. Όλε οι μεγάλε αθλητικέ φίρμε στα Κούγκαρ.
0: Και κάτι παπουτσάρε. Να! Και κάτι προσφουράρε. Να!
1: Ανεβαίνουμε λόγω φρουρίου μεζέ μεζέ.
0: Και φιχωρό τραγούδι ξεχαρμάνια μα στο μεζέ.
1: Για να πάτε να πιείτε
0: ζωντανή ορχήστρα.
1: Υποκλεινόμαστε στον άρχοντα του στρώματος.
0: Ας υποκληθούμε όλοι μαζί, παρακαλώ, στον ένα το μοναδικό τεράστιο Παναγιώτη Τασιόπουλο. Με δύο νέα υποκαταστήματα στην Καρδίτσα, δίπλα στη Δίκη και απέναντι από το ΚΤΕΛ.
1: Στρώματα με τα καλύτερα υλικά πάντα για να κοιμάσαι ένα γελούδι. Ξυπνάς φρέσκος και ανανεωμένος και από τιμή.
0: Στεμεσέτε με σέστε με σκερία μου, σε λέω Παναγιώτη Τασιόπουλο, γίνεται ανάρπαστος.
1: Δώσε.
0: Στρώματα αναστρώματα, ορθοπαιδικά ανατομικά. Εμείς παράγουμε, εμείς πουλάμε. Μαξιλάρια, κούνης και φρουρέξ καναπέ, ψή τιμή όλο τον χρόνο.
1: Για να φας καλά.
0: Σουσουράδα.
1: Στην αμυγδαλαία.
0: Σουσουράδα.
1: Και τι τρώμε.
0: Εδώ τρώμε το καλύτερο πρόβιο κεμπάπ. Το καλύτερο χοιρινό κεμπάπ. Παϊδάκι να γλύφεις και τα δάχτυλά σου. Κοντοσούβλι να πάθεις την πλάκα σου. Κοκορέτσι από άλλο πλανήτη. Και φοβερό και τρομερό διαστημικό λουκάνικο.
1: Παρασκευή βράδυ. Σάββατο βράδυ.
0: Κυριακή μεσημέρι. Σουσουράδα.
1: Θα φας καλά στην αμυγδαλαία.
0: Σουσουράδα.
1: Πάμε, πάμε, άντε.
0: Πιστεύω. Πανηγύρι 5 Ιουνίου.
1: 5 Ιουνίου. Τεψηθέα,
0: τεψηθέα παρακαλώ. Ζεις Τσολακή της Κλαρίνο.
1: Πάμε.
0: Για τα γρήπα παρακάτω.
3: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
4: Στην Electronet ΒΚ Καζάνα οι τιμές καταραίουν. Ανανεώνουμε συνεχώς την γάμα μας και εσύ κερδίζεις. Όλα τα προϊόντα τεχνολογίας 2025 σε τιμές κόστου.
5: Ψυγεία, κουζίνες, πλυντήρια, κλιματιστικά, μικροσυσκευές, τηλεοράσεις. Στην Electronet ΒΚ Καζάνα δεν κρατάμε τίποτα. Δεν εξαιρούμε τίποτα. Όλα τα προϊόντα stock σε τιμές κόστου.
4: Προσοχή! Έτοιμο παράδοτα, αλλά όχι για πολύ. Μόλις φύγουν, τέλος. Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Έλα τώρα, πριν τα πάρουν άλλοι.
5: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Μαζί μας πάντα κερδίζεις. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
6: Ο ύπνος είναι ξεκούραση. Με στρώματα ορθοπαιδικά. Ανατομικά πολυτελείας στη μισή τιμή. Για να απολαύσετε τώρα τον καλύτερο ύπνο, βάλτε στο κρεβάτι σας το καλύτερο στρώμα. Με λίγα ευρώ για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
7: Πρώτη φορά πληρώνετε μισή τιμή και έχετε διπλάσιο στρώμα με περιμετρική υποστήριξη και 10 χρόνια εγγύηση.
6: Όλα με φερμουάρ.
7: Εμείς παράγουμε, εμείς πουλάμε.
6: Τασιόπουλος Παναγιώτης, Τασιόπουλος Θωμάς.
7: Φίρμα εμπιστοσύνης Clever Strong.
6: Έκθεση στην Καρδιτσομαγούλα, Τέρμα Βόρεια. Πάνω στον περιφερειακό δρόμο για Αγία Τριάδα και Προάστιο.
7: Τηλέφωνα 24410-29918 και 6989-422-844. Επιτέλους, απολαύστε τον ύπνο σας με Clever Strong.
8: Αν οι λογαριασμοί ενέργειας που σου ήρθαν σου άλλαξαν τα φώτα, ώρα να μπει σε πρόγραμμα.
9: Φωτάκης. Βάλε τέρμα στις δυσάρεστες εκπλήξεις και συνήθισε τη νέα οικονομική πραγματικότητα στους λογαριασμούς ενέργειας. Με τα καλύτερα προγράμματα σε ρεύμα, αέριο και κινητή τηλεφωνία.
8: Οι καλύτερες επιλογές για τις καλύτερες τιμές.
9: Φωτάκης. Πρώτο κατάστημα, Χατζημιχάλη 80 Φιλιππούπολη. Δεύτερο κατάστημα, Μεγάλο Αλεξάνδρου 31. Στο κέντρο της Λάρισας. Και τώρα τρίτο κατάστημα, Παναγούλη και Ιουστινιανού στην Λάρισα.
8: Και στο site μας, photakisenergy.gr.
9: Τηλέφωνο 2416-008-140.
8: Για ρεύμα, αέριο, κινητή τηλεφωνία, Φωτάκης.
9: Η ενέργεια που σας αξίζει, χωρίς να σας κοστίζει.
7: Σουσουράδα, στην αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι. Προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό. Παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλέα Λάρη.
5: Ανακοίνωση για όλους όσοι θέλουν να μειώσουν το ενεργειακό κόστος στο σπίτι τους.
4: Στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ με επιδότηση έως 80% και ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Κλιματιστικά, αντλίες θερμότητας, ηλιακοί θερμοσύφωνες και λέβητες αερίου με επιδότηση που φτάνει έως και το 80% και όλα ετοιμοπαράδοτα. Δωρεάν τοποθέτηση στα κλιματιστικά και πλήρης εξυπηρέτηση χωρίς να τρέχεις πουθενά. Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Με πολυετή εμπειρία και εξειδικευμένο προσωπικό, εδώ θα βρεις όλες τις επώνυμες εταιρείες του χώρου, διασφαλίζοντας υψηλή ποιότητα προϊόντων και αξιοπιστία. Γι' αυτό είναι νούμερο ένα προορισμός.
5: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Μαζί μας πάντα κερδίζεις. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
7: Στη Φαλάνη Λάρισας, εκεί που η γη συναντά την τέχνη του κρασιού, γεννιέται η κομψότητα, η νοπιεία, αλατά. Αν αναζητάτε κρασιά με χαρακτήρα, γνωρίστε τα λευκά, ροζέ, ερυθρά, ξηρά και ημί γλυκά μας που ξεχωρίζουν για την ποιότητά τους. Μοναδικές ποικιλίες, εινοποιημένες αποκλειστικά από εμάς. Γεύσεις που κάνουν τη διαφορά σε κάθε περίσταση. Εινοποιεία, αλατά. Κρασιά που επιλέγεις γιατί αξίζουν. Πληροφορίες 6989-411-709 και 6977-919-356.
5: Καβάλο, ο άνδρας δεν επιλέγει απλά ρούχα. Επιλέγει στάση, άποψη, στυλ. Από το γραφείο μέχρι τη βραδινή έξοδο. Από casual ή business look μέχρι και το απόλυτο formal κοστούμι του γάμου σας. Τα πιο fresh κομμάτια με ποιότητα και στυλ. Για κάθε περίσταση, όλα σε ένα μέρος. Καβάλο, γιατί κάθε άνδρας γράφει τη δική του ιστορία. Λάρισα, Φαρσάλων 185 και Κύπρου 80. Αποκλειστική συνεργασία με την αρτίστη Ταλιάνη στο κατάστημα Κύπρου 82. Αγορές online στο καβάλο.gr.
10: Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα.
11: Θέλεις γυμναστική?
12: Παίζεις ποδόσφαιρο ή μπάσκετ?
11: Περπάτημα ή ποδήλατο?
12: Θέλεις αξεσουάρ και μπάλες?
11: Σε κάθε περίπτωση όλα υπάρχουν εδώ.
12: Cougar Sport. Αθλητικά είδη και μόδα με την υπογραφή επώνυμων εταιριών.
11: Η μεγαλύτερη γκάμα σε ένδυση, υπόδηση και αξεσουάρ κορυφαίων αθλητικών brands.
12: Cougar. Τέσσερις δεκαετίες από τη Λάρισα για όλη τη Θεσσαλία.
11: Τα χρήματά σου μένουν στον τόπο μας.
12: E-shop cougarsport.gr.
11: Cougar. Παίζεις και κερδίζεις.
7: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και ελάτε στο Μεζέ Μεζέ. Παραδοσιακή μουσική ταβέρνα στην οδό Φιλελλήνων 60. Και όταν πέσει η νύχτα, το κέφι ανεβαίνει. Ζωντανή μουσική από ταλαντούχους καλλιτέχνες που σας ταξιδεύουν με αγαπημένες ελληνικές μελωδίες. Κλείστε το τραπέζι σας τώρα, γιατί στο Μεζέ Μεζέ κάθε βραδιά είναι γιορτή. Μεζέ Μεζέ, εκεί που η γεύση συναντά τη μουσική και η νύχτα γίνεται αξέχαστη. Τηλέφωνο κρατήσεων 2414-006. 699.
13: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα τον αξιόπιστο.
14: Αποθράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
15: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
14: Αξιόπιστος. Θώρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
15: Αξιόπιστος. Το όνομα
16: τα λέει όλα. TRT 95,1 FM Stereo.

0: φέρτο μου φέρτο. Νάτι και η λίρα. Επιστρέψαμε με Ακύλα την ελληνική συμμετοχή στην Eurovision.
1: Άμα ήξερε η λίρα τι θα τράβαγε.
0: Απόψε στις 10 στην ΕΡΤ. ΕΡΤ 1.
1: ΕΡΤ 1.
0: Η ΕΡΤ 2 έχει όλα αθλητικά τώρα.
1: Ναι, ναι. Η ΕΡΤ 2 είναι αθλητικό κανάλι πλέον.
0: Λοιπόν, το πρώτο μεγάλο ραντεβού περιμένουμε να περάσει για περιπάτου Ακύλα.
1: Μελάμε θα κάνει το καλύτερο περίπατο.
0: Βέβαια με τυχαία σειρά ανακοινώνουν αυτούς που περνάνε.
1: Ναι.
0: Δεν είναι πρώτο
1: στην τέταρτη θέση θα είμαστε.
0: Με τυχαία σειρά ανακοινώνουν ναι, και μετά ναι. Διαρρέει η σειρά που πήρανε. Πάμε να δούμε τα καιρικά φαινόμενα γιατί πλησιάζει το 12.
1: Λοιπόν, πατριώτες, έχουμε και λέμε σήμερα 3η 12 του Μάη, ηλιοφάνεια κάργα 30 βαθμοί Κελσίου.
0: 30.
1: Αύριο Τετάρτη.
0: Συγγνώμη, ναι. Στο κινητό μου λέει επίσης πολύ υψηλή η περιόδης ακτινοβολία σήμερα.
1: Σήμερα.
0: Σε σαν το λεφτό.
1: Περίμενα να σου πω τι λέει.
0: Θα έχουμε εδώ πολύ υψηλή η περιόδη ακτινοβολία σήμερα.
1: Υπάρχει τίποτα εδώ πέρα, περίμενε φίλε. Μάλιστα, μισό λεπτό.
0: Φερτό μου, φερτό μου, φερτό.
1: Αυτή τη στιγμή φερτό λέμε μου. 25 βαθμοί Κελσίου. Λοιπόν, συνεχίζουμε.
0: Εσύ,
1: υγρασία 49%.
0: Μέχρι εδώ, μέχρι εδώ βλέπεις. Το βλέπεις το 27.
1: Όχι.
0: Δεν βλέπεις, δεν σε
1: κάνει. Εκείμενα 27 λέει τώρα.
0: 25 λέει.
1: 27 ρε, τώρα. 27. Λοιπόν, υγρασία 49%, πιθανότητα βροχής 1%.
0: Άρα βροχή δεν έχει σήμερα, πάμε για αύριο να δούμε.
1: Λοιπόν, για να δούμε λοιπόν κυρίες και κύριοι. Αύριο Τετάρτη, σήμερα τρίτη μέρα του Κουπρίτη, αύριο Τετάρτη μέρα του Αντάρτη. Ηλιοφάνεια κάργα 27 με 28 βαθμούς Κελσίου. Πέμπτη 14 του Μάη παρακαλώ. Λοιπόν, ξεκινάμε. Έθριος καιρός, μετά τις 3 ώρα έχουμε βροχή όμως. Μετά τις 3 ώρα την Πέμπτη δείχνει βροχή, 3 ώρα βροχή, 6 ώρα βροχή.
0: Άρα βροχή δείχνει την Πέμπτη.
1: Την Πέμπτη 25 βαθμοί Κελσίου. Παρασκευή παρακαλώ, 15 του μήνα του Αγίου Αχιλίου, μεγάλη χάρη του ηλιοφάνεια 27 βαθμοί Κελσίου.
0: Παρένθεση, για να μην το χάσω μετά.
1: Όχι.
0: Παρασκευή είναι το Αγίου Αχιλίου, ε.
1: Ναι.
0: Για να μην το χάσω μετά, συνεχίζει το καιρό. Πριν έλεγε ότι πήρε εύσημο ο πρωθυπουργός, με ποιο συναντήθηκε,
1: για το
0: κράτος, για το κράτος δικαίου.
1: Ναι.
0: Εδώ στη δημοσκόπηση της Άλκο, ναι. 7 στους 10 Έλληνες δηλώνουν ότι δεν υπάρχει κράτος δικαίου.
1: Δεν υπάρχει κράτος δικαίου. Το είδα 7...
0: και, και εμείς παίρνουμε εύσημα.
1: Α, μπράβο, έτσι.
0: Παρακαλώ, κύριε Χαϊδά, συνεχίστε.
1: Παρακαλώ. Λοιπόν,
0: Άγιος Αχίλλειος την Παρασκευή.
1: Είπαμε ναι. Κάργα, ωραίο. Σάββατο 16 του Μαΐου, ηλιοφάνεια κάργα 28 βαθμοί Κελσίου.
0: Το Σάββατο 16 του Μαΐου τι έχει?
1: Ηλιοφάνεια κάργα.
0: Ποδοσφαιρικά.

0: Rolling Stones.
1: 2026 Rolling Stones.
0: Μην ξέρετε, δεν είναι 80.
1: Και βάλε. Και βάλε. Και βάλε. Για να δούμε τι άλλο έχει.
0: Λοιπόν, για το χανταϊό, για να μην υπάρχει τρόμος χωρίς λόγο,
1: το χαϊβανοϊό, φίλε μου.
0: Καθησυχαστική όλοι οι γιατροί, ο υπουργός, οι πάντες. Δεν έχει κανένα σύμπτωμα ο άνθρωπος καταρχάς. Και για να κολλήσει άνθρωπος από άνθρωπο πρέπει να είναι πολλές ώρες και πολύ κοντά. Και όλα τα υπόλοιπα είναι βλακίες, αηδίες. Και ο χανταϊός είναι
1: χαϊβανοϊός.
0: Προϋπήρχε εδώ και χρόνια, έτσι. Δεν εμφανίστηκε τώρα ξαφνικά. Και αυτά τα χαζά που λένε πάλι μας πάλι για καραντίνα, μας πάλι για εμβόλια, είναι βλακίες, είναι όλα σενάρια.
1: Τουρίστας λέει πέταξε πέτρα σε απειλούμενη φώκια. Βάλτε μου πρόστιμο, είμαι πλούσιος.
0: Άρα, επειδή είμαι πλούσιος, κουπανάω και τη φώκια, μα θέλω.
1: Ο 37χρονος παραθεριστής ξυλοκοπήθηκε σε παραλία στη Χαβάη, λίγο αφότου καταγράφηκε σε βίντεο, λέει, να πετάει πέτρες στη Λάνη, μια αγαπητή φώκια που έγινε σύμβολο της ανάκαμψης του αυρού κτλ.
0: Όπα.
1: Του είπαμε να καλέσουμε την αστυνομία και εκείνος είπε: δεν με νοιάζει, βάλτε μου πρόσωπο, είμαι πλούσιος. Λοιπόν, και τον πλάξαν στο ξύλο.
0: Βλέπω εδώ για το ατύχημα του Σταύρου Φλόρου στο Survivor. Οι γονείς λένε τον χτύπησε σκάφος ενώ υπήρχε σημαδούρα. Αυτό λένε οι γονείς του παίκτη που ακροτηριάστηκε από το γόνατο και κάτω. Ότι υπήρχε σημαδούρα.
1: Υπήρχε σημαδούρα, λέει.
0: Άρα η ευθύνη είναι προφανώς του σκάφους. Πάμε γρήγορα, γρήγορα, τελευταία βόλτα. Δες τι ώρα είναι, ηλεκτρονέτ Β' Κάπα Καζάνα.
1: Καζάνας και πάλι Καζάνας.
0: Κάβα Τσίνας κάτω από τον Άγιο Χίλιο.
1: Τα ποτά μας είναι φίνα, διότι είναι από την Κάβα Τσίνα.

0: Καλά.
1: Σουσουράδα στην Αμυγδαλαία.
0: Ήταν ο κύριος Νίκος Χαϊδάς.
1: Ήταν ο κύριος Βαγγέλης Βουλάγκας.
0: Θα τα πούμε αύριο το πρωί, λίγο μετά τις 10.30. Ραντεβού απόψε 10 η ώρα. Πρώτος ημιτελικός Eurovision. Αύριο είναι ο Παναθηναϊκός με τη Βαλένθια.
1: Και 7 η ώρα το απόγευμα, Ελλάδα, Καρέλια, Αγρινίου.
0: Αυτό εννοείται. Πανετολικός ΑΕΛ, 7 το απόγευμα.
1: Ναι.
0: Bye bye.
1: Bye bye.

0: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410 533 423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
1: Ο ύπνος είναι ξεκούραση με στρώματα ορθοπαιδικά. Ανατομικά πολυτελείας στη μισή τιμή. Για να απολαύσετε τώρα τον καλύτερο ύπνο, βάλτε στο κρεβάτι σας το καλύτερο στρώμα με λίγα ευρώ για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
2: Πρώτη φορά πληρώνετε μισή τιμή και έχετε διπλάσιο στρώμα με περιμετρική υποστήριξη και 10 χρόνια εγγύηση.
1: Όλα με Φερμουάρ.
2: Εμείς παράγουμε, εμείς πουλάμε.
1: Τασιόπουλος Παναγιώτης, Τασιόπουλος Θωμάς.
2: Φίρμα εμπιστοσύνης Clever Strong.
1: Έκθεση στην Καρδιτσομαγούλα, Τέρμα Βόρεια. Πάνω στον περιφερειακό δρόμο για Αγία Τριάδα και Προάστιο.
2: Τηλέφωνα 24410-29918 και 6989-422-844. Επιτέλους, απολαύστε τον ύπνο σας με Clever Strong.
3: Στην Electronet ΒΚ Καζάνα, οι τιμές καταραίουν. Ανανεώνουμε συνεχώς την γκάμα μας και εσύ κερδίζεις. Όλα τα προϊόντα τεχνολογίας 2025 σε τιμές κόστους.
2: Ψυγεία, κουζίνες, πλυντήρια, κλιματιστικά, μικροσυσκευές, τηλεοράσεις. Στην Electronet ΒΚ Καζάνα δεν κρατάμε τίποτα. Δεν εξαιρούμε τίποτα. Όλα τα προϊόντα stock σε τιμές κόστους.
3: Προσοχή! Έτοιμο παράδοτα, αλλά όχι για πολύ. Μόλις φύγουν, τέλος. Electronet ΒΚ Καζάνα. Έλα τώρα, πριν τα πάρουν άλλοι.
2: Electronet ΒΚ Καζάνα. Μαζί μας πάντα κερδίζεις. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
4: Αν οι λογαριασμοί ενέργειας που σου ήρθαν σου άλλαξαν τα φώτα, ώρα να μπει σε πρόγραμμα.
5: Φωτάκης. Βάλε

0: Μα τις δυσάρεστες εκπλήξεις και συνήθισε τη νέα οικονομική πραγματικότητα στους λογαριασμούς ενέργειας. Με τα καλύτερα προγράμματα σε ρεύμα, αέριο και κινητή τηλεφωνία.
1: Οι καλύτερες επιλογές για τις καλύτερες τιμές.
0: Φωτάκης. Πρώτο κατάστημα, Χατζημιχάλη 80 Φιλιππούπολη. Δεύτερο κατάστημα, Μεγάλο Αλεξάνδρου 31. Στο κέντρο της Λάρισας και τώρα τρίτο κατάστημα, Παναγούλη και Ιουστινιανού στην Λάρισα.
1: Και στο site μας, fotakisenergy.gr.
0: Τηλέφωνο 2416-008-140.
1: Για ρεύμα, αέριο, κινητή τηλεφωνία, Φωτάκης.
0: Η ενέργεια που σας αξίζει, χωρίς να σας κοστίζει.
2: Στη Φαλάνη Λάρισας, εκεί που η γη συναντά την τέχνη του κρασιού, γεννιέται η κομψότητα, η νοποιία, αλατά. Αν αναζητάτε κρασιά με χαρακτήρα, γνωρίστε τα λευκά, ροζέ, ερυθρά, ξηρά και ημί γλυκά μας, που ξεχωρίζουν για την ποιότητά τους. Μοναδικές ποικιλίες, εινοποιημένες αποκλειστικά από εμάς. Γεύσεις που κάνουν τη διαφορά σε κάθε περίσταση. Η νοποιία, αλατά. Κρασιά που επιλέγεις, γιατί αξίζουν. Πληροφορίες 6989-411-700. Και 6977-919-356.
3: Η πιο μεγάλη νύχτα του καλοκαιριού είναι γεγονός. Η τρίτη χοροεσπερίδα του μαχητή Τεψιθέας Λάρισας έρχεται. Παρασκευή 5 Ιουνίου 2026. Ετοιμάσου ακόμη μια χρονιά για ένα γλέντι που θα μείνει αξέχαστο. Μαζί σας live σε μια ανεπανάληπτη βραδιά, η μία και μοναδική Γιώτα Γρίβα και ο Κώστας Αντωνίου. Κλαρίνο, ο δεξιοτέχνης Ζήσης Τσολακίδης. Μαζί τους ο Γιώργος Χακ.

0: χαρά που θα σε ξεσηκώσει. Στο γήπεδο Τερψιθέα. Είσοδος μόνο 5 ευρώ. Κλείσε τώρα το τραπέζι της παρέας σου στα 6978 672 625 και 6934 221 811. Μη λείψεις. Πάμε για το τρίτο. Ο μαχητής Τερψιθέας ξέρει να γλεντά μαζί σου.
1: Σουσουράδα στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισας.
2: TRT 95,1 FM Stereo.
3: Καλό μεσημέρι, κυρίες μου, κύριοι, αγαπημένα μας παιδιά. Γίτσες.
4: Σας ευχαριστώ.
3: Το μικρόφωνο, σιγά. Θα έλεγες
4: το είπα το καλημέρα εγώ αψού.
3: Ωραίο. Θα σου λέγαμε έναν αριθμό. Λοιπόν, μέχρι και
4: βιάζομαι
3: τη μία...
4: να πω επιστολή.
3: Ωραία. Μέχρι και τη μία ακούτε το τρίο αυτό Λίο Σωτήρη Στούλα. Στο εμείς μας δεν κάνουμε και χώρο
4: να μην
3: και
4: λες ψέματα στους φίλους μας. Τι? Το Λίο δεν τον ακούνε, τον φαντάζονται.
3: Κάπου μιλάει ο άνθρωπος.
4: Αφού δεν έχει μικρόφωνο, τι μιλάει.
3: Α, δεν ακούγεται, νομίζεις. Καλά.
4: Α, τώρα είπε ότι να είναι, το άκουσαν. Ότι να είναι για σένα, το είπε.
3: Τα μάρκετ τη Μασούτη, η βιομηχανία Ζυμαρικώνη Μέλισσα και το Ουζερίο Μπόκο στην Μεάνδρου, στη Νέα Ιωνία, είναι η αγαπημένη μας χορηγή.
5: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάσουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο masoutis.gr.
6: Τι θέλω για το σπίτι μου? Θέλω ποιότητα και design, σύγχρονη αισθητική και εργονομία, δυνατότητες επιλογής και φυσικά θέλω την καλύτερη τιμή.
7: Για το σπίτι σου θέλεις πολλά. Στην Alpha Good Home τα έχεις όλα.
6: Alpha Good Home. Τα πάντα για το σπίτι σε περιμένουν σε αλφα ποιότητα και αλφα τιμή. Σαλόνι, τραπεζαρία, κρεβατοκάμαρα, παιδικό έπιπλο, αλλά και κουζίνα, ντουλάπα, ειδή υγιεινής και θέρμανσης.
7: Θα βρεις τα πάντα για το σπίτι σου ελληνικά και οικονομικά.
6: Alpha Good Home. Το σπίτι μας είναι εδώ. Σοκράτους 115.
3: Ουζερί ο Μπόκος. Εξαιρετικό τσίπουρο. Από μεζέδες, ό,τι βάλει ο νου σας. Άριστο σέρβις και τιμές πολύ χαμηλές. Ουζερί ο Μπόκος στη Μεάνδρου στη Νέα Ιωνία. Μετά από 40 χρόνια λειτουργίας, δεν είστε πελάτες, είστε αγαπημένοι φίλοι. Τηλέφωνο 24210-66683.
8: Αν, λέμε αν, η κόκκινο σκουφίτσα έτρωγε μακαρόνια μέλισσα high protein, με κάθε καλάθι φαγητό που θα σήκωνε και θα κουβαλούσε στο δάσος για τη γιαγιά της, θα έκανε κάτι μπράτσα, να, με το συμπάθειο. Θα έχτιζε δικέφαλα, τρικέφαλα, τετρακέφαλα και όταν εμφανιζόταν ο κακός ο λύκος, θα τον άρχιζε στα κατακέφαλα. Κι έτσι και ο λύκος δεν θα έτρωγε τη γιαγιά και ο κυνηγός δεν θα αναγκαζόταν να κάνει κεσαρική στο λύκο. Λες και είναι η κυρά μας η μαμή και θα ζούσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.
9: Οι καλύτερες ιστορίες γράφονται με μέλισσα high protein, με 50% περισσότερη πρωτεΐνη που συμβάλλει στην ανάπτυξη και διατήρηση της μυϊκής μάζας. Μέλισσα, γιατί είμαστε μακαρονάδες.

0: Έχει ο κύριος.
1: Έχω με τη σύζυγό μου, γνωριστήκαμε όταν ήμασταν φοιτητές στα 20. Mm-hmm. Αλλά γνώρισα τον έρωτα της ζωής μου. Είναι παντρεμένος αυτός.
0: Οπα.
1: Στα 5 χρόνια σχέσης είχα την πρώτη κρίση.
0: Μίλα καλέ.
1: Τη ζήτησα να χωρίσουμε. Γιατί στις οικογενειακές ιστορίες έτσι δεν μιλάει ο αφηγητής.
0: Ναι, ναι.
1: Τη ζήτησα να χωρίσουμε. Γιατί αναζητούσε εμπειρίες με άλλες γυναίκες, γνωρίζοντας ότι είναι πολύ πιθανό αν συνεχίσει αυτή η σχέση σε γάμο, το αποθυμένα να έβγαινα στην επιφάνεια με απρόβλεπτες συνέπειες.
0: Α, ήθελε και άλλες εμπειρίες.
1: Μετά από 6 ταραχώδεις μήνες, με αρκετές εφηβικές ατασταλίες, εννοεί από μέρους του, και ενώ κάναμε σεξ και με τη γυναίκα αυτή, αλλά σαν παράνομο ζευγάρι,
0: ναι, ναι,
1: και δύο ολοκληρωμένες ερωτικά σχέσεις, αποφάσισα να γυρίσω σε αυτή και να τη ζητήσω να παντρευτούμε. Παντρεύονται, κάνουν δύο παιδιά και λοιπά.
0: Μια βολτίτσα.
1: Μετά λέει πως βάλτωσε η σχέση. Είχαμε 7 χρόνια να βγούμε μαζί για ένα ποτό. Γιατί δεν είχαν κανένα να κρατήσει τα παιδιά, τα είχαν συνεχώς μαζί μας. Πάμε στο σήμερα. Μάλλον στο πρόσφατο χθες. Εδώ και 1,5 χρόνο περίπου γνώρισα σε μια από τις δουλειές μια κοπέλα αρκετά μικρότερη μου, η οποία είχε κάτι το μαγικό.
0: Βέβαια, ήταν αρκετά μικρότερη σου.
1: Τώρα αρχίζει το Άρλεκιν. Από την πρώτη στιγμή που συναντήθηκαν τα βλέμματά μας, ένιωσα μια απίστευτη οικειότητα, σαν να τη γνωρίζω χρόνια. Μιλήσαμε σαν να είμαστε χρόνια φίλοι, και νιώσαμε και οι δύο ότι οι ρυθμοί μας συμβαδίζουν. Τέλος πάντων, λέει μπαραμπάρα μπαραμπάρα. Τι να κάνει, τι να του πούμε ρε παιδιά.
0: Τι να του πούμε.
1: Καλά όμως αυτό μπορεί και να κρατήσει 6 μήνες ρε εσύ.
0: Έλα, αυτή τη δουλειά θα γίνει.
1: Εγώ τι λέω, τι λέω, όχι ότι είναι βολικό για τους άντρες. Να μείνει καμιά διετία στο δίπορτο. Και αν δει ότι αντέχει τον χρόνο το δίπορτο.
0: Όχι ότι είναι βολικό για τους άντρες, καταλάβατε. Να το συμβουλεύεστε.
1: Ένα χρόνο.
0: Να
1: η εμπειρία δηλώνει ένα χρόνο. Να χειροκροτήσουμε την εμπειρία του Λίου.
0: Εσύ
1: τόσο στον ένα χρόνο.
0: Να σηκωθεί. Πόσο? Και να φύγει.
1: Παραπάνω. Λίγο παραπάνω. Και γιατί του λες, γιατί τον ζορίζεις τον ένα χρόνο. Φαίνεται. Είχες γκρίνια που δεν χώριζες.
0: Όπως σου κάνει συνέντευξη τώρα.
1: Όχι. Εντάξει, ήξερα ότι θα συμβεί, το νιώσε. Γιατί πολλές φορές λένε αυτοί που θα χωρίσει, το χωρίζει, το χωρίζει. Μάλιστα. Οπότε το μέσο όρο τον δίνει εμπειρία. Θα έχεις παράλληλη σχέση μέχρι ένα χρόνο, αν δεις ότι τσουλάει.
0: Σήκω και τελείωνε το. Φροντίστε τα παιδιά και δυο σας. Δεν κάνει αυτός κάθε 2-3 μήνες θα κάνει καλή σχέση.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι. Συγκλονίστηκε.
0: Ναι, ναι, καλά. Οκ. Okay.

0: Δύο αδέλφια.
1: Γιατί βάζεις το όλιο και εξομολόγεται πράγματα που δεν πρέπει να
0: τα κάνεις. Δεν τρέπεσαι να κάνεις ερωτήσεις στον άνθρωπο με ανοιχτά μικρόφωνα που μπορούσε να τα κάνεις κατηδίαν άμα ήθελες πολύ.
1: Τον είδε, έχει πρόβλημα.
0: Πω πω δεν παίζονται κυρίες μου και κύριοι, καταλαβαίνετε τι περνάω εγώ εδώ. Δύο αδέλφια.
1: Δύο αδέλφια.
0: Από το Οχάιο.
1: Ναι.
0: Υποδιώταν τους Άραβες πρίγκιπες.
1: Μάλιστα.
0: Και φάγανε εκατομμύρια δολάρια από επενδυτές για να κάνουν χλιδά τη ζωή. Στο Cleveland το δικαστήριο τους καταδίκασε ο ένας 42, όχι, ναι, ο ένας 42 και ο άλλος 31 στα δύο αδέρφια. 24 χρόνια κάθαρξη, παιδιά, η καταδίκη. Γιατί από το 20 έως το 23 εξαπάτησαν από Κινέζους επενδυτές μέχρι την πρώην σύντροφο του ενός από τους δύο, ένα από τα δύο αδέρφια, και έχουν πάρει χρήματα, παιδιά, από τους Κινέζους επενδυτές 17 εκατομμύρια ευρώ, δεν μιλάμε και για λίγα λεφτά τώρα, και από την σχέση του ενός από τα δύο αδέρφια 627.000 ευρώ. Παιδιά, τους έλεγαν ότι εδώ έχει ένα κίνητο, αυτό είναι δικό μας, θα το πώς τους έπεισαν. Και εκεί κάποιος επενδυτής με τόσα λεφτά όπως 15 εκατομμύρια, 5 ή 10, δεν μπορεί να μην δεν το ψάξει αυτό. Αυτό το ακίνητο, ας πούμε, εδώ μπροστά, θα κάνουμε μια μεγάλη επιχείρηση κρυπτονομισμάτων.
1: Κάτσε, ρε, θα είχαν μπύρι μπύρι, πολλοί, θα ήταν εκπαιδευμένοι.
0: Προφανώς.
1: Εντάξει.
0: Προφανώς.

0: Ένα διάλειμμα θα κάνουμε σε δύο λεπτά.
1: Και έρχομαι με τη γυναίκα που πήγε σε παράδεισο και κόλαση στα 11 λεπτά που έμεινε νεκρή.
0: Η Alpha Good, τα Markets Μασούτης, η βιομηχανία Ζυμαρικών η Μέλισσα και το Ουζερί, ο Μπόκος, στην Μεάνδρου, στη Νέα Ιωνία, είναι στην παρέα μας, στην αγαπημένη χορηγή, δώστε μας λίγο χρόνο.
2: Με το Μασούτης.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Μασούτης.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
3: Τι θέλω για το σπίτι μου? Θέλω ποιότητα και design, σύγχρονη αισθητική και εργονομία, δυνατότητες επιλογής και φυσικά θέλω την καλύτερη τιμή.
2: Για το σπίτι σου θέλεις πολλά. Στην Alpha Good Home τα έχεις όλα.
3: Alpha Good Home. Τα πάντα για το σπίτι σε περιμένουν σε αλφα ποιότητα και αλφα τιμή. Σαλόνι, τραπεζαρία, κρεβατοκάμαρα, παιδικό έπιπλο, αλλά και κουζίνα, ντουλάπα, ειδή υγιεινής και θέρμανσης.
2: Θα βρεις τα πάντα για το σπίτι σου ελληνικά και οικονομικά.
3: Alpha Good Home. Το σπίτι μας είναι εδώ. Σοκράτους 115.
0: Ουζερί ο Μπόκος. Εξαιρετικό τσίπουρο από μεζέδες, ό,τι βάλει ο νου σας. Άριστο σέρβις και τιμές πολύ χαμηλές. Ουζερί ο Μπόκος στη Μεάνδρου στη Νέα Ιωνία. Μετά από 40 χρόνια λειτουργίας, δεν είστε πελάτες, είστε αγαπημένοι φίλοι. Τηλέφωνο 24210 66 683.
4: Ο κακός ο λύκος πείνασε. Έτσι αποφάσισε να πάει για κολατσιό στα Τρία Γουρουνάκια. Φύσηξε, ξεφύσηξε και τους γκρέμισε τα σπίτια. Στην αρχή τα Τρία Γουρουνάκια στεναχωρήθηκαν γιατί σου λέει «Αμάν, μείναμε άστεγοι». Μετά χάρηκαν γιατί σου λέει «Αμάν, γλιτώσαμε τον Ένφια». Βέβαια μετά στεναχωρήθηκαν και πάλι γιατί παραλίγο να γίνουν μπέικον. Αν όμως ο κακός ο λύκος είχε πάρει τις εξετάσεις του νωρίτερα και έβλεπε ότι είχε ανεβασμένη χοληστερίνη, δεν θα κυνηγούσε τα γουρουνάκια. Θα καθόταν σπίτι του ωραία, ωραία και θα έτρωγε μακαρόνια μέλισσα με βίτα γλυκάνη. Και θα ζούσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.
5: Οι καλύτερες ιστορίες γράφονται με μέλισσα με βίτα γλυκάνη που συμβάλλει στη μείωση της χοληστερόλης. Μέλισσα, γιατί είμαστε μακαρονάδες.
2: TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν στο εμείς μαζί δεν κάνουμε και χώρια δεν μπορούμε στο ραδιόφωνο της TRT.
1: Πες ένα ακόμη στο.
0: Στο.
1: Κάτι μπορείς να σκεφτείς κάτι.
0: Στους 95,1.
1: Στο καλύτερο ραδιόφωνο.
0: Στο καλύτερο πραγματικά.
1: Λοιπόν.
0: Ο Σωτήρης ο Λιοκυτούλα.
1: Σαν σήμερα, δηλαδή 12 Μαΐου, πρέπει να σου λέμε κάθε μέρα πόσο έχει ο μήνας.
0: Ναι.
1: Το 1902 ιδρύεται στον Πειραιά με πρωτοβουλία του χημικού Ανδρέα Χατζικυριάκου,
0: ναι,
1: το πρώτο ελληνικό τσιμεντοποιείο που ονομάζεται Τιτάν. Με την πρώτη μονάδα παραγωγής στην Ελευσίνα. 1930 ιδρύεται η πυροσβεστική υπηρεσία από την κυβέρνηση του Ελευθερίου Βενιζέλου και το 1993 διεξάγεται στο ΆΚΑ ο τελικός του κυπέλου Ελλάδος στο ποδόσφαιρο που έμεινε στην ιστορία ως ο τελικός των κουρεμένων κεφαλιών, καθώς οι παίκτες του Ολυμπιακού εμφανίστηκαν στο ΆΚΑ κουρεμένοι για γούρι, όπως είπαν στη συνέχεια. Ο Χριστό Βαζέχα είχε άλλη γνώμη. Με γκολ στο 13ο λεπτό χάρισε τη νίκη στον Παναθηναϊκό. Και κατόπιν αυτού πήρε και το 13ο κύπελο Ελλάδα στην ιστορία του. 13 και 13 έτσι, 13ο λεπτό, 13ο κύπελο. Γεννήσεις, το 1963 γεννιέται ο Παναγιώτης Φασούλας,
0: ναι,
1: ο διεθνής μπασκετμπολίστας και πολιτικός στη συνέχεια, και πεθαίνει το 1992 ο Νίκος Γκάτσος, Έλληνας ποιητής και στιχουργός.

γιατρός που βρέθηκε στην πρώτη γραμμή των νοσοκομείων στις Ηνωμένες Πολιτείες προειδοποιεί ότι, προσέξτε κυρίες μου, οι κάψουλες από λιπαντικού ρούχων ενδέχεται να ευθύνονται για την εμφάνιση δερματικών παθήσεων στα μικρά παιδιά ή σε ενήλικους, σε κάποιους με ευαίσθητο δέρμα. Λέει, κάποιες φορές το απορριπαντικό που περιέχουν αυτές οι κάψουλες παραμένει στα ρούχα και μετά το πλύσιμο στο πλυντήριο. Λέει επίσης ότι αυτό μπορεί να συμβεί κυρίως στα πλυσίματα με κρύο νερό ή στα μικρής διάρκειας προγράμματα πλυσίματος, όχι ψηλά δηλαδή 60-90 στους 30 ας πούμε, ή όταν το πλυντήριο είναι παραγεμισμένο με ρούχα. Πρόσθεσε ότι σε κάποιες περιπτώσεις το υλικό αυτής της κάψουλας, το εξωτερικό, δεν διαλύθηκε πλήρως για να απελευθερώσει το απορριπαντικό την κατάλληλη στιγμή. Καταλάβατε. Πιο ευάλωτα είναι τα μικρά παιδιά και οι ενήλικοι με ευαίσθητο δέρμα και προτείνει να ξεπλένονται δύο φορές τα ρούχα στο πλυντήριο και να χρησιμοποιούνται κάψουλες με ένδειξη, δεν ξέρω αν το έχουν αυτό, οι κάψουλες free ή χωρίς αρώματα και άλλες ουσίες.

0: Η Σαρλότ Χόλμς, 68 ετών, ήταν σε μια τακτική καρδιολογική εξέταση και εκτοξεύεται την πίεσή της. 23,4, 23,5 με 13,5 η μικρή. Λέει, θα παραμείνει στο νοσοκομείο μέχρι να σταθεροποιηθεί η κατάσταση. Ναι. Θα πάθει η εγκεφαλικό, η καρδιακή προσβολή κλπ. Παρά τις προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού, η καρδιά της σταματά να χτυπάει. Οι γιατροί αρχίζουν ανάνυψη. Η καρδιά της έχει σταματήσει για 11 λεπτά και είναι κλινικά νεκρή. Μπορούσα να τους δω όλους γύρω μου. Μύριζα τα πιο όμορφα λουλούδια και άκουγα μουσική. Όταν άνοιξα τα μάτια μου, ήξερα πως βρισκόμουν στον παράδεισο. Ο Ντάνι, ο σύζυγός της, θυμάται πως εκείνη άρχισε να μιλά για λουλούδια, ενώ δεν υπήρχαν στο δωμάτιο λουλούδια, έτσι. Και είχε καταλάβει ότι έφυγε, ρε παιδί μου. Σου λέει, την έχασα. Αυτό ήταν. Λέει πως όλα κινούνταν με τη μουσική, γιατί όλα στον παράδεισο λατρεύουν τον Θεό. Δεν μπορώ να περιγράψω την ομορφιά του, είναι πέρα από κάθε φαντασία. Λέει ότι οι άγγελοι τη συνόδευσαν σε αυτό το τοπίο. Αναγνώρισε συγγενείς της που είχαν πεθάνει ανάμεσά τους, τους γονείς και την αδελφή της. Δεν έμοιαζαν άρρωστοι ούτε ολικιωμένοι. Ήταν σαν να βρίσκονταν στα 30 τους και έλαμπαν. Είδε ένα φως που θεώρησα, λέει, πως ήταν ο ουράνιος πατέρας μου. Τώρα, δεν ξέρω αν αυτό υπάρχει καταγεγραμμένο.
1: Η γυναίκα πέθανε, είδε το θάνατο, είδε τη μεταθάνατο ζωή για 11 λεπτά.
0: Επειδή είχα ακούσει τόσα, μπορεί να ήταν ένα όνειρο σε αυτό το μετέχνιο ζωής και θανάτου και μπορεί και να το βίωσε, ρε παιδιά.
1: 11 λεπτά.
0: Βέβαια, λέει, σε άλλο σημείο ότι με πήγε στην κόλαση ο Θεός γιατί μύριζα τη σάπια σάρκα. Οπότε να γίνεις καλός άνθρωπος ή καλύτερος.
1: Δεν θα έλεγε κάτι αλλήμωνο.

Η Alpha Good. Τα μάρκετ Μασούτης με πολύ ωραίες προσφορές. Η βιομηχανία Ζυμαρικών, η καλύτερη, η Μέλισσα. Και το Ουζερίο Μπόκο στην Μεάνδρου, στη Νέα Ιωνία, είναι η αγαπημένη μας χορηγή. Να είστε όλοι καλά. Αύριο 12 η ώρα, πρώτο Θεός, έχουμε ραντεβού.

0: χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάσουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη μάσκαρ σου ή μια δώρο επιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο masoutis.gr.
1: Τι θέλω για το σπίτι μου? Θέλω ποιότητα και design, σύγχρονη αισθητική και εργονομία, δυνατότητες επιλογής και φυσικά θέλω την καλύτερη τιμή.
2: Για το σπίτι σου θέλεις πολλά. Στην Alpha Good Home τα έχεις όλα.
1: Alpha Good Home. Τα πάντα για το σπίτι σε περιμένουν σε αλφα ποιότητα και αλφα τιμή. Σαλόνι, τραπεζαρία, κρεβατοκάμαρα, παιδικό έπιπλο, αλλά και κουζίνα, ντουλάπα, ειδή υγιεινής και θέρμανσης.
2: Θα βρεις τα πάντα για το σπίτι σου ελληνικά και οικονομικά.
1: Alpha Good Home. Το σπίτι μας είναι εδώ. Σοκράτους 115.
3: Ουζερί ο Μπόκος. Εξαιρετικό τσίπουρο. Από μεζέδες, ό,τι βάλει ο νους σας. Άριστο σέρβις και τιμές πολύ χαμηλές. Ουζερί ο Μπόκος στη Μεάνδρου στη Νέα Ιωνία. Μετά από 40 χρόνια λειτουργίας, δεν είστε πελάτες, είστε αγαπημένοι φίλοι. Τηλέφωνο 24210 66 683.
4: Η Γιονάτη πεινούσε. Πεινούσε γιατί οι νάνοι έφτιαξαν κρέπες. Και να οι πραλίνες, και να οι σαντιγιές. Πού να τα φάει αυτά η Γιονάτη που έκανε διατροφή? Γιατί το καλοκαίρι ήθελε να βγει με το ξόπλατο στο δάσος. Ήθελε κάτι ελαφρύ. Γι' αυτό έφαγε το μήλο που της έδωσε η μάγισσα και έπεσε για ύπνο. Και ο κόκορας κοκόραγε, αλλά αυτή δεν ξύπναγε. Ενώ αν είχε φάει μακαρόνια μέλισσα ολικής, και στυλάκι θα ήταν, και τον πρίγκιπα δεν θα περίμενε να της δώσει το φιλί ξυπνητήρι, και θα ζούσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.
5: Οι καλύτερες ιστορίες γράφονται με μέλισσα ολικής άλεσης, με πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού. Μέλισσα, γιατί είμαστε μακαρονάδες.
6: TRT 95,1 FM Stereo.

0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητυλινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητυλινέλη.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Καλά μας ταξίδια.
2: Χορηγός της εκπομπής είναι
3: νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
4: TRT 95,1 FM Stereo.

0: Μεγάλων στρατιωτικών επιχειρήσεων. Είναι μονόδρομος για την Ουάσιγκτον η αποδοχή του σχεδίου που κατέθεσε η Τεχεράνη, υποστήριξε ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου.
1: Ανεβαίνουν και σήμερα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, με τον Brent να αγγίζει τα 107 δολάρια το βαρέλι. Αν ο πολεμός συνεχιστεί μέχρι τον Ιούνιο, το χρηματοπιστωτικό σύστημα θα φτάσει πολύ κοντά στα όρια του, είπε στον Real FM ο καθηγητής οικονομικών και διευθυντής στο ΙΟΒΕ Νίκος Βέτας.
0: Διπλωματική διάσταση λαμβάνει το θέμα με το οπλισμένο θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Έχουμε τη βεβαιότητα ότι είναι ουκρανικό, δήλωσε ο Νίκος Δένδιας, προσερχόμενος στη συνάντηση των Ευρωπαίων Υπουργών Άμυνας στις Βρυξέλλες. Έκανε λόγο για εξαιρετικά σοβαρό θέμα που επηρεάζει, όπως είπε, την ασφάλεια της ναυσιπλοείας.
1: Τα πιο περιζήτητα επαγγέλματα της επόμενης δεκαετίας στην Ελλάδα, στην κορυφή ο κλάδος της πληροφορικής και των συμβουλευτικών υπηρεσιών, οι κατασκευές και η βιομηχανία. Σε ποιους τομείς οι μισθοί πάνε το φράγμα των 2.000 ευρώ, αναλυτικό ρεπορτάζ.
0: Πανελλαδική απεργία αύριο των εργαζομένων στο δημοσιοτομέα με αίτημα αυξήσεις στις αποδοχές και επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού. Προγραμματίζουν συγκέντρωση διαμαρτυρία στο κέντρο της Αθήνας και κινητοποιήσεις σε όλες τις μεγάλες πόλεις. Τι θα γίνει με τα μέσα μεταφοράς.
1: Σοκ στην Ηλιούπολη. Δύο 17χρονες έπεσαν από τα ράτσα πολυκατοικίας. Η μία διακομίστηκε βαριά τραυματισμένη στο Ασκληπείο Βούλας, ενώ η δεύτερη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο χωρίς τις αισθήσεις της.
0: Πρώτος ημιτελικός της Eurovision απόψε με τη συμμετοχή και της Ελλάδας. Ο Ακύλας με το Φέρτο θα διεκδικήσει μια θέση στο μεγάλο τελικό του Σαββάτου. Τι δείχνουν τα τελευταία προγνωστικά.
1: Στα αθλητικά δεν θα είναι διαθέσιμο στον Ολυμπιακό για το αυριανό ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό για τα play-off της Super League ο Ντανιέλ Ποντένσε, που τραυματίστηκε στον κυριακάτικο αγώνα με τον ΠΑΟΚ.
0: Η αναμέτρηση του Αστέρα Τρίπολης με τον Πανσεραϊκό δεσπόζει στο σημερινό πρόγραμμα της 8ης αγωνιστικής στον play-out της Super League. Ακόμη παίζουν και η Φυσιά Ατρόμητος και Πανετολικός Λάρισα, σέντρα στις 7 το απόγευμα και στις 3 αναμετρήσεις.
1: Και γενικά εθρίος ο καιρός, με τοπικές βροχές στα βόρειο-ορεινά, άνεμοι νότιο-δυτική έως 7, μποφόρ, ηλιοφάνεια στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς, στους 28 στη Θεσσαλονίκη. Πτώση του υδραργύρου και τοπικές βροχές από αύριο.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Με τον Παναγιώτη Βολάνιο θα δούμε τώρα πώς διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.
3: Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται ανατμήματα στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Γάλεο, από Σεπόλια μέχρι Άνω Πατήσια και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Πυκνή είναι η ροή στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Σκαραμαγκά μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εσόδου στο ύψος του Εγάλεο. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στο κέντρο της Αθήνας, στις Βασιλείου Κωνσταντίνου Βασιλής Σοφίας, στην άνοδο της Βασιλής Αμαλίας και σε σταδίου Πατησίων στην Ομόνια. Αυξημένη κίνηση στην άνοδο της Κηφισίας μέχρι το ύψος του Πανόρμου και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Αμπελοκήπους. Ουρές οχημάτων στις δύο κατευθύνσεις της Βουλιαγμένης στο ύψος του Ελληνικού και στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος από την παραλία Καλαμακίου μέχρι τη συμβολή με τη λεωφόρο Αλίμου. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιός από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
2: Το θέμα της ημέρας.
0: Στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής μεταφέρθηκαν οι 8 συλληφθέντες της ένοπλης ληστείας που έγινε σε υποκατάστημα τράπεζα στην Τηθωρέα με λία περίπου 200.000 ευρώ. Οι αρχές έδρασαν άμεσα, καθώς 5 από τους συμμετέχοντες συνελήφθησαν λίγες ώρες μετά την εισβολή. Επάνω τους βρέθηκαν 2 χειροβομβίδες και το χρηματικό ποσό που είχαν αφαιρέσει. Άλλοι 3 δράστες, οι οποίοι κατήχαν βαρύ οπλισμό, συνελήφθησαν σε Αττική και Βιωτία. Εξετάζεται η συμμετοχή των 8 και σε άλλες ένοπλες ληστείες, ενώ ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο εμπλοκής ορισμένων και σε επιπλέον άλλες έκνομες ενέργειες. Ακούμε τον Μιχάλη Χρυσοχοίδη που μίλησε στη δημόσια τηλεόραση και επιστρέφουμε.
4: Το ελληνικό FBI, η Διεύθυνση Αντιμετώπιση Οργανωμένου Εγκλήματος, παρακολουθούσε τη συγκεκριμένη ομάδα εδώ και πάρα πολύ καιρό. Είχαν διαπράξει και άλλες ληστείες και μία πολύ μεγάλη και άλλες μικρές. Οργανώθηκαν. Αυτό είναι ένα συμπέρασμα για το πώς πρέπει να δουλεύουν οι υπηρεσίες μας. Όταν έχουν καλή οργάνωση, έχουν ικανό προσωπικό, όταν έχουν εξοπλισμούς και τεχνολογία και βεβαίως όταν συγκροτούν ομάδες στο πλαίσιο των υπηρεσιών, οι οποίες τελικώς έχουν ένα αποτέλεσμα καλό και ωφέλιμο για την κοινωνία. Αλλά σίγουρα αυτή η ομάδα, η οποία ήταν πάρα πολύ ικανή και πολύ δραστήρια, κάνοντας ληστείες, τελικώς έπεσε στην παγίδα της υπηρεσίας και συνελήφθησαν.
0: Ο Θεοδόσης Πάνου τώρα έχει αναλυτικό ρεπορτάζ για το πώς έφτασαν οι αστυνομικοί στα ίχνη των σκληρών κακοποιών και τι εντόπισαν στα κρυσφύγετά τους.
5: Ακριβώς. Βαρύ οπλισμό είχαν στην κατοχή τους, σφαίρες, πάρα πολλά φυσίγγια, αλλά και πυροκροτητές εντοπίστηκαν στα σπίτια που μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί οι έρευνες. Τώρα πρέπει να σας πω ότι ήδη οι αστυνομικοί του

0: του τμήματος εγκλημάτων κατά ιδιοκτησίας του ελληνικού FBI έχουν ταυτοποιήσει τους 8 συλληφθέντες σε τουλάχιστον 11 ληστείες τραπεζών από την Πελοπόννησο μέχρι και την Στερεά Ελλάδα, ενώ και έχουν καταφέρει να ταυτοποιήσουν οι αστυνομικοί και μία απόπειρα ανατίναξης ATM επίσης σε περιοχή της Στερεάς Ελλάδας. Τώρα το πιο σοβαρό κομμάτι είναι ότι οι 6 από τους 8 συλληφθέντες είναι γνωστοί στην κρατική ασφάλεια. Είναι γνωστοί γιατί συμμετείχαν σε καταλήψεις, κινούνται στις παρεφές συγκεκριμένου εξοκοινοβουλευτικού πολιτικού χώρου, φέρεται να έχουν πάρει μέρος σε επεισόδια κατά τη διάρκεια πορεών αλλά και διαδηλώσεων, και όλο αυτό το σκηνικό δημιουργεί και συνειρμούς. Εξού βεβαίως και η δήλωση του κυρίου Χρυσοχοίδη που έλεγε ότι μάλλον θα περνούσαν σε κάποιο άλλο επίπεδο. Μέχρι στιγμής πάντως και παρά τις εντατικές έρευνες δεν έχει διαπιστωθεί σχέση τους τουλάχιστον σε αυτή τη φάση των ερευνών με λεγόμενες ένοπλες οργανώσεις, συγγνώμη, τώρα δεν ξέρουμε αν θα περνούσαν στην συνέχεια σε αυτό το τομέα, γιατί αυτό το θέμα το αφήνουν ανοιχτό, αυτό το ενδεχόμενο το αφήνουν ανοιχτό οι πληροφορίες που μας έρχονται από την ελληνική αστυνομία. Τώρα, στις 4 το απόγευμα θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα όλοι οι συλληφθέντες. Λογικό είναι ότι θα πάρουν προθεσμία τουλάχιστον 48 ώρων, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται, καθώς στα πλαίσια αυτά αναζητούνται και άλλες 2 γυναίκες, εκτός από τις 2 που έχουν ήδη συλληφθεί. Σχεδόν από αυτοφόρο τους έπιασαν οι αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης εγκλημάτων κατά ιδιοκτησίας του ελληνικού FBI, καθώς βρίσκονταν στην περιοχή πέριξ της Θωρέας για να πραγματοποιήσουν έρευνες. Πραγματοποιούσαν έρευνες για περιπτώσεις εκρήξεων σε ATM, ενώ παραλλήλως πρέπει να σας πω ότι κάποιοι από τους ήδη συλληφθέντες ήδη βρίσκονταν στο μικροσκόπιο του ελληνικού FBI, της Διεύθυνσης του Οργανωμένου Εγκλήματος, δηλαδή από πέρυσι τον Απρίλιο του 25. Γιατί? Διότι εκεί πραγματοποίησαν μια πραγματικά εντυπωσιακή ληστεία σε τραπεζικό υποκατάστημα στην κατοχή Έτωλο Ακαρνανίας. Είχε προηγηθεί η αποτυχημένη ληστεία, επίσης όμως εντυπωσιακή, στην Δάφνη Καλαβρίτων, όπου εκεί οι κάμερες είχαν πιάσει 2 συγκεκριμένα άτομα, το ένα μάλιστα με καρό που κάμισο και γι' αυτό τον ονόμαζαν ο οπλοφόρος με το καρό, έτσι ήταν το προσωνύμιο που του είχαν δώσει οι ερευνητές του ελληνικού FBI. Άμεσα ειδοποιήθηκαν αμέσως μετά τη ληστεία οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Οργανωμένου Εγκλήματος και σαν να γνώριζαν την διαδρομή κατάφεραν στο Ζενέο Βιωτίας να εντοπίσουν το αρχικό αυτοκίνητο διαφυγής, το οποίο το είχαν
1: εγκαταλείψει
0: από τον Πειραιά. Αμέσως κατάφεραν να εντοπίσουν την διαδρομή και στο Αλεποχώρι να στήσουν μπλόκο, διότι προφανώς έγινε αντιληπτό ότι έφυγαν με άλλο αυτοκίνητο που το οδηγούσε γυναίκα. Δηλαδή είχαμε τους 4 ληστές της τράπεζας στην Θωρέα, ο ένας από αυτούς έπαιζε το ρόλο του οδηγού, τους ανέμενε στο αυτοκίνητο το κλεμμένο από τον Πειραιά. Ο δεύτερος ήταν έξω από το τραπεζικό υποκατάστημα ουσιαστικά ως φρουρός, παύλα, τσιλιαδόρος, και οι άλλοι 2 περίμεναν μέσα. Σε όλες τις ληστείες που έχουν κάνει πρέπει να σας πω ότι ήταν αρκετά διαβασμένοι, διότι γνώριζαν τις ώρες του χρονοδιακόπτη που ανοίγει το χρηματοκιβώτιο, για αυτά και τα ποσά ήταν μεγάλα. Άλλες φορές 400, άλλες φορές 200, σε άλλες περιπτώσεις 300.000 ευρώ. Μόνο σε μια περίπτωση πήραν 1.000 ευρώ στην Δάφνη Καλαβρίτων, εκεί στην πατρίδα μου, και αυτό γιατί μια υπάλληλος κατάφερε 40.000 ευρώ να της λήξει σε ένα κάλαθο απορριμμάτων, το οποίο δεν το κατάλαβαν αυτό οι ληστές. Οι 2 τώρα από τους συλληφθέντες φαίνεται να δραστηριοποιούνται και στην Πάτρα, σε εξοκοινοβουλευτικό πολιτικό χώρο, και οι υπόλοιποι στην Αθήνα. Στις 4 το απόγευμα στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη θα έχουμε και επίσημες ανακοινώσεις από τον διοικητή του ελληνικού FBI, τον υποστράτηγο, τον κύριο Φώτη Ντουίτσι.
1: Εξετάζονται λοιπόν οι διασυνδέσεις και τον οκτώ. Να σε ευχαριστήσουμε, Θεοδόση, και να ακούσουμε στο σημείο αυτό αυτόπτη μάρτυρα που ήταν στο σημείο την ώρα της ένοπλης ληστείας.
2: Περίπου μισή ώρα αυτή, τη μισή ώρα είναι. 200.000 δεν είναι και φορτίο μεγάλο. Μπα, τα ρίξανε μέσα στο χρηματοκιβώτιο. Ήταν δεσμίδα. Δεν υπολόγιζα ότι ήταν. Γιατί το ήρθε από πίσω μου, μέσα σε λίγο. Και πήγε κατευθείαν εκεί. Μετά το κατάλαβα μέσα, βέβαια, γιατί ήταν σε δίπλα το κοντάκι από το αυτόματο που ήταν. Τώρα ήταν καλά και εγώ. Ήταν και διπλωδευόμενο το κοντάκι. Το ξεδίπλωσε και το πρόσθεσε προ τα ψηλά πάνω. Δεν μίλησε σε κανένα ούτε εκεί που πήγε αυτό που βγήκε που ήταν απέξω. Μετά από λίγη ώρα βγήκαν και άλλοι δύο και φύγανε.
3: Στη διεθνή επικαιρότητα και στο μέτωπο του Χανταϊού, το κρουαζιερόπλοιο που έχει πληγεί από τον ιό αναχώρησε από την Τενερίφη με προορισμό το Ρότερνταμ, αφού πρώτα αποβιβάστηκαν και οι τελευταίοι επιβάτες. Ωστόσο, τα κρούσματα αυξάνονται. Ένας Ισπανός που βρίσκεται σε καραντίνα στη Μαδρίτη βρέθηκε θετικός, ενώ ένας δεύτερος Αμερικανός που επέστρεψε στις Ηνωμένες Πολιτείες παρουσίασε ήπια συμπτώματα. Την ίδια ώρα έχει σημάδι συναγερμό στην Ολλανδία, όπου 12 νοσηλευτές έχουν τεθεί σε καραντίνα, καθώς παρέκαμψαν τα υγειονομικά πρωτόκολλα κατά την νοσηλεία. Θα συνδεθούμε τώρα με την Τζέννη Κρυθαρά που έχει και περισσότερες πληροφορίες.
4: Μέχρι στιγμής, Ελισάβετ, έχουν καταγραφεί 3 θάνατοι και αρκετά θετικά κρούσματα μεταξύ επιβατών και πληρώματος του Χόντιους. Μία Γαλλίδα επιβάτητα, η οποία αρχικά ανέφερε συμπτώματα που μοιάζουν με τις γρήπης και είχε ενημερωθεί από τους γιατρούς ότι πιθανότητα επρόκειτο για άγχος, νοσηλεύεται τώρα με χανταϊό σε πολύ κρίσιμη κατάσταση σε εξειδικευμένη μονάδα νοσοκομείου στο Παρίσι. Ένας από τους 14 Ισπανούς που έχουν τεθεί επίσης σε καραντίνα διαγνώστηκε θετικός στο χανταϊό, ενώ υπάρχουν και τα 12 κρούσματα νοσηλευτών που παρέκαμψαν τα μέτρα ασφαλείας στο Άμστερνταμ και τώρα έχουν διαγνωστεί επίσης θετικοί σε αυτόν τον ιό. Άλλοι επιβάτες, μεταξύ των οποίων Αμερικανοί και Γάλλοι, βρέθηκαν επίσης θετικοί, με μερικούς να μην εμφανίζουν συμπτώματα ή να έχουν πολύ ήπια συμπτώματα. Να πούμε πως η έλεγχη στο πλοίο ήταν αδύνατη λόγω έλλειψης των ταχύτατων PCR test για τον χανταϊό και τα δείγματα αυτά έπρεπε να σταλούν σε ειδικά εργαστήρια στη Μαδρίτη με καθυστέρηση περίπου 24 ωρών. Η εκένωση, όπως είπες, του πλοίου των 120 επιβατών από 23 χώρες ολοκληρώθηκε αργά χθες το απόγευμα. Το πλοίο προχωράει προς το Ρότερνταμ με 28 μέλη πληρώματος και υγειονομικούς για απολίμανση. Και βέβαια ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας διευκρινίζει εκ νέου πως αυτός ο ιός δεν είναι ο νέος κορονοϊός, τονίζοντας ότι μεταδίδεται δύσκολα και απαιτείται παρατεταμένη στενή επαφή.
3: Πάντως, ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να εμφανιστούν και άλλα κρούσματα τις επόμενες ημέρες, ενώ η Γαλλία ζήτησε στενότερο συντονισμό των υγειονομικών πρωτοκόλων που εφαρμόζονται στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αντιμετώπιση αυτού του ιού. Τώρα, για τη συμπεριφορά του χανταϊού, μίλησε ο ευβιοπαθολόγος Γκίκας Μαγιορκίνης στην κρατική τηλεόραση, σημειώνοντας ότι προκαλεί μικροεξάρσεις.
5: Δεν υπάρχει κάποιος λόγος ανησυχίας για το γενικό κοινό. Ο χανταϊός είναι ένας ιός τον οποίο τον παρατηρούμε εδώ και αρκετά χρόνια. Υπάρχουν μελέτες από το 1998 που δείχνουν πώς μεταδίδεται μεταξύ των ανθρώπων. Η φυσική πηγή βέβαια είναι οι αρουραίοι και τα τροπτικά στη συγκεκριμένη περιοχή, δηλαδή στην Αργεντινή και στη Χιλή. Αυτό που έχουμε δει είναι ότι προκαλεί μικροεξάρσεις, δηλαδή περιορισμένες αλυσίδες μετάδοσης. Μπορεί να φτάσουν και τα 30 και τα 35 άτομα σε αυτά τα γεγονότα που έχουμε δει μέχρι σήμερα. Ο τρόπος με τον οποίο περιορίζεται είναι η εφαρμογή καραντίνας και οι απομονώσεις. Προφανώς και είναι δυνατή μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο, αλλά δεν είναι στο βαθμό που βλέπουμε, για παράδειγμα, στην COVID ή στην γρήπη.
1: Να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Χειροπέδες πέρασαν οι αρχές στα Χανιά σε δύο ανήλικα αγόρια ηλικίας 16 και 17 ετών, τα οποία φέρονται να διακινούσαν ποσότητες κάναβης χρησιμοποιώντας ηλεκτρικά πατίνια. Εκτός από τους δύο ανήλικους, συνελήφθησαν οι γονείς τους και ένας 20χρονος που φέρεται να τους προμήθευε τις ναρκωτικές ουσίες. Λεπτομέρειες έχει η Κασιανή Βραχά.
6: Βασίλειο οδηγοί ηλεκτρικών πατινιών απασχολούν το τελευταίο διάστημα τις αρχές για τις παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Σε αυτή την περίπτωση όμως έγιναν μέσω διακίνησης ναρκωτικών. Αστυνομικοί πραγματοποίησαν έλεγχο σε δύο ανήλικα αγόρια 16 και 17 ετών που επέβαιναν σε ηλεκτρικό πατίνι στην περιοχή του Δήμου Χανίων. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, λοιπόν, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 10 συσκευασίες με ποσότητα κάναβης, ζυγαριά ακριβίας και τρίφτης κάναβης. Μάλιστα, ο ένας εκ των ανηλίκων επέδειξε στους αστυνομικούς πλαστό έγγραφο ταυτοποίησης. Τα στοιχεία αυτά οδήγησαν τις αρχές στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Από τις έρευνες, στη συνέχεια προέκυψε ότι οι δύο ανήλικοι προμηθεύτηκαν την ποσότητα ναρκωτικών από τον 20χρονο, ο οποίος συνελήφθη στη συνέχεια, αφού εντοπίστηκαν στο σπίτι του αντίστοιχα ευρήματα. Παράλληλα, συνελήφθησαν και οι μητέρες των παιδιών, 43 και 45 ετών, για παραμέληση εποπτείας των ανήλικων. Προανάκριση διενεργείται τώρα από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Χανίων, προκειμένου να εξακριβωθεί αν υπάρχει μεγαλύτερο κύκλωμα διακίνησης πίσω από τους τρεις συλληφθέντες.
3: Αλλάζουμε κλίμα. Σε τεντωμένο σκηνή κρέμεται η κεχηρία στη Μέση Ανατολή μετά το αδιέξοδο στις συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Ο Τραμπ δηλώνει ότι η κεχηρία παραμένει μεν σε ισχύ, αλλά είναι πλέον σε μηχανική υποστήριξη, ενώ σύμφωνα με συνεργάτες του εξετάζει την επανέναρξη των πολεμικών επιχειρήσεων. Την ίδια ώρα αίσθηση προκαλεί δημοσίευμα της Wall Street Journal ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έχουν πραγματοποιήσει ήδη στρατιωτικές επιθέσεις εναντίον του Ιράν. Σύνδεση με τον Θανάση Τσίτσα στη Νέα Υόρκη για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
7: Ναι, καλό μεσημέρι. Στα πρόθυρα κατάρρευσης βρίσκεται η έφτρα στην κεχηρία ανάμεσα σε ΗΠΑ και το Ιράν, με τον Αμερικανό πρόεδρο να είναι και πιο εξοργισμένο από τον τρόπο που η Τεχεράνη διαχειρίζεται τις διαπραγματεύσεις. Σύμφωνα με δημοσίευμα του CNN, οι στενοί του συνεργάτες δηλώνουν ότι ο Αμερικανός πρόεδρος εξετάζει σοβαρά την επανεκκίνηση των επιχειρήσεων, οργισμένος για το συνεχόμενο κλείσιμο του στενού του Ορμούζ και την ανόητη και εντελώς απαράδεκτη αντιπρόταση του Ιράν, όπως δήλωσε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Μέσα στην Αμερικανική κυβέρνηση διαμορφώνονται δύο στρατόπεδα, ένα υπερστοχευμένων χτυπημάτων για να εξαναγκαστεί η Τεχεράνη να επιστρέψει στο τραπέζι και ένα υπέρ της διπλωματικής λύσης. Αρκετοί αξιωματούχοι αμφισβητούν ακόμα και το αν οι Πακιστανοί μεσολαβητές μεταφέρουν επαρκώς τη δυσαρέσκεια του Τραμπ, πιστεύοντας ότι μοιράζονται μια πιο θετική εκδοχή της Ιρανικής θέσης. Ο Αμερικανός πρόεδρος συναντήθηκε χθες βράδυ εκ νέου με την ομάδα Εθνικής Ασφαλείας, ωστόσο οι αποφάσεις δεν αναμένονται πριν την αναχώρησή του για την Κίνα, όπου θα συναντηθεί με τον Κινέζο ομολογό του. Από το Βάλε Γραφείο, ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε την κατάσταση απίστευτη αδύναμη, ενώ από την πλευρά της Τεχεράνης ο πρόεδρος της Βουλής, Γκαλιμπάφ, απάντησε ότι το Ιράν είναι έτοιμο για κάθε ενδεχόμενο, ενώ ο εκπρόσωπος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας, Εμπραχήμ Ρεζάι, κλιμάκωσε τη ρητορική, προειδοποιώντας ότι σε περίπτωση νέας επίθεσης το Ιράν μπορεί να εμπλουτίσει ουράνιο έως και 90% επίπεδο κατάλληλο για την κατασκευή πυρηνικών όπλων. Την ίδια ώρα, αποκάλυψη της Wall Street Journal φαίνει στο φως ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα πραγματοποίησαν μυστικές βιωτικές επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν, με βασικότερο στόχο το δηληστήριο πετρελαίου στην Ίσο Λαβάν στις 8 Απριλίου, την ίδια μέρα που ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωνε την εκεχηρία.
3: Και λόγω αναταράξεων στην αγορά, καταλαβαίνουμε, Θανάση, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένεται να διαθέσουν επιπλέον 53 εκατομμύρια βαρέλια από τα στρατηγικά αποθέματα τους, βαρέλια πετρελαίου εννοούμε. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Στο ίδιο μήκος κύματος να παραμείνουμε, σε ανωδική τροχιά κινούνται οι τιμές του μαύρου χρυσού τις τελευταίες ώρες λόγω της αβεβαιότητας, όπως ακούσαμε, που επικρατεί για το μέλλον της πολεμικής σύραξης στη Μέση Ανατολή. Το αδιέξοδο στις συζητήσεις ΗΠΑ-Ιράν πυροδοτεί το κύμα ανατιμήσεων. Το μάρμαρο καλούνται όπως πάντα να πληρώσουν οι πολίτες, Δημήτρη Χριστούλια, που βλέπουν τις τσέπες τους να αδειάζουν με ηλικιώδη ταχύτητα. Η σημερινή ακτινογραφία της αγοράς τι δείχνει?
8: Βασίλειο, όπως όλα δείχνουν, αναπόφευκτες πλέον θα είναι οι ανατιμήσεις στα καύσιμα, νέες αυξήσεις στα καύσιμα τις επόμενες μέρες, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο το κόστος μετακίνησης των πολιτών. Τα τελευταία 24 ώρα καταγράφεται νέα άνοδο στη τιμή του πετρελαίου Brent μετά το νέο αδιέξοδο, όπως είπες και εσείς, διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις ΗΠΑ και στο Ιράν. Η τιμή του πετρελαίου Brent κινείται πλέον σταθερά πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Αυτή τη στιγμή πλησιάζει τα 108, πάμε για 110 δολάρια το βαρέλι, Βασίλη, καταγράφοντας άνοδο της τάξης του 5%. Το γεγονός αυτό έχει ως αποτέλεσμα να παραμένει σταθερά η αμόλυβη βενζίνη, η τιμή της αμόλυβης βενζίνης κοντά στα 2 ευρώ και 10 λεπτά το λίτρο, συγκεκριμένα είναι στα 2 ευρώ και 9 λεπτά το λίτρο σήμερα, ενώ αυξημένη είναι και η τιμή στο πετρέλαιο. Μάλλον στα ίδια επίπεδα είναι, από ό,τι βλέπω αυτή τη στιγμή, και το τι τιμή στο πετρέλαιο κίνησης στο 1 ευρώ και 85 λεπτά το λίτρο. Να θυμίσω όμως, Βασίλη.
1: Σωτήριο, ότι... είναι η επιδότηση, Δημήτρη, και πρέπει να το θυμίσουμε. Των 20 λεπτών.
8: Πολύ σωστά. Αν δεν υπήρχε η επιδότηση και το πετρέλαιο κίνησης, θα ήταν πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο, θα ήταν 2 ευρώ και 5 λεπτά. Και όπως όλα δείχνουν, είναι μονόδρομος για να παραταθεί το μέτρο της επιδότησης του πετρελαίου κίνησης στην Αγγλία και για το μήνα Ιούνιο. Να θυμίσω ότι λίγη το στα τέλη Μαΐου. Όλα αυτά έχουν ως αποτέλεσμα την αύξηση του κόστους μεταφοράς, όχι μόνο για τους πολίτες, Βασίλη, αλλά και για τις επιχειρήσεις. Μένει να δούμε με έναν πληθωρισμό που είναι ήδη υψηλά από τους ψηλότερους στην Ευρώπη.
1: Ένα κόστος, Δημήτρη, αν μου επιτρέπεις, που μετακυλίεται και σε προϊόντα και σε υπηρεσίες.
8: Πολύ σωστά. Το ενεργειακό θέμα, το θέμα της ενέργειας, το θέμα των καυσίμων είναι πολύ σημαντικός και εδώ βλέπουμε ότι όσο δεν δίνεται ένα οριστικό τέλος στην εμπόλεμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή, όσο κυριαρχεί αυτή η αβεβαιότητα, το πετρέλαιο Brent κινείται συνεχώς πάνω από τα 104, 105, 106 δολάρια το βαρέλι και αυτό δημιουργεί πρόβλημα σε όλη την αλυσίδα τη διατροφική των προϊόντων, από την παραγωγή και την εμπορία μέχρι την τελική κατανάλωση. Μένει να δούμε τι θα γίνει τις επόμενες μέρες και με τις τιμές των προϊόντων. Ο πληθωρισμός ήδη είναι ψηλά και σε ό,τι αφορά τα ενεργειακά προϊόντα. Να θυμίσω ότι και το φυσικό αέριο, σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή, η άνοδος ήταν κοντά στο 20% τον Απρίλιο και στο πετρέλαιο κίνηση πάνω από 30%. Άρα λοιπόν έχουμε πολύ υψηλές τιμές. Όλα αυτά πολύ σωστά ανέφερε και κλείνω με αυτό. Μετακυλίονται στις τιμές των προϊόντων και θα μείνω και στα κρέατα, Βασίλη, διότι εκεί πραγματικά υπάρχουν, εντοπίζονται, καταγράφονται οι αυξήσεις των τιμών, οι οποίες φτάνουν έως και το 20%, όπως το μοσχάρι 19,2%, αρνίκι κατσίκι 13,3% και 4%.
1: Το κλίμα βεβαιότητας. Να σε ευχαριστήσουμε, Δημήτρη, επιτείνει την ανησυχία. Ο πληθωρισμός είναι πρόβλημα για την Ευρώπη αλλά και για την Ελλάδα και εντείνεται όσο διαρκεί ο πόλεμος, δήλωσε ο Γενικός Διευθυντής του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών, Νίκος Βέτας, στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου.
9: Ο υψηλός πληθωρισμός που είπατε αξίζει από μόνος του μια ξεχωριστή συζήτηση, γιατί είναι ένα ιδίωμα της ελληνικής οικονομίας που μας ταλαιπωρούσε και παλιότερα. Τα δύσκολα είναι ότι ακόμη και αύριο το πρωί να υπήρχε μια μαγική λύση, η οποία μεταξύ μας δεν ξέρω πώς ήταν καλύτερη από αυτό το οποίο ίσχυε πριν ξεκινήσουν οι εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή, από μόνο του κάτι παράδοξο, αλλά και αύριο το πρωί να σταματούσε, το θα έχει προκαλέσει μια επιβράδυνση των οικονομιών όσον αφορά το ρυθμό αύξησης των εισοδημάτων, κυρίως μέσα από δύο κανάλια. Αύξηση τιμών ενέργειας, η οποία διαχέεται σε ευρύτερο κόστος στην οικονομία και πληθωρισμό, αλλά και αβεβαιότητα, η οποία αντιστρατεύεται τις επενδύσεις. Αυτά και τα δύο επηρεάζουν και την Ευρώπη βέβαια και εμάς, ίσως ακόμη περισσότερο.
3: Πάμε τώρα στη νέα τουρκική πρόκληση. Την επιστολή που απέστειλε η Άγκυρα στον ΟΗΕ, επιδιώκοντας να επιβάλλει τη δική της ονοματολογία για τα διεθνή περάσματα της περιοχής. Το κείμενο αυτό αποτελεί την αντίδραση της γειτονικής χώρας στην ελληνική ένσταση, που διατυπώθηκε στα τέλη Απριλίου στη χρήση του όρου τουρκικά στενά. Τι λέει η άλλη πλευρά, Νίκο Νανούρη?
10: Η τουρκική πλευρά, Ελισάβετ, χαρακτηρίζει την ελληνική παρέμβαση ως ατυχή, υποστηρίζοντας πως απέσπασε την προσοχή από τα ουσιαστικά ζητήματα και ότι εξυπηρετεί περισσότερο εσωτερικές σκοπιμότητες παρά τους στόχους της συζήτησης. Ήταν η αντίδραση της τουρκικής αντιπροσωπείας στον ΟΗΕ με αφορμή την ελληνική παρέμβαση. Παράλληλα, να πούμε ότι η Άγκυρα δηλώνει ότι απορρίπτει σταθερά και πλήρως τους αβάσιμους ισχυρισμούς της Ελλάδας και επισημαίνει πως ο όρος τουρκικά στενά αποτελεί την καθιερωμένη γεωγραφική έκφραση που χρησιμοποιείται συλλογικά για τα στενά της Κωνσταντινούπολης και το στενό των Δαρδανελίων, τα οποία, όπως σημειώνει, βρίσκονται εντός και υπό την κυριαρχία της Δημοκρατίας της Τουρκίας, ενώ καταλήγει λέγοντας ότι η ελληνική επιχειρηματολογία δεν έχει καμία βάση στο γράμμα, το πνεύμα ή το σκοπό της σύμβασης και προσθέτει ότι η Τουρκία εφαρμόζει τη συμφωνία σχολαστικά και αμερόληπτα επί 9 δεκαετίες.
3: Πάντως, Νίκο, η στάση αυτή ερμηνεύεται από αναλυτές ως μια προσπάθεια της Άγκυρας να απαγιώσει έναν όρο που περιέχει στοιχεία εθνικής κυριαρχίας πάνω σε διεθνή περάσματα, παρακάμπτοντας τις ιστορικές ονομασίες που αναγνωρίζει η διεθνής διπλωματία. Και όλο αυτό στον απόϊχο της πρωτοβουλίας της Τουρκίας να δρομολογήσει νομοσχέδιο περί γαλάζιας πατρίδας.
10: ένα νομοσχέδιο, Ελισάβετ, το οποίο φαίνεται πως θα έρθει τις επόμενες ημέρες στο τουρκικό κοινοβούλιο, στην τουρκική εθνοσυνέλευση, σύμφωνα με πληροφορίες φιλοκυβερνητικών μέσων ενημέρωσης της Τουρκίας, καθώς αναφέρουν με το νομοσχέδιο που γαλάζια πατρίδα, έτσι θα ονομάζει το νομοσχέδιο, έχει στόχο να θωρακίσει νομικά το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας, να θεσπίσει τα όρια της Τουρκίας, στα αγορικά ύδατα της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο στα 12 ναυτικά μίλια και στο Αιγαίο στα 6 ναυτικά μίλια. Ο στόχος, σύμφωνα με πάρα πολλούς αναλυτές, είναι να εμποδίσει οποιαδήποτε ενέργεια της Ελλάδας να επεκτείνει τα αγορικά της ύδατα πέρα των 6 ναυτικών μιλίων και να θωρακίσει νομικά το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας.
3: Η αντίδραση της ελληνικής κυβέρνησης ήταν έντονη. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ανέφερε ότι τέτοιες μονομερείς ενέργειες στηριγμένες σε εθνική νομοθεσία δεν έχουν απολύτως καμία αξία από άποψη διεθνούς δικαίου. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Νίκο. Εν τω μεταξύ, για την καταγγελία που έκαναν οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά του Ερντογάν, διότι θέλει να κάνει νόμο τη γαλάζια πατρίδα, μίλησε ο Γιάννης Μανιάτης από το ΠΑΣΟΚ στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα.
11: Εμείς πριν τρεις μέρες οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ καταγγείλαμε ότι η τουρκική εθνοσυνέλευση, ο πρόεδρος Ερντογάν, ετοιμάζεται να κάνει νόμο
12: για τα 6 μίλια του γαλάζια πατρίδα.
11: Της γαλάζιας πατρίδας. Και μάλιστα είναι η πρώτη φορά που ζητούμε ευθέως, σε περίπτωση που αυτός ο νόμος, αυτό το σχέδιο, το κάνουν εισήγηση κάποιοι υπουργοί της κυβέρνησης Ερντογάν και αυτά τα πρόσωπα να υπάρξουν κυρώσεις σε βάρος τους από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι η πρώτη φορά που ευθέως θεσμικό όργανο. Και εγώ μάλιστα και ως αντιπρόεδρος των σοσιαλιστών που είναι ο αρμόδιος για τα διεθνή. Άρα έχει και μια ιδιαίτερη βαρύτητα. Όταν λοιπόν έγινε γνωστό αυτό στην Τουρκία, είμαι βέβαιος το είδατε κι εσείς και η Μιλιέτη και μια σειρά από εφημερίδες αντέδρασαν έντονα και ενοχλημένοι.
3: Αξιέπαινη χαρακτήρισε την πρωτοβουλία της Ευρωομάδας του ΠΑΣΟΚ ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Κερίδης, μιλώντας στην ίδια εκπομπή. Ωστόσο, επισήμανε ότι θα χρειαστεί να δώσουμε μάχη για να επιβληθούν κυρώσεις στην Τουρκία.
13: Ναι, είναι μια αξιέπαινη πρωτοβουλία. Μακάρι να έχει καλό αποτέλεσμα. Το βέβαιο είναι ότι στο Ευρωκοινοβούλιο περνάνε πιο εύκολα τα θέματα μας. Έχουμε τις συμμαχίες μας. Το πρόβλημα είναι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, όπου είναι και αυτό που θα αποφασίσει τέτοιου τύπου κυρώσεις. Και η αλήθεια είναι, επειδή τώρα σας μιλώ από τη Ρώμη, όπου έχω έρθει για την κοινοβουλευτική συνέλευση του ΝΑΤΟ εδώ στην Ρώμη, το κλίμα δεν είναι αρνητικό για την Τουρκία, δυστυχώς. Πρέπει να το πούμε αυτό στον Έλληνα Κροατή. Υπάρχουν πάρα πολλές χώρες οι οποίες την βλέπουν ως πολύτιμο σύμμαχο. Και όσο διαρκεί αυτή η αναστάτωση στο Ιράν, τόσο θα έχει ευκαιρίες ο Ερντογάν να ισοφαρίζει τις όποιες αυθαιρεσίες του με τον αναβαθμισμένο γεωστρατηγικό ρόλο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και εδώ πρέπει να δώσουμε μεγάλη μάχη.
1: Εξαιρετικά σοβαρό ζήτημα, χαρακτήρισε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας τον εντοπισμό του οπλισμένου θαλάσσιου μη επανδρομένου σκάφου σε σπηλιά στη Λευκάδα. Επηρεάζει την ελευθερία και την ασφάλεια της ναυσιπλοείας και είναι ουκρανικό, είπε προσερχόμενος στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων και Άμυνας στις Βρυξέλλες. Ο Έλληνας Υπουργός Χρήστο Μαζανίτη δήλωσε ότι θα ενημερώσει για το θέμα τους Ευρωπαίους ομολόγους του και τον Ουκρανό Υπουργό Άμυνας.
14: Και μάλιστα, όπως τόνισε, η παρουσία αυτού του USB, του θαλάσσιου drone, επηρεάζει την ελευθερία της ναυσιπλοείας και επηρεάζει επίσης την ασφάλεια και της ναυσιπλοείας. Πρόκειται για ένα εξαιρετικά σοβαρό ζήτημα, όπως το χαρακτήρισε, και μάλιστα ενημέρωσε, σύμφωνα με πληροφορίες μας, τον Υπουργό Άμυνας της Ουκρανίας, ο οποίος επιφυλάχθηκε να απαντήσει, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές ενημέρωσης, όταν ολοκληρωθεί η έρευνα θα παραδοθεί ο φάκελος στο λιμενικό σώμα, γιατί αυτό είναι που έχει και την αρμοδιότητα πλέον της υπόθεσης, προκειμένου να παραδοθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα και να ασκηθούν περαιτέρω διώξεις.
3: Η επόμενη είδηση είναι άκρος σοκαριστική. Μιλάμε για τα δύο 17χρονα κορίτσια που έπεσαν από τον έκτο όροφο πολυκατοικία στην Ηλιούπολη. Η μία εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της, ενώ η άλλη κοπέλα δίνει μάχη για τη ζωή της, καθώς μεταφέρθηκε σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο. Πώς φτάσαμε σε αυτή την τραγωδία, Θεόδωση Πάνου?
0: Ακριβώς, διότι παίζει πολύ σημαντικό ρόλο, κυρίως μάλιστα το γεγονός ότι μία κοπέλα που διαμένει στην πολυκατοικία και συγκεκριμένα σε διαμέρισμα Δευτέρου Ορόφου άφησε και ένα σημείωμα λακωνικό, το οποίο έλεγε «Συγγνώμη, σας αγαπάμε πάρα πολύ», προφανώς απευθυνόμενοι στους γονείς μάλλον και των δύο παιδιών, οι δύο 17χρονες συμμαθήτες.
3: Άρα χωρίς να υπάρχει κάποια περαιτέρω εξήγηση.
0: μέχρι στιγμής αυτό λένε ακριβώς οι πληροφορίες. Προφανώς όλα δείχνουν συνθήκες αυτοχειρίας. Mm. Θα δούμε όμως τι θα δείξουν και οι έρευνες της ελληνικής αστυνομίας που είναι σε πλήρη εξέλιξη. Τώρα, η μία 17χρονη επισκέφθηκε την έτερη 17χρονη, συμμαθήτριες και οι δύο, και φίλες, κολλητές. Στη συνέχεια, χωρίς να υπάρχει κανένας λόγος, πήγαν μέχρι την διαχειρίστρια, ζήτησαν τα κλειδιά της ταράτσας. Μάλιστα είχαν και τα ακουστικά μαζί τους, αυτά τα μεγάλα ακουστικά που φορούν τα παιδιά για να ακούν μουσική. Ανέβηκαν στην ταράτσα, άνοιξαν την πόρτα, την έκλεισαν, την κλείδωσαν την πόρτα για να μην υπάρχει πρόσβαση και στη συνέχεια βρέθηκαν στο κενό. Μάλιστα εκείνη την ώρα στο διαμέρισμα δευτέρου ρόφου που διαμένει μία από τις 17χρονες ήταν και ο αδελφός, ο οποίος αμέσως κατέβηκε κάτω και το θέμα που αντίκρισε προφανώς το έχει σοκάρει το παιδί. Η μία η κοπέλα μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της, και όλα δείχνουν ότι δυστυχώς έχει φύγει από την ζωή, κατέληξε δηλαδή, ενώ για την άλλη δίνουν μάχη οι γιατροί για να την κρατήσουν στη ζωή. Δυστυχώς όμως δεν είναι ιδιαίτερο αισιόδοξη, καθώς τα κατάγματα και οι ακρανιοεγκεφαλικές κακώσεις είναι πάρα πολύ σοβαρές. Οι έρευνες είναι σε πλήρη εξέλιξη, δυστυχώς όμως όλα δείχνουν αυτοχειρία και το ζητούμενο είναι ένα γιατί.
3: Δεν υπάρχουν λόγια πραγματικά, Θεοδόσιας. Ελπίσουμε ότι τουλάχιστον το δεύτερο κορίτσι θα τα καταφέρει στη μάχη που δίνει. Σε ευχαριστούμε πολύ. Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Τα πιο περιζήτητα επαγγέλματα της επόμενης δεκαετίας στην Ελλάδα. Σε ποιους τομείς οι μισθείς πάνε το φράγμα των 2.000 ευρώ.
15: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
16: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
15: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Τονοσαλάτα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 2,99 και με Lidl Plus 2,45. Τορτελίνι, 250 γραμμάρια, 1,34 και με Lidl Plus 1,19. Και απορριπαντικό πιάτων, 4 λίτρα, 2,62 και με Lidl Plus 2,15. Lidl. Γιατί αξίζει.
18: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
19: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
20: Καλημέρα.
21: Καλώς τον.
20: Θα ήθελα ένα...
21: Έφτασε.
20: Α, και...
21: Εννοείται.
20: Με...
21: Ξέρω.
20: Χωρίς...
21: Βεβαίως.
22: Ξέρεις καλά τι θέλουν οι πελάτες σου πριν καν το ζητήσουν. Και εμείς στην Πρωτέργεια ξέρουμε καλά τι θέλει η επιχείρησή σου. Γι' αυτό προσφέρουμε προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της. Ενεργειακές λύσεις για κάθε της ανάγκη και κορυφαία εξυπηρέτηση. Βρες αυτό που χρειάζεσαι σε ένα από τα 85 καταστήματά μας σε όλη την Ελλάδα στο 18311 ή στο protergia.gr. Η επιχείρησή σου θέλει Πρωτέργεια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Και τώρα επίλεξε το Πρωτέργεια Value Sure 12 μήνες για επαγγελματίες και απόλαυσε σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο με δώρο 3 πάγια. Ισχύει έως 30 Απριλίου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
23: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Σάνκε.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.

0: στους 97,8.
1: Λεπτά μετά τις 2, κυρίες κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Η αυξημένη ζήτηση για εξειδικευμένο προσωπικό σε συνδυασμό με την τεχνητή νοημοσύνη και τον ψηφιακό μετασχηματισμό δημιουργούν πλέον νέα δεδομένα στην αγορά εργασίας. Σύμφωνα με το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς, η κλάδη με τη μεγαλύτερη ανάπτυξη είναι αυτός της πληροφορικής και των συμβουλευτικών υπηρεσιών, όπου η απασχόληση αυξήθηκε κατά 100,7%. Στην κορυφή της λίστας των επαγγελμάτων τώρα του μέλλοντος βρίσκονται επίσης οι κατασκευές και η φαρμακοβιομηχανία. Ενώ καλύτερα αμοιβόμενοι είναι όσοι ασχολούνται με χρηματοοικονομικά επαγγέλματα. Η Σοφία Γαλάνη μίλησε με τον πρόεδρο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς και μας αναλύει στο ρεπορτάζ το νέο τοπίο που διαμορφώνεται στην αγορά εργασίας.
2: Σύμφωνα με την έρευνα του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, λοιπόν, τα επαγγέλματα του μέλλοντος στην Ελλάδα δεν καθορίζονται απλώς από τίτλους και πτυχία, αλλά από εξειδικευμένες δεξιότητες σε συγκεκριμένους τομείς, όπως η τεχνολογία, η πράσινη μετάβαση, η πληροφορική και ο τουρισμός. Πιο συγκεκριμένα, ο τομέας της πληροφορικής και των συμβουλευτικών υπηρεσιών παρουσιάζει αύξηση απασχόλησης κατά 107%, με το τελευταίο διάστημα να έχουν δημιουργηθεί περισσότερες από 27.000 νέες θέσεις εργασίας. Ακολουθούν οι κατασκευές με σύν 88% και σχεδόν 50.000 θέσεις εργασίας, η φαρμακοβιομηχανία με σύν 61%, τα logistics με επιπλέον 34% και οι υπηρεσίες υγείας με επιπλέον 32%. Ιδιαίτερα σημαντική είναι και η συμβολή της βιομηχανίας με περισσότερες από 66.000 νέες θέσεις εργασίας να έχουν δημιουργηθεί το τελευταίο διάστημα. Οι ίδιοι κλάδοι διαμορφώνουν και το νέο μισθολογικό τοπίο. 5 βασικοί τομείς καταγράφουν μέσες αποδοχές άνω των 2.000 ευρώ, σημαντικά υψηλότερες από τον μέσο μισθό των 1.516 ευρώ, όπως εξήγησε στον Real FM ο Πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, Βασίλης Κορκίδης.
3: Ότι ανεξάρτητα αν έχει κάποιος διδακτορικό ή απλό πτυχίο ή αν θέλετε εμπειρία, εμείς θα πρέπει να εστιάσουμε τη δεξιότητα την οποία έχει και στην εμπειρία την οποία έχει αποκτήσει. Δηλαδή, επιδιώκουμε την κυκλική απασχόληση. Μπορεί κάποιος να έρθει από την Ελλάδα, να πήγε στο εξωτερικό, να απέκτησε εμπειρία, γνώση και δεξιότητες που εδώ είτε υπάρχουν σχολές είτε δεν υπάρχουν, λίγη σημασία έχει, και να γυρίσει στην Ελλάδα να δώσει αυτή την υπεραξία, αν θέλετε, στην απασχόληση και στην αγορά εργασίας. Άρα, για μας, ειδικά τους μικρομεσαίους εργοδότες, ο τίτλος σπουδών δεν έχει κανένα έτσι, ιδιαίτερη αξία ή παραπάνω νόημα από έναν εργαζόμενο με υψηλές δεξιότητες. Είναι 5 οι βασικοί κλάδοι, είναι και τα χρηματοοικονομικά, είναι το IT, είναι η τεχνητή νοημοσύνη με την οποία πρέπει να μάθουμε να συνεργαζόμαστε, κάτι που στο εξωτερικό είναι σε πολύ υψηλότερο επίπεδο και σε πολύ μεγαλύτερο ποσοστό χρησιμοποιείται στην επιχειρηματικότητα. Και επίσης μην ξεχνάμε και τη γαλάζια οικονομία, που η χώρα μας είναι πάρα πολύ δυνατή, με τον πρώτο στόλο στον κόσμο, όπου εκεί υπάρχουν τουλάχιστον 4 επαγγέλματα, 4 κλάδοι με μεγάλη, αν θέλετε έτσι, προσδοκία ότι θα δημιουργηθούν πολλές θέσεις εργασίας το επόμενο διάστημα και με αύξηση της ζήτησης πάνω από 50%.
2: Μέχρι βέβαια να φτάσουμε στα επαγγέλματα του μέλλοντος, ας δούμε τι συμβαίνει με τα επαγγέλματα του παρόντος. Καθώς αύριο οι εργαζόμενοι στον δημόσιο τομέα προχωρούν σε πανελλαδική απεργία. Προγραμματίζουν μάλιστα συγκέντρωση διαμαρτυρία το πρωί στο κέντρο της Αθήνας, αλλά και κινητοποιήσεις σε μεγάλες πόλεις της χώρας. Αυτό σημαίνει, Αργυρό Μαυρούλη, κλειστές δημόσιες υπηρεσίες, όχι όμως και αλλαγές στα μέσα μεταφοράς.
4: Τα μέσα μεταφοράς ξεκαθάρισαν με ανακοίνωση μάλιστα και της ΑΔΔ ότι δεν συμμετέχουν στην αυριανή κινητοποίηση, καθώς οι εργαζόμενοι αυτοί δεν υπάγονται συνδικαλιστικά στην ΑΔΔ. Ανήκουν οι εργαζόμενοι λοιπόν στα μέσα μεταφοράς λεωφορεία, τρόλεϊ, μετρό, ηλεκτρικός. Ανήκουν στη ΓΕΣΕ, οπότε θα κινηθούν κανονικά χωρίς αλλαγές στα δρομολόγια. Τώρα όμως δεν θα είναι το ίδιο η κατάσταση στους δρόμους, γιατί στις 10.30 το πρωί θα πραγματοποιηθεί στην πλατεία Κλασμόνος η συγκέντρωση και την ίδια στιγμή έχουν προγραμματιστεί και σε άλλες μεγάλες πόλεις της χώρας, όπου οι δημόσιοι υπάλληλοι θα διεκδικήσουν αυτή την απεργιακή κινητοποίηση, αυξήσει τους μισθούς, μέτρα αντιμετώπισης ακρίβειας, επαναφορά εργασιακών παροχών, ενίσχυση των δικαιωμάτων τους. Παράλληλα, εκφράζουν την αντίθεσή τους στο νέο πειθαρχικό δίκαιο, σε συζητήσεις για άρση της μονιμότητας στο δημόσιο, αλλά και σε σχεδιαζόμενες συνταγματικές αλλαγές, όπως επισημαίνουν. Ιδιαίτερη έμφαση δίνουν οι συνδικαλιστικές φορείς στις πιέσεις, όπως υποστηρίζουν, που δέχονται βασικές δημόσιες υπηρεσίες, όπως η υγεία, η παιδεία, λόγω υποστελέχωσης και έλλειψης επενδύσεων.
2: Μένουμε αργυρό σε εργασιακά θέματα, γιατί με απόφαση της Υπουργού Εργασίας επεκτείνονται σε όλους τους εργαζόμενους των κλάδων του επισιτισμού και των ζαχαροδών προϊόντων 2 νέες συλλογικές συμβάσεις. Αφορούν συνολικά πάνω από 400.000 υπαλλήλους.
4: Ναι, οι οποίοι με τις δύο αυτές συμβάσεις θα δουν αυξήσεις σε μισθούς και ημερομίσθια έως και 20% θα είναι οι αμοιβές τους υψηλότερες από τον κατώτατο μισθό που ισχύει σήμερα και έτσι ενισχύεται το εισόδημά τους σε αυτούς τους δύο πολύ μεγάλους κλάδους, όπως είπες και εσύ, της οικονομίας. Η πρώτη κλαδική σύμβαση αφορά τον επισιτισμό και καλύπτει περισσότερους από 400.000 εργαζόμενους σε τουριστικά και επισιτιστικά καταστήματα σε ολόκληρη τη χώρα. Η σύμβαση θα ισχύσει από την 1η Απριλίου και μέχρι τις 31 Μαρτίου του 2028 και προβλέπει βασικούς μισθούς, Ελισάβετ, από 930 ευρώ, οι οποίοι φτάνουν μέχρι και τα 1.100 ευρώ. Προς αυξήσεις λοιπόν 19,6% σε σχέση με το νόμιμο κατώτατο, αν δεν επεκτείνονταν η κλαδική σύμβαση, αυτό θα έπαιρναν οι εργαζόμενοι. Τώρα, όσον αφορά τους εργαζόμενους ταυτόχρονα και στα Ζαχαρόδη, θεσπίζεται το επίδομα γάμου με προσάυξη 10%, επίδομα τουριστικής εκπαίδευσης που φτάνει μέχρι και 15%, αλλά και επίδομα εποχικής απασχόλησης.
5: Ακούμε τη δήλωση για το θέμα στην εκπομπή του Μανου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου, ο Νίκος Μιλαπίδης, Γενικός Γραμματέας Εργασιακών Σχέσεων.
6: Υπήρξε συμφωνία εργοδοτών και εργαζομένων, αίτηση στο Υπουργείο για επέκταση, επεκτάθηκε συνεδρίαση του Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας διαπιστώνοντας ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου και η Υπουργός, η κυρία Κεραμέως, με υπουργική απόφαση επέκτηνε τις συλλογικές συμβάσεις και στην εστίαση όπως και στους εργαζόμενους στα βιομηχανικά Ζαχαρόδη. Η συλλογική σύμβαση της εστίασης προβλέπει από 930 έως 1.100 ανάλογα με την ειδικότητα. Θα ισχύσει μέχρι το 2028. Προβλέπει μια σειρά από επιδόματα απασχόλησης. Το βασικό στοιχείο είναι ότι προσφέρει εργασιακή ασφάλεια, αυξημένες αμοιβές και βέβαια μια προβλεψιμότητα και στις επιχειρήσεις του κλάδου.
1: Κόλαφος η έκθεση των ελεγκτών που αποκάλυψε η Real News για όσα συνέβαιναν σε οικοτροφείο στην Ηλία, στο οποίο φιλοξενούνται ασθενείς με ψυχιατρικές διαταραχές και Αλτσχάιμερ. Καταγράφει περιστατικά παράνομων καθυλώσεων, οικονομική εκμετάλλευση, ακόμη και υπεξαιρέσεις συντάξεων, ενώ εγείρονται ερωτήματα γύρω από τις συνθήκες θανάτου ορισμένων ασθενών. Ο επικεφαλής του ελεύθερου ρεπορτάζ της Real News, Αλέξανδρος Κόντης, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή με περισσότερες λεπτομέρειες.
7: Ναι, η Real News αποκάλυψε τι περιλαμβάνει το πόρισμα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Επισημαίνω ότι είναι η αρχή η οποία έχει αντικαταστήσει τον πρώην Σώμα Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης. Μιλάμε για ένα πόρισμα για τα όσα συνέβαιναν σε μονάδα ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης στην Ηλία, όπου φιλοξενούνται ευάλωτοι ηλικιωμένοι που υποφέρουν, που πάσουν από Αλτσχάιμερ, άνοια και συναφείς διαταραχές. Η έρευνα της ΕΑΔ έγινε στη συγκεκριμένη δομή μετά από καταγγελία πρώην υπαλλήλου της για παράνομο περιορισμό ηλικιωμένων, δηλαδή ουσιαστικά το προσωπικό της δομής έδαινε κάποιους ηλικιωμένους. Όταν όμως ξεκίνησε ο έλεγχος, βρέθηκαν και μπροστά σε οικονομικά ζητήματα, πάρα πολλά οικονομικά ζητήματα. Το προσωπικό της δομής φαίνεται ότι έπαιρνε μέρος των συντάξεων των ηλικιωμένων, με αυτό κάλυπτε ουσιαστικά κάποιες ανάγκες από τις που είχε η δομή και έπειτα ουσιαστικά υπεξαιρούσε τη χρηματοδότηση που λάβανε από το Υπουργείο Υγείας. Να πούμε ότι η συγκεκριμένη δομή λειτουργεί από αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, υπάγεται στο Υπουργείο Υγείας και στην αρμόδια υγειονομική περιφέρεια και αποσπά κονδύλια από το δημόσιο. Τώρα, όλα τα ευρήματα της ΕΑΔ από τη συγκεκριμένη δομή έχουν καταγραφεί στο συγκεκριμένο πόρισμα, το οποίο έχει μεταβιβαστεί στον αρμόδιο εισαγγελέα και αναμένονται διώξεις το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.
1: Η έκθεση λοιπόν προκαλεί σοκ και αποτροπιασμό. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Αλέξανδρε.

0: Μακρινά τα φτάσω. Θέλω ένα θέμα και ένα θρόνο να κάτσω.
1: Πρώτο ημιτελικό τη Eurovision απόψε και ο Ακύλα με το τραγούδι Φέρτο ρίχνεται στη μάχη, διεκδικώντα μία θέση στο μεγάλο τελικό του Σαββάτου. Όσοι είδαν την τελική πρόβα μιλούν για κινηματογραφική σκηνοθεσία, εκπλήξει και αισθητική video game. Με αγωνία περιμένουμε να δούμε λοιπόν την ελληνική αποστολή, Νίκη Κότσου.
2: Έτοιμοι να φορέσουμε το σκουφάκι του Ακύλα, είμαστε Ελισάβετ, στον 70ο διαγωνισμό τραγουδιού τη Eurovision, στον πρώτο ημιτελικό. Ο Ακύλα λοιπόν θα εμφανιστεί στην τέταρτη θέση στη σκηνή του Wiener Stand Halle, διεκδικώντα μία θέση στο μεγάλο τελικό με το εκρηκτικό Φέρτο. Το κοινό στην Ελλάδα θα έχει τη δυνατότητα να στηρίξει τα αγαπημένα του τραγούδια ψηφίζοντας με τηλεφωνική κλίση μέσω SMS ή online στο www.esc.vote. Στον πρώτο ημιτελικό συμμετέχουν με σειρά εμφάνισης οι εξής χώρες: Μολδαβία, Σουηδία, Κροατία, Ελλάδα, Πορτογαλία, Γεωργία, Ιταλία, Φινλανδία, Μαυροβούνιο, Εσθονία, Ισραήλ, Γερμανία, Βέλγιο, Λιθουανία, Άγιος Μαρίνος, Πολωνία, Σερβία. Οι συντελεστές του τραγουδιού είναι στη σύνθεση, όπως είπαμε, ο Ακύλας, ο Τέο X3 και ο Πάπα Τάνης. Τους στίχους έγραψαν ο Ακύλας και ο Ορφέας Νόνης, ενώ ο Creative Director είναι ο Φωκάς Ευαγγελινός, που έχει κάνει πολλές εκπλήξεις που έχει ετοιμάσει. Όπως είπες, θα είναι, είδαμε λίγο την πρόβα, θα είναι με δωμάτια διάφορα που θα δείχνει τα στάδια της ζωής του, ναι. Αφιερωμένο στη μητέρα του, σαν video game man. Και επιστρέφει ο Φωκάς Ευαγγελινός με τη λύρα της Έλενας Παπαρίζου. Κάτι που προμηνεί πολύ ωραία πράγματα. Στη σκηνή της Eurovision τον Ακύλα πλαισιώνουν επίσης τέσσερις χαρακτήρες: Παρθένα Χοροζίδου, Μιχάλης Μιχαηλίδης, Χρήστος Νικολάου, Κωνσταντίνος Μακρυπίδης. Το Φέρτο είναι ένα τραγούδι που μιλά για την απληστία, τον υπερκαταναλωτισμό, τη διαρκή ανάγκη του ανθρώπου να θέλει όλο και περισσότερα, προσπαθώντας να καλύψει τα κενά. Είπαμε, η σκηνική εμφάνιση του Ακύλα φέρει την υπογραφή του Φωκά Ευαγγελινού μέσα από πληθωρικά visuals, κομική θεατρικότητα, νεανική ορμητικότητα και συναισθηματική ευαλωτότητα. Ο Φωκάς Ευαγγελινός μετά από 21 χρόνια επανασυστήνει στο κοινό της Eurovision τη λύρα της Έλενας Παπαρίζου, καθώς πιστεύει πως η μουσική, όπως ακριβώς και οι χορδές της λύρας, ακόμα μπορούν να ενώσουν τους ανθρώπους.
1: 10 το βράδυ λοιπόν, στην τέταρτη θέση κατά σειρά αγωνίζεται ο Ακύλας και μένει να δούμε αν όντως συγκαταλέγεται στα φαβορή, όπως λένε πολλοί της διοργάνωσης. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία στην Ελλάδα.
0: Αθλητικά.
3: Να δώσουμε το λόγο στον Δημήτρη Σταυρακάκη. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Για τη Βαλένθια ταξιδεύει ο Παναθηναϊκός, όπου αύριο στις 10 το βράδυ αντιμετωπίζει την ισπανική ομάδα στο πέμπτο και τελευταίο αγώνα για τα play-off στην Ευρωλίγκα, που θα κρίνει και την είσοδο στο Final Four της Αθήνας. Μοναδική απουσία για τους πράσινους ο Κώστας Λούκας, ο Γερμανός Νέτορ Μόζεκ, ο Κροάτης Γιαβόρ και ο Σλοβένος Νέτοβιτ. Είναι οι τρεις διαιτητές του αγώνα. Ο Γερμανός είχε σφυρίξει το παιχνίδι, το δεύτερο παιχνίδι της σειράς, ενώ ο Κροάτης με τον Σλοβένο είχαν σφυρίξει το πρώτο και τρίτο παιχνίδι της σειράς. Τώρα, σύμφωνα με την ισπανική εφημερίδα την Μάρκα, η Βαλένθια δεν θα επιτρέψει την είσοδο στο γήπεδο του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρη Γιαννακόπουλο, ο οποίος είναι τιμωρημένος από την Ευρωλίγκα με τρεις αγωνιστικές αποκλεισμό για όσα συνέβησαν στο δεύτερο αγώνα. Και αύριο θα εκτίσει την τρίτη αγωνιστική της ποινής του. Όμως ζήτησε από την ισπανική ομάδα, από τη Βαλένθια, να είναι στο γήπεδο, κάτι που δεν έχει γίνει δεκτό από την αντίπαλο του Παναθηναϊκού. Περνάμε στο ποδόσφαιρο, χωρίς τον Ντανιέλ Ποντένσε, που είχε τραυματιστεί στο Κυριακάτιο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Θα αγωνιστεί αύριο ο Ολυμπιακός στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, στο Γεωργίου Καραϊσκάκης, για την πρώτη τελευταία αγωνιστική των play-off της Super League. Το Παναθηναϊκό Ράφα Μπενίτεθ υπολογίζει τον Ερνάντεφ, που εξέτησε την ποινή της τιμωρίας του. Επιστρέφει στην αποστολή και ο Πέδρο Τσιριβέγια. Έχει εκτός αρκετούς, 8 άτομα είναι εκτός οι τραυματίες: Σάντσες, Κάτρις, Μπακασέτα, Σίγκασον, Πελίστρι, Γετβάη, Ντρέσερ και Σισοκό. Δεν είμαστε μια ομάδα που έχουμε συνηθίσει να μην διεκδικούμε πρωτάθλημα. Ωστόσο, πρέπει να καταλάβουμε ότι υπάρχει και ένας δεύτερος στόχος, ένας δεύτερος δρόμος μπροστά μας. Δήλωσε χθες ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ο προπονητής της ομάδας του Ολυμπιακού, ενώπιση του αυριανού παιχνιδιού με τον Παναθηναϊκό και σχετικά με την διεκδίκηση της δεύτερης θέσης στην τελική κατάταξη της Super League. Γιατί ο Ολυμπιακός μαζί με τον ΠΑΟΚ, που μέχρι στιγμής ο ΠΑΟΚ έχει πλεονέκτημα στην υπόθεση της δεύτερης θέσης, οδηγεί σε έξοδο στο Champions League. Το ΠΑΟΚ υπολογίζεται κανονικά για Κουμάκι Στάντσες για το αυριανό παιχνίδι με την ΑΕΚ στην Τούμπα. Σήμερα έχουμε δράση 7 το απόγευμα όλα τα παιχνίδια. Την 8η αγωνιστική, τον play out, ντέρμπι στην Τρίπολη, ο Αστέρας παίζει με τον Πανθεραϊκό, ο Πανετολικός υποδέχεται την Ουραγό Λάρισα και η Κηφισιά παίζει με τον Ατρόμητο. Θυμίζω τα play out, ο Ατρόμητος 40, η Κηφισιά 37. Ατρόμητος και Κηφισιά έχουν κλειδώσει την παραμονή. Πανετολικός 34. 12ο ο Αστέρας με 29. 13ο ο Παναθηναϊκός 28. 14η Λάρισα με 26. Υποβιβάζονται η 13η, η 14η ομάδα στην τελική κατάταξη που βάζονται στο Super League 2. Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Taekwondo που γίνεται στο Μόναχο στην κατηγορία των γυναικών. Μεγάλη επιτυχία από την Στέλλα Μαρεντάκη. Πήρε το χρυσό μετάλλιο στην κατηγορία των γυναικών στα μείον 67 κιλά. Τέλος, την προεπιλογή της Εθνικής Αργεντινής. Εν ώψη του Μουντιάλ είναι όπως είναι τον φυσικό Λιονέλ Μέση. Την προεπιλογή της Εθνικής Ομάδας της Βραζιλίας είναι ο Νέιμαρ. Και Ελισάβετ η Βασίλη, αν έχετε δίπλωμα προπονητή, υπάρχει μια θέση καινή. Γιατί το Κουρασάο, η χώρα της, το νησί της Καραϊβικής, που θα κάνει την παρθενική του παρουσία στο Μουντιάλ, στην ιστορία του θεσμού, είναι σε αναζήτηση προπονητή, καθώς ο Φρέτ Ρούτεν παρετήθηκε από τη θέση του προπονητή 4 μήνες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του. Θυμίζω ότι η χώρα αυτή, το νησί αυτό, έχει πληθυσμό μόλις 150.000 κατοίκους και είναι η πιο μικρή χώρα σε πληθυσμό που θα μετάσχει στην ιστορία του Μουντιάλ που αρχίζει 11 Ιουνίου στις ΗΠΑ, στον Καναδά και στο Μεξικό.
3: Η Ελισάβετ ψάχνει ήδη εισιτήρια. Να σε ευχαριστήσουμε, Δημήτρη.
0: Ο καιρός.
1: Στα ύψη η θερμοκρασία αγγίζει σε ορισμένες περιοχές τους 33 βαθμούς Κελσίου. Τι αλλάζει από αύριο, θα μας πει τώρα ο Τάσος Αρνιακός.
5: Πράγματι, η Ελισάβετ άγγιξε τους 33 βαθμούς Κελσίου και τους πέρασε λιγάκι στη Λακωνία, στις Θερμοπύλες, τους 32 στην Καρδίτσα, τα Φάρσαλα, τον Οροπό, την Αυλώνα, εδώ στους Αγίους Θεοδόρους, 31 στην Παλίνη, στην Εμαία, στη Μεσσηνία και τη Λιβαδιά, 30 στην Κρήτη, αλλά και στο κέντρο της Αθήνας αυτή τη στιγμή έχουμε 30 βαθμούς. Έτσι αύριο περιμένουμε γενικά αιθρίο ουρανό στις περισσότερες περιοχές της χώρας το πρωί, αλλά στο Βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και σταδιακά στη Μακεδονία και τη Θράκη θα αναπτυχθούν εφόσεις με τοπικές βροχές και μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα, και κυρίως στη Μακεδονία και τη Θράκη στα ορεινά θα έχουμε και εκεί κάποιες καταιγίδες που το μεσημέρι και το απόγευμα θα αρχίσουν να επηρεάσουν και τα βουνά όμως της Θεσσαλίας. Στις υπόλοιπες νοτιότερες περιοχές καλός ο καιρός. Δυτικούς ανέμους 3-5 στα νότια εξυμποφόρ που καθαρίζουν την αφρικάνικη σκόνη από την ατμόσφαιρα. Θερμοκρασία αύριο θα υποχωρήσει λίγο. Στα βόρεια 24 με 25 η μέγιστη. Στις υπόλοιπες περιοχές 26 με 28. Στα ανατολικά, υπηρετικά και την Κρήτη τους 29 με 30. Στην Αττική περιμένουμε καλό καιρό με δυτικό ρεύμα μέχρι 5-6 υποφόρ. Θερμοκρασία από 14 έως 29-30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε λίγα σύννεφα με το μεσημέρι και το απόγευμα πιθανές μπόρες ψηλά στο Χορτιάτι. Βορειοδυτικούς ανέμους στο θερμαϊκό 3 με 4 και θερμοκρασία από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου.
3: Ο Παναγιώτης Βολάνιος μας ενημερώνει για την κίνηση στις κεντρικές οδικές αρτηρίες.
6: Αυξημένη είναι η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Εγάλεως, στο ύψος των Άνω Πατησίων και στην κάθοδο από Λυκόβρηση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Πυκνίνει η ροή στο ρεύμα εισόδου της Λεωφόρου Αθηνών, στο ύψος Ασπροπύργου και του Εγάλεω, αλλά και στο ρεύμα εξόδου στην Ακαδημία Πλάτωνος. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στις Πατησίων σταδίου στην Ομόνοια. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Μαρούσι μέχρι Ψυχικό.
3: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο real.gr. Τραγωδία στην Ηλιούπολη. Δύο 17χρονες έπεσαν από τον έκτο όροφο πολυκατοικίας νεκροί. Μία μάχη για τη ζωή της δίνει η δεύτερη.
1: Και στο ενικός.gr, εκτός από την τραγωδία στην Ηλιούπολη, διαβάζουμε: Ηράκλειο, προθεσμία να απολογηθεί αύριο, έλαβε ο 30χρονος. Δεν θα πάμε με τα κουτσομπολιά και τις οικογενειακές σύντρικες, λέει ο δικηγόρος του.
3: Έτσι, κυρίες και κύριοι, καταγράφεται η επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο ως αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Αρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη, τον ήχο ρυθμίζαν Λάσκαρης Αγοραστός και Γιώργος Νταβαρίνος.
1: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
0: Real FM.
7: Αυτή την Κυριακή δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
8: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
9: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
10: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
8: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
11: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο κοτσόπουλος.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
12: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
13: Αχα.
12: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
13: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
12: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
14: Έχει ο καιρός γυρίσματα, αλλά εσείς έχετε Inverter Αγγλία Θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας Θερμότητας. Οι Αγγλίες Θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα. Υδρομαρή.
15: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Τόνο σαλάτα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 2,99 και με Lidl Plus 2,45. Τορτελίνι, 250 γραμμάρια, 1,30.
16: TRT 95,1 FM Stereo.

0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητυλινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητυλινέλη.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Καλά μας ταξίδια.
2: Χορηγός της εκπομπής είναι
3: νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
4: TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.

0: τουρισμός της Eurobank.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Διασωληνωμένη σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο κάτω που μεταφέρθηκε η 17χρονη η οποία έπεσε από τα ράτσα πολυκατοικία στην Λιούπολη μαζί με συνομήλικη φίλη της που έχασε τη ζωή της. Περισσότερα στο enikos.gr. Την άμεση εφαρμογή του νόμου ζητούν οι Βρετανικές Αρχές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης για τα επεισόδια που εκτυλίχθηκαν το πρωί στην Πολυτεχνική Σχολή όταν άγνωστοι επιτέθηκαν σε μέλη φοιτητικής παράταξης. 7 άτομα τραυματίστηκαν ενώ ελεύθεροι αφέθηκαν και οι 39 προσαχθέντες. Όπου υπάρχουν ευθύνες θα αποδοθούν, διαβεβαιώνει το Υπουργείο Παιδείας. Ουκρανικό είναι το θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε με εκρηκτικά στη Λευκάδα, ανακοίνωσε ο Νίκος Δένδιας προσερχόμενος στη συνάντηση των Ευρωπαίων Υπουργών Άμυνας Βρυξέλλες. Χαρακτήρισε το θέμα σοβαρό, καθώς όπως είπε επηρεάζει την ελευθερία και την ασφάλεια της ναυσιπλοείας και ανέφερε ότι θα ενημερώσει σχετικά τους Ευρωπαίους ομολόγους του καθώς και τον Ουκρανό Υπουργό Άμυνας, ο οποίος συμμετέχει στη συνεδρίαση. Σε 24 ώρια απεργία προχωρούν αύριο οι δημόσιοι υπάλληλοι, όπως ανακοίνωσε η ΑΔΔΗ. Κανονικά θα διεξάγονται τα δρομολόγια στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Να προσέλθουν κανονικά στις σχολικές μονάδες καλούνται οι μαθητές, με το Υπουργείο Παιδείας να διευκρινίζει ότι δεν υπάρχει οδηγία να μείνουν κλειστά τα σχολεία. Αναταράξει στην κυβέρνηση του Κιρ Στάρμερ στη Βρετανία προκαλούν οι παραιτήσεις 4 υπουργών τις τελευταίες ώρες. Ο 81 βουλευτές των εργατικών που αντιστοιχούν στο 20% της κοινοβουλευτικής ομάδας ζητούν την παραίτηση του Πρωθυπουργού μετά από τις βαριές απώλειες του κόμματος στις τοπικές εκλογές την περασμένη εβδομάδα. Ο ίδιος εμφανίζεται αποφασισμένος να μείνει στη θέση του. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνεται αυτή την ώρα στην παραλιακή από το ύψος Γλυφάδας έως και την ΕΔΕΜ. Στην Κηφισίας ανατμήματα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, στον Κηφισό στο κόμβο της Μεταμόρφωσης, στην Αττική Οδό από Ηράκλειο έως Κηφισίας και στο κέντρο της Αθήνας, κυρίως περιμετρικά του Συντάγματος, σε Βασιλής Σοφίας Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδίτου.
2: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές

0: εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
3: Δεν υπολογίζεται στην Real Madrid για το Final Four της Αθήνας ο Έντι Τάβαρες που ταλαιπωρείται από τραυματισμό. Αμφίβολος είναι και ο Άλεξ Λεν που επίσης αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού. Περισσότερα στο philathlos.gr.
2: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather.
3: Τοπικές βροχές αύριο σε Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία, σχεδόν έθριος καιρός στην υπόλοιπη χώρα. Άνεμη δυτική έως 6 μποφόρ στους 30 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 25 στη Θεσσαλονίκη.

Ήταν σαν σήμερα το 1992 όταν έφευγε ένας αθάνατος, ο Νίκος Γκάτσος. Με τραγούδια του Νίκου Γκάτσου θα πορευτούμε στο μουσικό μέρος της σημερινής εκπομπής.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Γιάννης Καραγευρέκης στη ρύθμιση του ήχου. Η Φράνση Παράσχη είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211 200 8200 με email επικοινωνία.

επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Λοιπόν, ανεξάρτητα από το σε ποιον θεό πιστεύει κανένας, ποια είναι η ιδεολογία του, ποια είναι η πολιτική του αντίληψη, ποια είναι η κοινωνική του στάση, θεωρώ ότι υπάρχουν δύο φράσεις που, εφόσον θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος, ανεξάρτητα, επαναλαμβάνω, από το τι πιστεύεις, πώς πορεύεσαι, ποια είναι η αντίληψή σου για τα κοινωνικά, πολιτικά πράγματα, υπάρχουν δύο φράσεις οι οποίες καθορίζουν ή θα έπρεπε να καθορίζουν την υπερπατησιά μας. Η μία φράση είναι αυτή που είχε πει ο Τερέντιος και την οποία επανέφερε ο Μάρξ, δίνοντας το πραγματικό της περιεχόμενο. Εκείνη η φράση που λέει ότι τίποτα το ανθρώπινο δεν μου είναι ξένο. Αυτή είναι η μία φράση. Η άλλη φράση είναι ενός δικού μας, κατά δικού μας, παγκόσμιου και οικουμενικού. Μιλάω για τον Μάνο Χατζηδάκη. Ο Μάνος Χατζηδάκης είχε πει ότι αν αρχίσεις να συνηθίζεις το τέρας, τότε μάλλον έχεις αρχίσει να του μοιάζεις κιόλας. Και επειδή δεν υπάρχει τίποτα πιο δυσάρεστο από το να μοιάζεις με το τέρας, θέλω να πω λοιπόν για αυτό τον πολιτικά άθλιο τύπο, για αυτό το χυδαίο πολιτικό λουμπεναριό, για τον Μπέο μιλάω, του οποίου η χυδαιότητα και η αθλειότητα ξεχυλίζουν σε κάθε συλλαβή που ξεστομίζει, ότι συνεχίζει να προσβάλλει τους νεκρούς των τεμπών, ότι συνεχίζει να προκαλεί τους συγγενείς των σκοτωμένων παιδιών και το ξανακάνει με νέα του ανάρτηση, στην οποία μάλιστα αποκαλεί και δημοσιογραφικά σκουπίδια όσους του άσκησαν κριτική για την απέτησή του να σβηστούν τα ονόματα των θυμάτων στο Σύνταγμα. Πριν από λίγες μέρες αυτός ο πολιτικός απόπατος είχε διερωτηθεί από πού και ως πού γράφτηκαν μπροστά από τη Βουλή τα ονόματα των νεκρών και είχε καλέσει τον Μητσοτάκη να πάρει μία μπουλντόζα και μία καθαρίστρια και να τα σβήσει, και ότι κακώς το επέτρεψε, και δήλωνε αυτό το πολιτικό αποχωρητήριο ότι η εικόνα με τα ονόματα των σκοτωμένων παιδιών στο έγκλημα στα Τέμπη πολύ τον ενοχλεί. Επειδή όμως ο ηθικός παχυδερμισμός δεν επιδέχεται καμία σίαση, αυτός ο τύπος, επαναλαμβάνω, συνεχίζει με νέα ανάρτηση και λέει ότι οφείλει, λέει, να αποκαταστήσει την αλήθεια. Γιατί όπως εξηγεί, υπάρχουν κάποιοι αιμονικοί άνθρωποι στο χώρο της δημοσιογραφίας που είναι οι δήμονες στο να παραπληροφορούν τον κόσμο και να διαστρεβλώνουν την αλήθεια. Και ποια είναι η αλήθεια? Η αλήθεια, σύμφωνα με το Μπέο πάντα, είναι αυτή που, με την οποία καταλήγει η ανάρτησή του, και σας τη διαβάζω. «Μου είναι αδιανόητο μετά από 3 χρόνια να συνεχίζει να υπάρχει αυτή η εικόνα», αναφέρεται στα ονόματα των παιδιών, έτσι, στη Βουλή, «να υπάρχει αυτή η εικόνα απέναντι σε εκατομμύρια επισκέπτες που επισκέπτονται την πατρίδα μας. Αυτό ήθελα να διευκρινίσω και τίποτε άλλο, για να αποκατασταθεί η αλήθεια». Αυτά γράφει ο Μπέος. Λοιπόν, προς αποκατάσταση της αλήθειας έχω να σας πω το εξής. Η αλήθεια είναι πως ο Μπέος το μόνο που μπορεί να προκαλέσει είναι αηδία. Αυτή είναι η αλήθεια. Πάμε λοιπόν τώρα σε αυτό που έγινε το πρωί, και πριν από λίγη ώρα, πριν από κανένα 2 ώρες, έγινε το πρωί στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη και πριν από 2-3 ώρες στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Τι είχαμε λοιπόν εκεί σήμερα, μία μέρα πριν από τις φοιτητικές εκλογές, έτσι? Είχαμε κυρίους με κουκούλες, είχαμε κυρίους με λοστάρια, είχαμε κυρίους με δάκρυγόνα,
να ξυλοκοπούν κόσμο και να μεταφέρουν με αυτόν τον τρόπο, να διακινούν με αυτόν τον τρόπο τις ιδέες τους αυτοί οι κύριοι. Το έχω πει ένα εκατομμύριο φορές και το επαναλαμβάνω και προς τα βαθέως κόκκινα τάχα μουσκουλίκια. Αυτοί οι οποίοι είναι κρυμμένοι πίσω από κουκούλες, αυτοί οι οποίοι αντί να ανοίγουν αυτιά επιχειρούν να κλείσουν αυτιά, ό,τι χρώμα και αν επιχειρούν να δώσουν στην αθλειότητά τους, το μόνο χρώμα το οποίο αρμόζει στην αθλειότητά τους, στο προβοκατοριλίκι τους, είναι το μαύρο. Για την ακρίβεια είναι το κατάμαυρο χρώμα. Και τώρα όλοι οι υπόλοιποι έχουμε να σκεφτούμε. Αλήθεια, αυτό το οποίο έγινε στο Αριστοτέλειο, στη Θεσσαλονίκη, και αυτό το οποίο έγινε στο Πανεπιστήμιο, στη Δυτική Αττική, είναι εμποδίζει ή διευκολύνει την προσπάθεια της κυβέρνησης να κατασυκοφαντήσει και να χτυπήσει το οργανωμένο φοιτητικό κίνημα? Αυτό το οποίο έγινε στη Θεσσαλονίκη, στο Αριστοτέλειο, και αυτό το οποίο έγινε στη Δυτική Αττική, διευκολύνει ή όχι τη συλλογική οργάνωση των φοιτητών? Είναι υπέρ ή κατά? Αυτό το οποίο έχουν κάνει και σήμερα παραμονή των φοιτητικών εκλογών αυτοί οι προβοκάτορες, είναι υπέρ της μαζικοποίησης του φοιτητικού κινήματος ώστε να έχει ακόμα βαθύτερο διεκδικητικό χαρακτήρα, ή πρόκειται για μια ελεηνή προβοκάτσια η οποία νομιμοποιεί εντός εισαγωγικών την κατασκήνωση των ΜΑΤ μέσα στα πανεπιστήμια? Αυτό το οποίο έγινε και στην Θεσσαλονίκη και εδώ στην Δυτική Αττική είναι αγωνιστική πράξη, ή πρόκειται για σέρβις και βούτυρο στο ψωμί των σχεδίων της κυβέρνησης για την προώθηση ενός πανεπιστημίου ανώνυμη εταιρεία και για την, και για το οριστικό ξύλωμα του άρθρου 16. Επαναλαμβάνω λοιπόν, μαύροι προβοκάτορες.

Τώρα, σε ό,τι αφορά τον γείτονά μας, την ατοϊκή Τουρκία, τη σύμμαχο Τουρκία, έχετε υπόψη σας ότι έρχονται οι τουρκικές αξιώσεις σε Αιγαίο και σε νοτιοανατολική Μεσόγειο. Αξιώσεις οι οποίες αναζωπυρώνονται βέβαια, έτσι, και από τον πόλεμο στο Ιράν και τις αλυσιδωτές αντιδράσεις που αυτός πυροδοτεί. Αυτές οι αξιώσεις λοιπόν έρχονται να κατοχυρωθούν τώρα στο εσωτερικό της Τουρκίας και με νομοσχέδιο, το οποίο αναμένεται να καταθέσει στην τουρκική εθνοσυνέλευση ο Ερντογάν. Οι πληροφορίες για πρώτη φορά ήρθαν στη δημοσιότητα από το Bloomberg. Σύμφωνα λοιπόν με το αμερικάνικο πρακτορείο, μιλάμε για επισημοποίηση διεκδικήσεων που η Τουρκία προβάλλει εδώ και καιρό, επιδιώκοντας τετελεσμένα αναφορικά με την ιδιοκτησία πιθανών πόρων φυσικού αερίου. Αυτό λοιπόν το οποίο ετοιμάζεται από την πλευρά της Τουρκίας είναι ένα σχέδιο που θα βασίζεται στις τουρκικές διεκδικήσεις, όπως ότι οι περιοχές ανατολικά του 25ου Μεσημβρινού στο Αιγαίο υπάγονται σε αρμοδιότητες της Άγκυρας, από ζητήματα δηλαδή έρευνας και διάσωσης μέχρι άδειες ερευνών σε διεθνή ύδατα. Και βεβαίως, σύμφωνα πάντα με τις πληροφορίες που υπάρχουν, θα επαναλαμβάνεται η θέση ότι το τουρκολιβικό μνημόνιο παραμένει σε ισχύ και ότι συνάδει τάχα με το διεθνές δίκαιο της θάλασσας. Εδώ να λάβουμε υπόψη μας ότι νομίζω χτες ή προχτές ήταν που ο φασίστας, ο Μπαξελή, ο συνεργάτης δηλαδή του Ερντογάν, έκανε δηλώσεις σύμφωνα με τις οποίες η Τουρκία δεν θα επιτρέψει, λέει, τη διάβρωση της ισορροπίας δικαίου στο Αιγαίο. Μέσα λοιπόν σε αυτές τις συνθήκες είναι, παράλληλα να σημειώσω ότι έχουμε και επιστολή στον ΟΗΕ από την πλευρά της, επαναλαμβάνω, ατοϊκής συμμάχου Τουρκίας για τα λεγόμενα τουρκικά στενά. Και μέσα σε αυτές λοιπόν τις συνθήκες είναι που η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας κάνει περίπου ότι δεν τρέχει τίποτα, και επίσης όταν δεν τρέχει τίποτα καμιά φορά μπορεί να μιλάει και για τις σχέσεις καλής γειτονίας οι οποίες μπορούν να καλλιεργηθούν εντός πάντα του ευρωατλαντικού και αμερικανονατοϊκού πλαισίου. Όταν ρωτήθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ο Μαρινάκης, αυτό που είπε είναι ότι κάθε μονομερής ενέργεια η οποία συντελείται με εθνική νομοθεσία προφανώς δεν έχει καμία απολύτως αξία από άποψη διεθνούς δικαίου. Το θέμα είναι ότι επιχείρησε να προσπεράσει την κλιμάκωση αυτή της τουρκικής επιθετικότητας κάνοντας λόγο για κινήσεις που απευθύνονται, λέει, μόνο στο εσωτερικό κάθε χώρας και για εσωτερική κατανάλωση. Και βεβαίως επανέλαβε ότι η Ελλάδα είναι ένα κράτος το οποίο σέβεται πριν και πάνω απ' όλα το διεθνές δίκαιο, το δίκαιο της θάλασσας κτλ. Τι δεν θυμήθηκε ο κύριος Μαρινάκης? Ότι ακόμα και όσα τυπικά περιλαμβάνονται σε αυτό το διεθνές δίκαιο της θάλασσας, τα ακυρώνει η στάση των εκλεκτών συμμάχων της κυβέρνησης, με πρώτα απ' όλα τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθότι από ό,τι γνωρίζουμε και θυμίζω, η αγαπημένη σύμμαχος του κυρίου Μητσοτάκη, του κυρίου Μαρινάκη, όλων των ευρωατλαντικών εταίρων τους, η στάση των ΗΠΑ είναι ότι δεν αναγνωρίζουν την σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το δίκαιο της θάλασσας. Ποιος το κάνει αυτό? Αυτό, επαναλαμβάνω, το κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ποιες είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες? Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι αυτές που πριν προκαλέσουν το νέο μακελιό και αυτή την παγκόσμια φρενίτιδα με την επίθεσή τους στο Ιράν, είχαν απαγάγει έναν πρόεδρο ξένης χώρας, το Μαδούρο, στη Βενεζουέλα. Και τι είχε πει τότε ο Μητσοτάκης, ο οποίος μιλάει στο όνομα του διεθνούς δικαίου?
Τι είχε πει? Ότι δεν ήταν η ώρα να μιλάμε για το διεθνές δίκαιο.

0: Και μέσα σε όλα αυτά βεβαίως έχουμε και το ουκρανικό drone, αυτό το οποίο αλίευσαν ψαράδες στην Λευκάδα. Ο κύριος Δένδιας αναφέρθηκε σήμερα σε αυτό, το θυμήθηκε ότι είναι ουκρανικό, γιατί 3-4 μέρες τώρα δεν ήξεραν αν είναι ουκρανικό ή αν ήταν κογκολέζικο. Και μάλιστα μας είπε ο κύριος Δένδιας ότι είναι και εξαιρετικά σοβαρό το περιστατικό. Τι έχουμε εδώ? Εδώ έχουμε μια κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας 3-4 μέρες μετά τον εντοπισμό του ουκρανικού αυτού ναυτικού drone, του γεμάτου με εκρηκτικά, έτσι, στη Λευκάδα. 200 κιλά εκρηκτικά, λέει, μπορεί να κουβαλήσει αυτό, και κουβαλούσε. Αντί να δίνουν συγκεκριμένες απαντήσεις, επιδίδονταν σε έναν συνδυασμό κινησμού αλλά και επικίνδυνου εφησυχασμού. Θυμίζω ότι η πρώτη παρέμβαση που έκανε ο Δένδιας μετά την αποκάλυψη του ζητήματος ήταν στο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκη, εκεί που αντί να δίνει εξηγήσεις για αυτό το οποίο συμβαίνει, για αυτό το οποίο συνέβη, μας έλεγε πόσο περήφανος είναι και αυτός και η κυβέρνηση και ο Μητσοτάκης, που η Ελλάδα συμμετέχει, λέει, σε 7 αποστολές εκτός των συνόρων της. Και γι' αυτό είναι περήφανη. Βεβαίως, όταν αυτή είναι περήφανη, είναι προφανές γιατί πρέπει να ανησυχεί ο ελληνικός λαός. Και ο ελληνικός λαός, βλέποντας τέτοια επικίνδυνα περιστατικά, δεν αγωνιά για το αν έχει και η Ελλάδα δυνατότητα παραγωγής τέτοιων όπλων για να συμμετέχει στους υπεριαλιστικούς πολέμους, όπως λέει ο κύριος Δένδιας, αλλά για το τι θα είχε συμβεί αν αυτό το drone είχε εκραγεί στις ακτές της Λευκάδας, που μάλιστα η ελληνική κυβέρνηση με έναν απίθανο τρόπο τις βάφτισε διεθνή ύδατα. Αλήθεια, οι ακτές Λευκάδας είναι διεθνή ύδατα? Και μια ακόμα ερώτηση. Αυτό το ουκρανικό drone, το οποίο βρέθηκε σε ελληνική επικράτεια ζωσμένο με εκρηκτικά, είναι ουκρανοτουρκικής παραγωγής? Είναι αυτά που φτιάγνουν οι σύμμαχοι οι Ουκρανοί του κυρίου Μητσοτάκη, τους οποίους έφερε εδώ και τους χειροκροτούσε μαζί με τους Ναζόφ, μαζί με τους Ναζί του Αζόφ στη Βουλή? Είναι κοινή παραγωγή των Ουκρανών με τους Τούρκους?
1: Real FM. Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
5: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
6: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
7: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
8: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go, γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr.
9: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
10: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
11: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Teleco. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
12: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προ τέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
13: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο.
14: TRT 95,1 FM Stereo.
13: Thank you. LG. Life's good.
15: Τρεις Εργενίδες.
16: Άχρηστη.
15: Ένα μωρό.
16: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
15: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
17: Και όλα ανατρέπονται.
15: Από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
18: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
17: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγεί τόση βρώμα?
18: Όμως μετά από μία.
15: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
17: Ένα μωρό για τρεις.
19: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
17: Διονύσης Ατζαράκης.
15: Σύσης Ρούμπος.
18: Χάρης Χιώτης.
15: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
19: Και η Ελένη Καρακάς.
17: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
15: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
20: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
21: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
20: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
22: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
23: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Δεν βιαζόμαστε για συμφωνία με το Ιράν, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Εμφανίστηκε βέβαιος ότι η Τεχεράνη θα εγκαταλείψει τις πυρηνικές φιλοδοξίες της. Τους ομολόγους του της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενημέρωσε ο Νίκος Δένδιας για το ουκρανικό θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Προσερχόμενος στο Συμβούλιο των Υπουργών Άμυνας στις Βρυξέλλες, χαρακτήρισε το ζήτημα εξαιρετικά σοβαρό. Περισσότερα στο real.gr. Δύο φοιτητές τραυματίστηκαν ελαφρά μετά από επίθεση περίπου 10 ατόμων με βαριοπούλες στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Η αστυνομία προσήγαγε 8 άτομα. Πολιτική κρίση στη Βρετανία, αποχώρησε από την κυβέρνηση και τέταρτος υπουργός που ζητά την παραίτηση του κύριου Στάρμερ.
20: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
23: Καθυστερήσεις στην άνοδο της Κηφισίας σε Χαλάνδρη και Μαρούση και στην Ποσειδόνος από Γλυφάδα προς Άλυμου.

0: Λοιπόν, θέλω να πάμε στην Τουρκία, πάμε στην Κωνσταντινούπολη. Είναι ο ανταποκριτής μας ο Νίκος ο Νανούρης. Νίκο μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Κωνσταντινούπολη.
0: Λοιπόν, λέγαμε προηγουμένως, καταρχάς έχουμε την επιστολή που έχει στείλει η Τουρκία στον ΟΗΕ για τα λεγόμενα τουρκικά στενά, αλλά έχουμε και κυρίως αυτό το νομοσχέδιο το οποίο έρχεται, που είναι ουσιαστικά η νομοθέτηση στο εσωτερικό της Τουρκίας της περίφημης γαλάζιας πατρίδας.
1: Ακριβώς, και ήταν σε επίπεδο δημοσιευμάτων μέχρι πριν από λίγα λεπτά, αλλά η Άγκυρα το επιβεβαιώνει και επίσημα. Πριν από λίγη ώρα είχαμε την επίσημη επιβεβαίωση από τον αναπληρωτή της εξωτερικής πολιτικής και ασφαλείας της Τουρκίας, ο οποίος δηλώνει ότι η Άγκυρα όντως επεξεργάζεται ένα νομοσχέδιο το οποίο θα θωρακίσει τα συμφέροντα της Τουρκίας, όπως η ίδια τουλάχιστον τα αντιλαμβάνεται, τη γαλάζια πατρίδα, και θα δίνει και αρμοδιότητες στον Τούρκο πρόεδρο να ορίζει τις αμφισβητούμενες περιοχές ως περιοχές ειδικού καθεστώτος. Όπου δηλαδή η Άγκυρα αμφισβητεί την ελληνική δικαιοδοσία, θα μπορέσει ο Τούρκος πρόεδρος να τις χαρακτηρίζει τις συγκεκριμένες περιοχές ειδικού καθεστώτος. Θέλει με αυτόν τον τρόπο η Τουρκία, όπως αν έλεγαν και οι αναλυτές όλο αυτό το διάστημα, ουσιαστικά να μπλοκάρει οποιαδήποτε σκέψη ή επιδίωξη της Ελλάδας να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα από τα 6 μίλια στα 12 ναυτικά μίλια στο Αιγαίο. Και γι' αυτό το λόγο θεωρούν ότι με το συγκεκριμένο νόμο, ο οποίος αναμένεται τις επόμενες ημέρες, το επόμενο χρονικό διάστημα, να περάσει στην τουρκική εθνοσυνέλευση, να θωρακίσει νομικά τα δικαιώματα της Τουρκίας όσον αφορά το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας, και θέλει η Άγκυρα να έχει τον πρώτο λόγο σε αμφισβητούμενες περιοχές στο Αιγαίο.
0: Μου θυμίζεις τώρα με αυτά που λένε οι Τούρκοι δηλαδή, και μας τα μεταφέρεις, αυτό που έλεγε ο Φιντάν πριν από λίγες μέρες, ότι αυτό που έλεγε, εγώ δεν αποδέχομαι τα 12 μίλια, εσύ δεν αποδέχεσαι τα 6 μίλια, κάτσε να τα βρούμε, πώς μπορούμε να το συζητήσουμε σε ορισμένα σημεία.
1: Ακριβώς το είχε πει ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών στη συνέντευξή του, είχε πει για ότι μπορεί να γίνει μια συζήτηση πάνω σε αυτό. Το κομμάτι, το θέμα είναι ότι η Άγκυρα, όπως λένε και εδώ τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, αντιδράει στο θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό που κατέθεσε η Ελλάδα πέρσι και κατηγορεί μάλιστα και την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι ουσιαστικά οικειοποιείται, υοθετεί τις θέσεις της Ελλάδας όσον αφορά το Αιγαίο. Είχαμε ωστόσο και ένα άλλο θέμα. Είχαμε και την επιστολή που απέστειλε η τουρκική αντιπροσωπεία στον ΟΗΕ σχετικά με το θέμα των στενών. Είναι μια νέα διαμάχη, είναι μια ακόμη διαμάχη Ελλάδας και Τουρκίας, αυτή τη φορά για τη χρήση του όρου τουρκικά στενά. Η Αθήνα τα ονομάζει τα στενά των Δαρδανελίων ως στενά του Βοσπόρου. Η Άγκυρα επιμένει στον όρο τουρκικά στενά και γι' αυτό χαρακτηρίζει την ελληνική ένσταση ως ατυχή, και ότι ουσιαστικά η Αθήνα προσπαθεί να αποσπάσει την προστροχή από τα ουσιαστικά ζητήματα και εξυπηρετεί εσωτερικές σκοπιμότητες, απορρίπτει ως αβάσιμους τους ισχυρισμούς της Ελλάδας, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι ο όρος τουρκικά στενά αποτελεί καθιερωμένη γεωγραφική έκφραση που αναφέρεται συλλογικά στα στενά της Κωνσταντινούπολης και στο στενό του Δαρδανελίων, είναι πλήρως συμβατός, λέει η Άγκυρα, με τη σύμβαση του Μοτρέ, και δηλώνει ότι θα συνεχίσει να χρησιμοποιεί τον όρο σύμφωνα με την κυριαρχία και τη δικαιοδοσία της, και αναμένει από όλα τα κράτη-μέλη συμπεριλαμβανομένη νησί της Ελλάδας να χρησιμοποιούν τον όρο τουρκικά στενά.
0: Νίκο μου, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
2: Real FM. Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
3: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
2: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
3: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Μπορεί ένα drone των 300 ευρώ να κερδίσει ένα πόλεμο? Θεωρείται απιστία ο δεσμός με ένα AI chatbot? Πόσες ώρες Path of Exile έχει παίξει ο Μίλτος Τεντόγλου? 33 χρόνια μετά την ίδρυσή του, το Wired έρχεται στην Ελλάδα και δίνει τις απαντήσεις. Wired Greece. Εκεί που γράφεται το αύριο. Βρες το πρώτο τεύχος στα καταστήματα Public ή μέσω συνδρομής στο www.wired.com.gr.
6: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο κοτσόπουλος.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
7: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Και εκεί.
8: Και εκεί!
9: Και εκεί! We have an idea.
10: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
11: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
12: Είναι γεγονός. Οι θρηλυκοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση, ticketservices.gr.
13: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή, με τη Real News.
15: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: πω, παρά το γεγονός ότι ακούγεται κάτι περίπου μακρινό και ελεγχόμενο, είναι προφανές ότι έχει προκαλέσει ανησυχία. Το βλέπουμε και στα μηνύματά σας. Γι' αυτό λοιπόν είπαμε με τη Τζέννη Κρυθαρά να δούμε τι πράγμα είναι αυτό. Αναφέρομαι στο περίφημο Χανταϊό, για τον οποίο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας δήλωσε χτες ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις για μια μεγαλύτερη επιδημία, αν και ωστόσο δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να καταγραφούν νέα κρούσματα μεταξύ των επιβενόντων στο κρουαζιερόπλοιο, εκεί που εντοπίστηκε η αιστεία της ασθένειας. Τζένι, μας ακούς?
1: Εδώ είμαι, καλησπέρα.
0: Τι είναι τούτο το πράγμα?
1: Λοιπόν, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, λοιπόν, ο χανταϊός μπορεί να μεταδοθεί από το ποντίκι στον άνθρωπο μέσω της έκθεσης σε περιπτώματα που φέρουν τον ιό ή από δάγκωμα ποντικιού. Ωστόσο, το συγκεκριμένο στέλεχος, αυτό τον άνδεον όπως λέγεται, μεταδίδεται και από άνθρωπο σε άνθρωπο, και μάλιστα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας επανέλαβε και σήμερα ότι ο χανταϊός των άνδεων δεν είναι ο νέος κορονοϊός και ότι μεταδίδεται δύσκολα, καθώς απαιτείται παρατεταμένη στενή επαφή. Τα πρώτα κρούσματα του ιού στο κρουαζιερόπλοιο Hondius ήταν το ζευγάρι από την Ολλανδία, το οποίο έφυγε από τη ζωή και είχε ταξιδέψει για αρκετούς μήνες σε Αργεντινή, Χιλή και Ουρουγουάη πριν επιβιβαστεί στο κρουαζιερόπλοιο για να κάνει παρατήρηση πουλιών. Για τον σκοπό αυτό είχε μείνει στη ζούγκλα και σε τρεις χώρες για αρκετά μεγάλα διαστήματα, οπότε είναι πολύ πιθανό εκεί να έγινε και η μόλυνση με τον ιό. Τις τελευταίες ώρες πάντως επιβεβαιώνεται κρούσματα μεταξύ των επιβατών, τα οποία βρίσκονται ήδη από χθες σε αυστηρή καραντίνα, το οποίο έχει εκενωθεί και πηγαίνει προς Ρότερνταμ αυτή τη στιγμή για απολίμανση. Έχει μείνει πάνω μόνο το πλήρωμα, καθώς και υγειονομικό προσωπικό, το οποίο επιβιβάστηκε στην Τενερίφη. Μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί 3 θάνατοι και αρκετά θετικά κρούσματα μεταξύ των επιβατών του πλοίου αλλά και του πληρώματος του Hondius. Μία Γαλλίδα επιβάτιδα, η οποία αρχικά ανέφερε συμπτώματα γρίπης και της είπαν οι γιατροί ότι οφείλονται σε άγχος, τελικά νοσηλεύεται με χανταϊό σε πολύ κρίσιμη μάλιστα κατάσταση σε εξειδικευμένη μονάδα νοσοκομείου στο Παρίσι. Ένας από τους 14 Ισπανούς που έχουν τεθεί επίσης σε καραντίνα διαγνώστηκε θετικό στον χανταϊό αφού κατέβηκε από το πλοίο. Άλλοι επιβάτες, μεταξύ των οποίων Αμερικανοί και Γάλλοι, βρέθηκαν επίσης θετικοί, με μερικούς να μην εμφανίζουν καθόλου συμπτώματα, ενώ άλλοι έχουν πολύ ήπια. Από ό,τι φαίνεται, η έλεγχη στο πλοίο ήταν αδύνατη λόγω της έλλειψης των τεστ PCR και των χανταϊών, και τα δείγματα έπρεπε να σταλούν σε ειδικά εργαστήρια στη Μαδρίτη, και έτσι φαίνεται πως υπήρξε μια καθυστέρηση αρκετών ωρών, όπως αναφέρουν και τα διεθνή μέσα. Να θυμίσουμε πως η κυβέρνηση της Ολλανδίας έχει ανακοινώσει ότι περίπου 40 επιβάτες από το πλοίο αποβιβάστηκαν στην Αγία Ελένη, στο νησί όπου έκανε στάση το πλοίο, πριν διαπιστωθούν κρούσματα χανταϊού. Και η περίοδος της επόρασης, επειδή φτάνει και τις 6 εβδομάδες, προβληματίζει τις αρχές, γιατί παραμένει άγνωστο το πού βρίσκονται ακριβώς όλοι αυτοί οι άνθρωποι και αν έχουν μολυνθεί.
0: Άρα λοιπόν δεν μπορούμε να μιλάμε για πλήρη ταυτοποίηση τώρα ανθρώπων, γιατί πέρα από αυτούς οι οποίοι επέβαιναν στο κρουαζιερόπλοιο υπάρχουν και οι επαφές που είχαν αυτοί οι άνθρωποι. Άρα λοιπόν εναπόκειται τελικά σε εθνικές αρχές πώς θα ιχνηλατήσουν όλη αυτή την υπόθεση.
1: Σωστά, είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρεθούν οι επαφές τους, γιατί μιλάμε και για ένα ταξίδι το οποίο ήταν πολυήμερο, έκαναν αρκετές στάσεις, ήταν πάρα πολλοί κόσμος μέσα στο πλοίο. Και σήμερα υπάρχει πληροφορία ότι υπήρξε και κρούσμα επαφής γυναίκας η οποία πήρε το αεροπλάνο πριν μπει στο κρουαζιερόπλοιο. Το οποίο έχει προβληματίσει ιδιαίτερως τις αρχές, καθώς επίσης και το γεγονός ότι έχουν μπει σε καραντίνα 12 μέλη του νοσηλευτικού προσωπικού στο νοσοκομείο της Ολλανδίας, το οποίο ήρθε σε επαφή με τα κρούσματα χανταϊού χωρίς τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, έγινε, Τζένι μου, σε ευχαριστώ πολύ για την έρευνα. Θα τα πούμε και στη συνέχεια.

Αυτά λοιπόν, και θα το παρακολουθούμε όλοι όπως το παρακολουθείτε εσείς, το παρακολουθούμε και εμείς αυτό το θέμα. Θα επιδιώξουμε να έχουμε και επαφή τις επόμενες μέρες με επιδημιολόγους να μας πούν πιο συγκεκριμένα πράγματα. Θέλεις να πάμε στο... Λοιπόν, δεν θα πάμε έτσι, θα πάμε με Γκάτσο. Έφευγε σαν σήμερα, ήταν 12 Μάη του 1992. Νίκος Γκάτσος.

0: Real FM. Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
1: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
2: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
3: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
4: Αχα.
3: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
4: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
3: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Μπορεί ένα drone των 300 ευρώ να κερδίσει ένα πόλεμο? Θεωρείται απιστία ο δεσμός με ένα AI chatbot? Πόσες ώρες Path of Exile έχει παίξει ο Μίλτος Τεντόγλου? 33 χρόνια μετά την ίδρυσή του, το Wired έρχεται στην Ελλάδα και δίνει τις απαντήσεις. Wired Greece. Εκεί που γράφεται το αύριο. Βρες το πρώτο τεύχος στα καταστήματα public ή μέσω συνδρομής στο www.wired.com.gr.
6: Τι έπαθες?
7: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
6: Ταυτότητα έχεις?
7: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
6: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
7: Έχω.
6: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
7: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
8: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
9: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή...
10: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
11: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
10: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
11: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητυλινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή, 8 με 10 το βράδυ, στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητυλινέλη.
10: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
11: Καλά μας ταξίδια.
12: Χορηγός της εκπομπής είναι...
13: Νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
14: TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να διεκδικήσετε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με τη Travelers Prepaid από τη Eurobank.
16: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι η

0: Σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Την πεποίθηση ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα καταφέρουν να σταματήσουν οριστικά το πρόγραμμα εμπλουτισμού ουρανίου του Ιράν, εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ, τονίζοντας ότι η Ουάσιγκτον δεν βιάζεται να κλείσει συμφωνία. Το συνεχιζόμενο διπλωματικό αδιέξοδο προκαλεί νέα εκτόξευση της τιμής του πετρελαίου, με τον Brent να διαπραγματεύεται στα 107 δολάρια το βαρέλι. Η κοινή ευρωπαϊκή άμυνα μετά το κλείσιμο του Ορμούς βρέθηκε στο επίκεντρο του Συμβουλίου των Υπουργών Άμυνας στις Βρυξέλλες. Ο Νίκος Δένδιας ενημέρωσε τους ομολόγους του για το ουκρανικό θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα, σημειώνοντας ότι η παρουσία του επηρεάζει την ελευθερία και την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Διασωληνωμένη σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο ΚΑΤ η 17χρονη που έπεσε από τα ράτσα πολυκατοικία στην Ηλιούπολη μαζί με συνομήλικη φίλη της, η οποία έχασε τη ζωή της. Περισσότερα στο ενικός.gr. Την άμεση εφαρμογή του νόμου ζητούν οι Βρετανικές Αρχές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης για τα επεισόδια που εκτελήχθηκαν όταν άγνωστοι επιτέθηκαν σε μέλη φοιτητικής παράταξης στην Πολυτεχνική Σχολή, τραυματίζοντας 7 άτομα. Όπου υπάρχουν ευθύνες θα αποδοθούν, διαβεβαίωνει το Υπουργείο Παιδείας. Στο μεταξύ, δύο φοιτητές τραυματίστηκαν ελαφρά όταν περίπου 10 άτομα εισέβαλαν στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Η αστυνομία προσήγαγε 8 άτομα. Οξύνεται η πολιτική κρίση στη Βρετανία μετά από την αποχώρηση και τέταρτου υπουργού που ζητά την παρέτηση του Κιρ Στάρμερ. 81 βουλευτές των εργατικών που αντιστοιχούν στο 20% της κοινοβουλευτικής ομάδας ζητούν την απομάκρυνση του πρωθυπουργού μετά από τις βαριές απώλειες του κόμματος στις τοπικές εκλογές την περασμένη εβδομάδα. Ο ίδιος εμφανίζεται αποφασισμένος να παραμείνει στη θέση του. Σε 24 ώρια απεργία προχωρούν αύριο οι δημόσιοι υπάλληλοι, όπως ανακοίνωσε η ΑΔΕΔΗ. Κανονικά θα γίνονται τα δρομολόγια στα μέσα μαζικής μεταφοράς.
1: Αποκτήστε δωρεάν νέα Travelers Prepaid από τη Eurobank, φορτίστε τη με 100 ευρώ έως 26 Μαΐου και μπείτε στην κλήρωση για ταξίδι στη Νέα Υόρκη.
2: New York.
3: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
2: Σπάψα, Αχιλέα, κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
3: Με αυτή την προφορά, ακούσέ με λίγο. Broadway.
2: Ψώνια στο Fifth Avenue.
3: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic? Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
2: Όχι, 5-star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη, ερχόμαστε.
1: Precisely, αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
4: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Αστέρας Τρίπολης, Πανσεραϊκός 0-0, Κηφισιά Ατρόμητος 0-1 και Πανετολικός Λάρισα 0-0 στο ημίχρονο για την 8η αγωνιστική των play-out της Super League. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
4: Real Weather.
0: Τοπικές βροχές αύριο σε Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Σχεδόν έθριος ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα. Άνεμη δυτική έως 6 μποφόρου στους 30 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Γιάννης Καραγευρέκης στην ρύθμιση του ήχου. Φράνσις Παράσχη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Και έχουμε νέες απειλές για ενδεχόμενη επανέναρξη της λεγόμενης επιχείρησης ελευθερία για τον έλεγχο των στενών του Ορμούς από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Θυμίζω είναι η επιχείρηση που είχε ανακοινωθεί την περασμένη εβδομάδα από τον Τραμπ, αλλά ανεστάλλει προτού καλά ξεκινήσει. Χτες λοιπόν ο Τραμπ, μιλώντας στο Fox News, επανέλαβε αυτές τις απειλές. Και αυτό είναι ένα ακόμα στοιχείο για το γεγονός της κλιμάκωσης αυτού του μακελιού που γίνεται στην Μέση Ανατολή. Πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι μαζί μας ο Θανάσης Τσίτσας. Θανάση μου, γεια σου.
1: Καλό απόγευμα της κλιμάκωσης και του αδιεξόδου. Γιατί φαίνεται, λίγο πριν αναχωρήσει συγγνώμη για την Κίνα, ότι επιλέγει τον οικονομικό στραγγαλισμό. Θεωρεί ότι όσο πιο πολύ τους δεσμεύει οικονομικά με τα στενά του Ορμούζ, αυτοί θα παραδοθούν πιο εύκολα. Απέρριψε με σφοδρότητα την τελευταία πρόταση του Ιράν, χαρακτηρίζοντας την σκουπίδια. Δήλωσε ότι η μηνιαία εκεχηρία βρίσκεται σε εντατική υποστήριξη. Σύμφωνα με τις απαιτήσεις Τεχεράνης, που έτσι όπως μεταδόθηκαν από τα ιρανικά μέσα για να τερματιστεί ο πόλεμος και να ανοίξουν τα στενά του Ορμούζ, απαιτούνται αμερικανικές απολεμικές αποζημιώσεις, αναγνώριση κυριαρχίας του Ιράν στα στενά και άρση των κυρώσεων, όροι που θεωρούνται μη ρεαλιστικοί από την Ουάσιγκτον. Παρά το σκληρό τόνο, ο Τραμπ εμφανίζεται καθηκός για τον τελικό στόχο. Στη συνεντεύξη του δήλωσε 100% σίγουρος ότι το Ιράν θα σταματήσει τον εμπλουτισμό ουρανίου, λέγοντας ότι θα πάρουμε τη σκόνη, έτσι τουλάχιστον αποκαλεί την πυρηνική σκόνη. Ξεκαθάρισε ότι δεν θα βιαστεί προς συμφωνία, επικαλούμενος τον ναυτικό αποκλεισμό. Βέβαια, η Τεχεράνη προχωράει και αυτή σε κλιμάκωση των απειλών. Ο εκπρόσωπος της Επιτροπής Εθνικής Ασφαλείας του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Ιμπραχήμ Ρεζαΐ, προειδοποίησε ότι σε περίπτωση νέας επίθεσης μπορεί να εξετάσει εμπλουτισμό ουρανίου στο 90%, είναι ένα επίπεδο κατασκευής όπλων. Και ο Υπουργός Πολέμου σήμερα κατέθεσε στο Κογκρέσο δήλωση ότι ο Αμερικανικός στρατός έχει ένα σχέδιο για κλιμάκωση εφόσον χρειαστεί, αλλά και σχέδιο για υποχώρηση και ανακατανομή δυνάμεων. Βέβαια, σε όλα αυτά, καθοριστικός παράγοντας αναδεικνύεται το ταξίδι του Τραμπ στο Πεκίνο. Ξεκινάει απόψε το βράδυ να πάει προς το Πεκίνο για συνομιλίες με τον Κινέζο ομολογό του, και εκεί αναμένεται να επικεντρωθούν στο Ιράν και στα στενά του Ορμούζ, αλλά και σε άλλα θέματα που έχουν να κάνουν με

0: δαπάνες γέες και με την Ταϊβάν. Καμιά βέβαια μεγάλη απόφαση για τη συνέχιση των επιχειρήσεων δεν θα ληφθεί σύμφωνα με διπλωματικές πηγές. Η Τεχεράνη αναδεικνύει το Πεκίνο σε μεσολαβητή. Ο Ιρανός πρέσβης στην Κίνα δήλωσε ότι το Πεκίνο μπορεί να μεταφέρει τις απαιτήσεις της Τεχεράνης στην Ουάσιγκτον, τονίζοντας ότι οποιαδήποτε συμφωνία πρέπει να περιλαμβάνει μόνιμο τερματισμό του πολέμου και άρση του αμερικανικού αποκλεισμού. Το κόστος πολέμου σήμερα μάθαμε ότι εκτοξεύεται. Ο ελεγχτής του Πενταγώνου, Τζέι Χέρστ, ανακοίνωσε ότι από τα 25 δισεκατομμύρια δολάρια πριν από δύο εβδομάδες, ο λογαριασμός αγγίζει πλέον τα 29 δισεκατομμύρια λόγω επισκευών, εξοπλισμού και υπηρεσιακών εξόδων. Και το ποσό αυτό δεν περιλαμβάνει τις ζημίες στις αμερικανικές βάσεις στη Μέση Ανατολή και στον Κόλπο, όπου δορυφορικές εικόνες αποκρύπτονται από την κοινή γνώμη ή ζητείται να μην δημοσιεύονται. Πηγές εκτιμούν ότι το πραγματικό κόστος για τον Αμερικανό πολίτη ήδη ανεβαίνει στα 40 με 50 δισεκατομμύρια δολάρια. Σήμερα η τιμή του Brent ξεπέρασε τα 107 δολάρια το βαρέλι, σημείωσε άνοδο 3%. Ο πληθωρισμός εκτινάχθηκε στο 3,8 τον Απρίλιο, ο ταχύτερος ρυθμός σε 3 χρόνια. Η μεγάλη Saudi Aramco, η εταιρεία, προειδοποιεί ότι η αγορά δεν θα ομαλοποιηθεί φέτος αν δεν ανοίξουν τα στενά του Ορμούς, και οι Ηνωμένες Πολιτείες μπροστά σε αυτό το σκηνικό έχουν αποδεσμεύσει με απόφασή τους 53,3 εκατομμύρια βαρέλια από τα στρατηγικά τους αποθέματα.
1: Βλέπω, μια σκέψη για την Αράμκο. Η Αράμκο μιλάει ακόμα περαιτέρα, δίνει ένα ακόμα πιο δυσμενές σενάριο, ότι ακόμα και σήμερα να τελειώσει η ιστορία, θα φτάσουμε μέχρι το 2027 για να ξαναγυρίσουμε.
0: Ναι. Όλοι το λένε.
1: Όλοι το βλέπω επίσης τη Μόργαν Στάλεϊ να κάνει μια εκτίμηση ότι αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, μπορεί να μιλάμε και για 150 δολάρια το βαρέλι, και έναν ΟΗΕ ο οποίος μιλάει πλέον για κίνδυνο παγκόσμιας επισιτιστικής κρίσης.
0: Ναι. Είναι όλα αυτά. Βέβαια, αυτά που λέει η Αράμκο τα λένε και οι αναλυτές και στη Wall Street και η JP Morgan. Ακόμα και σήμερα να τελειώσει όλη αυτή η ιστορία, οι επιπτώσεις θα πατήσουν και το 2027, και ήδη υπάρχουν επιπτώσεις και στον τουριστικό τομέα που αφορά κυρίως τη χώρα μας. Εντάξει, οι προκρατήσεις εδώ έχουν μειωθεί, οι τιμές των εισιτηρίων των αεροπορικών έχουν εκτοξευτεί. Είναι κυριολεκτικά ασανσέρ. Εδώ η αγορά κινείται διαφορετικά. Μιλάμε για ένα ταξίδι.
1: Μα διάβαζα ότι φτάνουν να ζητάνε αλλαγές τιμής εισιτηρίου και κλεισμένων. Κλεισμένα εισιτήρια πάνω στα οποία ζητάνε αλλαγή της τιμής. Ναι. Προς τα πάνω, βέβαια.
0: Η τιμή για έναν άνθρωπο να ξεκινήσει από τη Νέα Υόρκη στην Αθήνα μπορεί να ξεκινήσει από 950 δολάρια και να φτάσει μέχρι τα 2.200. Αυτό βέβαια διαμορφώνεται από την αγορά και από τις εξελίξεις στον πόλεμο. Συνολικά για να κατέβει μια οικογένεια ομογενών, θα πω εγώ, όχι Αμερικανών τουριστών, ομογενών, από τη Νέα Υόρκη στην Αθήνα, θέλεις 5 με 6.000 δολάρια. Αν δεν έχεις σπίτι και αυτοκίνητο στο χωριό ή στο νησί, καταλαβαίνεις ότι ο προϋπολογισμός μιας οικογένειας το μήνα μπορεί να αγγίσει τα 15 με 20.000 δολάρια. Ποιος θα τα δώσει, Νίκο, αυτόν τον καιρό?
1: Πες μου κάτι, δεν ξέρω, το πήρε το μάτι μου διαγωνίως, δεν ξέρω αν το έχεις δει. Είναι ακριβές για το Μουντιάλ, λέω. Είναι ακριβές ότι ζητάνε εισιτήριο για το εισιτήριο του τελικού τιμές 2,3 εκατομμύρια.
0: Ναι. Έτσι είναι. Τα εισιτήρια έχουν εκτοξευθεί. Βέβαια, να πούμε ότι τα περισσότερα εισιτήρια τα παίρνουν εταιρείες. Εντάξει, εταιρείες στις ΗΠΑ, οι οποίες μετά τα διανέμουν στους υπαλλήλους τους, σε γνωστούς, σε χορηγούς και όλα αυτά. Οι τιμές έχουν εκτοξευθεί. Μέχρι και ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι είναι υπερβολικές όλες αυτές οι τιμές. Μόνο θα πω ότι για να φτάσεις στο γήπεδο του τελικού που είναι στο New Jersey και γενικά να μετακινήσεις στα γήπεδα που θα είναι και στην Νέα Υόρκη και στο New Jersey, θα υπάρχει γραμμή ειδική τρένου που θα πληρώνεις 100 δολάρια για να μεταβείς στο γήπεδο. Θα έχεις ειδική γραμμή με τρένο για να μεταβείς. 100 δολάρια. Αν αυτό.
1: Καλά, θα τα δούμε λοιπόν όλα αυτά.
0: Πίτσα, ναι, και καναπέ.
1: Ναι.
0: Και να βάλεις και κάνα τραγούδι για την Eurovision.
1: Και θα βάζω σε βίντεο τον Ολυμπιακό. Ναι.
0: Να ψηφίσεις και Ακύλα απόψε και να βάλεις κάνα τραγούδι στην Eurovision και μην βάζεις μόνο τα δικά σου κομμάτια. Εντάξει. Άντε, καλημέρα.
1: Εντάξει, Θανάση, γεια σου.
0: Άντε, γεια σου.
1: Ρωτήσω τον Καραγευρέκη που τα ξέρει αυτά. Ακύλα είναι το. Τι είναι, είναι το. Αυτό το Eurovision είναι. Αλλά πάρτε την πίτσα που είπε ο Θανάσης και αν αργήσω φάτε. Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα. Στην πατρίδα μου, κάτω στην Ηλία και στην Αχαΐα, έχουμε χιλιάδες ανθρώπους, επαναλαμβάνω, χιλιάδες ανθρώπους, μετανάστες, οι οποίοι ζουν σε απάνθρωπες συνθήκες. Έχουμε άνθρωπο ο οποίος χάθηκε από λεπτοσπύρωση. Έχουμε κρούσματα φυματίωσης. Αυτοί οι οποίοι κυβερνούν λέγονται Νέα Δημοκρατία, αυτοί πριν τους λέγανε ΣΥΡΙΖΑ, πιο πριν τους λέγανε ΠΑΣΟΚ, δεν ξέρω πώς τους λέγανε, δεν έχουν πάρει κανένα μέτρο ελέγχου των συνθήκων διαβίωσης χιλιάδων ανθρώπων. Χιλιάδες άνθρωποι μένουν μέσα σε χωριά από νάιλον, χωρίς αποχετευτικό, χωρίς τουαλέτες, χωρίς δίκτυο ίδρευσης. Θυμίζω ότι εδώ και 4 χρόνια, από το Φλεβάρι του 22, υπήρξε αντιπροσωπεία από τα εργατικά κέντρα της Πάτρας, της Αμαλιάδας. Είχαν επισκεφθεί τότε το Βορύδη, τον Υπουργό Εσωτερικών, είχαν θέσει όλα αυτά τα ζητήματα, τις άθλιες αυτές συνθήκες διαμονής των μεταναστών. 4 χρόνια μετά τι έχει γίνει? Αυτό που έχει γίνει 4 χρόνια μετά είναι το απολύτως τίποτα. Και αυτό το οποίο συμβαίνει είναι μια υγειονομική βόμβα δίπλα στην απεινή εκμετάλλευση που υφίστανται αυτοί οι άνθρωποι, έτοιμοι να εκραγεί, βάζοντας σε κίνδυνο τις ζωές όλων των κατοίκων της περιοχής. Θέλω να πάμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι μαζί μας η κυρία Αναστασία Παναγιωτάρα, είναι η πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου της Αμαλιάδας. Καλησπέρα κυρία Παναγιωτάρα.
2: Καλησπέρα κύριε Μπογιόπουλη, σε εσάς και στους ακροατές.
1: Πείτε μας τι συμβαίνει.
2: Λοιπόν, καταρχάς έχουμε να μιλήσουμε για το χρονικό ενός προαναγγελθέντος θανάτου. Όντως, από το Φλεβάρι του 22 και εντεύθεν, οι κινήσεις είναι πολύ πιο έντονες και στο Υπουργείο Εσωτερικών και στο Μετανάστευσης από τον κύριο Μηταράκη ακόμα. Παρόλα αυτά, το ΠΑΜΕ και τα εργατικά κέντρα της Πάτρας και της Αμαλιάδας ήδη από το 2008 βρίσκονται εκεί κάτω και συνέχεια είναι κοντά στους μετανάστες, είναι μαζί με τους μετανάστες. Αυτά που περιγράφεται πραγματικά σε κάποιον στην Αθήνα που τα ακούει μπορεί να φαίνονται και λίγο υπερβολικά. Ειλικρινά σας μιλάω, αν έρθουν να κάνουν, να τους πάμε μία βόλτα με στα χωράφια που βρέχει και η λασπουριά είναι στο κεφάλι και αυτοί οι άνθρωποι κοιμούνται με στη λάσπη, μαγειρεύουν με στη λάσπη, μένουν σε θερμοκήπια και όλοι αντιλαμβανόμαστε λίγο ή πολύ, κυρίως της περιφέρειας, τι σημαίνει θερμοκήπιο και το χειμώνα αλλά και το καλοκαίρι. Είναι όντως μια υγειονομική βόμβα που αφορά όχι μόνο στους ίδιους δυστυχώς αλλά και στους κατοίκους των περιοχών. Σκεφτείτε ότι έχουμε γεμίσει φυματίωση που είχε εξαφανιστεί στην Ελλάδα, λεπτοσπύρωση γιατί μένουν μαζί με τα ποντίκια, θα ήταν αδύνατο να μην έχουν, και φυσικά εγώ θα επισημάνω για άλλη μια φορά και ως ακουστό γραφική ότι πραγματικά είναι απορίας άξιων. Ο δήμαρχος Ανδραβίδας Κυρίνης είναι γιατρός. Είναι γιατρός. Δεν το αντιλαμβάνεται αυτό? Να θυμίσω ότι επί COVID παρακαλούσαμε την περιφέρεια να στείλει εμβόλια και δεν ήταν λίγες οι φορές που έστελνε 150 εμβόλια και 50 σύριγγες.
1: Πείτε μου κύριε Παναγιωτάρα, είπα, ξαναλέω, έχουμε θάνατο από λεπτοσπύρωση, έχουμε κρούσματα φυματίωσης, στοιχειώδη συχνηλάτιση των περιστατικών και εφαρμογή μέτρων περιορισμού έχουν υπάρξει?
2: Όχι βέβαια. Όχι, τι είναι τρόπο να συμβεί αυτό, για πείτε μου. Έχουν καταγράψει τους υποτίθεται νόμιμους μετανάστες που φέρνουν? Είναι άραγε ελεγμένοι όταν μπαίνουν? Γιατί κάπου άκουσα, δεν είναι απολύτως βέβαια, ίσως θα πρέπει να μιλήσετε και με τους επιστήμονες, με τους γιατρούς, αλλά ακούστηκε ότι το στέλεχος φυματίωσης που αυτή τη στιγμή υπάρχει εδώ δεν είναι το στέλεχος που ας πούμε υπάρχει στην Ελλάδα εδώ και πάρα πολλά χρόνια, έτσι. Λέω εγώ τώρα, εξετάζονται οι μετανάστες όταν έρχονται, γιατί αν εξετάζονται και έχουν χαρτιά σωστά και έχουν πάρθει τα υγειονομικά μέτρα, προφανώς είναι και καταγεγραμμένοι. Άρα η χνηλάτιση δεν είναι αδύνατη. Έτσι λέει το δικό μου χαζό μυαλό, που μουσικός έχει σπουδάσει και δεν ξέρει από τη δημόσια διοίκηση.
1: Πείτε μου κάτι, υπάρχει δημόσιος φορέας στην Αμαλιάδα, στον Πύργο, στη Μανολάδα, στη Γαστούνη, στα Λεχενά, στην Κάτω Αχαγιά, που να μην ξέρει τι συμβαίνει σε αυτές τις περιοχές?
2: Φυσικά και όχι. Αλλά δεν είναι μόνο εδώ. Όλη η Ελλάδα, Νέα Μανολάδα είναι. Όπου υπάρχουν μετανάστες, κατά το μάλλον, είναι σε ανάλογες συνθήκες. Είναι σε ανάλογες συνθήκες. Και η δημόσια διοίκηση που υπάρχει εδώ, υπάρχει και παντού.
1: Μπορείτε να εκτιμήσετε για πόσες χιλιάδες ανθρώπους μιλάμε?
2: Να σας πω χοντρικά, παλιότερα που το είχαμε ψάξει λίγο το θέμα για να δούμε πόσοι περίπου έρχονται στην περίοδο, κυρίως στην έναρξη της περίοδου της καλλιέργειας της φράουλας, είχαμε βρει τότε ότι πρέπει να εργάζονται περίπου 4 άτομα, 4 με 5 άτομα ανά στρέμμα. Μιλάμε για χιλιάδες στρέμματα. Και σίγουρα μιλάμε στην ανάπτυξη της καλλιέργειας της φράουλας μόνο, με πάνω από 6.000 άτομα. Στιβαγμένα σε τέτοιους χώρους, έτσι. Στιβαγμένα στην κυριολεξία. Καίγονται κάθε τρεις και λίγο. Καίγονται.
1: Πείτε μου κάτι, όλοι αυτοί οι οποίοι με ενοχλούνται όταν κάνετε καμιά κινητοποίηση, γιατί διασύρετε, λέει, την Ελλάδα, εσείς που κάνετε κινητοποίησεις,
2: ναι,
1: τη διασύρετε την Ελλάδα. Για αυτή την κατάσταση που υπάρχει κάτω, που βεβαίως γίνεται θέμα και στα δελτία ειδήσεων, στο Πακιστάν, στο Μπαγκλαντές, εκεί δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα?
2: Όχι, είναι τριτοκοσμική κατάσταση, εμείς είμαστε αναπτυγμένοι. Κοιτάξτε να δείτε, αυτό που δεν έχει αντιληφθεί ο κόσμος πραγματικά, και το θεωρώ πάρα πολύ κουτό να το συζητάμε ναι, τη 2026, είναι αυτό που έλεγε η γιαγιά μου από το 1920-30, ότι όταν πάρει φωτιά το σπίτι του γείτονα, η φωτιά θα έρθει και στο δικό σου. Είτε τους αρέσει είτε όχι, είτε το θέλουν είτε όχι, είναι γείτονές τους, μένουν δίπλα τους. Μπορεί στα χωράφια, αλλά τα σπίτια τους είναι δίπλα.
1: Μου στέλνει εδώ ο Ηλίας από τον Πύργο τώρα ένα μήνυμα. Λέει καλησπέρα, απλώς να κατέβεις, λέει, τώρα από το νέο δρόμο, βλέπεις καλά, πολύ καλά τι συμβαίνει.
2: Έτσι, ακριβώς.
1: Γιατί μέχρι τώρα κρύβονταν, αλλά τώρα με το νέο δρόμο φαίνονται όλα. Δεν χρειάζεται να φτάσεις μέχρι εκεί.
2: Ειλικρινά σας μιλάω, κύριε Μπογιόπουλη, επειδή από το 8 μέχρι και σήμερα ήμουν 9 και γέρασα που λένε στον τόπο μας. Γυρνάω εκεί μέσα. Τα βουνά και τα λαγκάδια. Εάν πάτε να δείτε και όχι μόνο αυτά που φαίνονται, να δείτε και αυτά που δεν φαίνονται και είναι πιο μέσα και είναι δέντρα μπροστά και πιο πίσω, ειλικρινά δεν θα πιστέψετε ποτέ ότι ζείτε στο 2026. Σε αυτό το 2026 που η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ ευαγγελίζεται ότι μας έχει αναπτύξει τόσο πολύ που δεν πάει άλλο.
1: Μάλιστα. Αυτά δε, δεν μπορώ, λόγω εντοπιότητας πρέπει να το πω, αυτά δε συμβαίνουν σε μια περιοχή που στην Αμαλιάδα ένα νοσοκομείο, το οποίο το έχουν εγκαινιάσει τρεις φορές, είναι κλειστό, μόνο την ταμπέλα δεν έχουν βάλει. Στον Πύργο το νοσοκομείο είναι κέντρο διερχομένων, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες που κάνουν οι άνθρωποι, επειδή δεν έχουν τα μέσα, σε στέλνουν στο Ρίο. Και μετά θα δούμε που αλλού. Εκεί συμβαίνουν αυτά.
2: Και δεν θέλω να σας διακόψω, αλλά θέλω να σας πω, επειδή μένω εδώ και δυστυχώς συχνά πυκνά επισκέπτομαι το Ρίο, γιατί όλους μας στέλνουν ακόμα και για το παραμικρό εκεί, δεν μπορείτε να φανταστείτε εικόνες σε εφημερίες στο Ρίο, το λέω και συγκινούμαι γιατί έχω παιδιά περίπου σε αυτή την ηλικία, παιδιών που κάνουν την πρακτική τους γιατρών, να πέφτουν στα γόνατα στους διαδρόμους και να κλαίνουν από την εξάντληση. Δεν μπορεί να το δει, να το φανταστεί αυτό ανθρώπου, μάτι.
1: Κλείστε εσείς αυτή τη συνομιλία, κυρία Παναγιωτάρα.
2: Το μόνο που θα ήθελα να πω σε όλους όσους μας ακούν είναι ότι πραγματικά, είτε τους αρέσει είτε όχι, είτε το θέλουν είτε όχι, συνυπάρχουμε. Και για να λεγόμαστε άνθρωποι και να πιστεύουμε ότι είμαστε πολύ περισσότερο, πρέπει να βάλουμε την ανθρωπιά μας μπροστά και να αντιληφθούμε ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν χρειάζονται λεημοσύνες και το χαλασμένο μπουφάν μας. Χρειάζεται να διεκδικήσουμε όλοι μαζί να έχουν αυτό που πρέπει να έχει κάθε άνθρωπος με αξιοπρέπεια, για να μπορούμε και εμείς να ζούμε με αξιοπρέπεια και να τους κοιτάμε στα μάτια.
1: Σας ευχαριστώ θερμά.
2: Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
1: Λοιπόν, να στείλω χαιρετισμού στο Γιάννη, να στείλω χαιρετισμού στο Κωνσταντίνο. Κυριάκο, να είσαι καλά. Καλησπέρα στον Αβραάμ, καλησπέρα στο Κωνσταντί. Καλησπέρα στο Κωνσταντί μου. Αυτό το οποίο έγινε με τα κορίτσια στην Ηλιούπολη, με το νεκρό 17χρονο παιδί και τ' άλλο το 17χρονο κορίτσι που χαροπαλεύει, είναι μια τραγωδία πέρα από την τραγωδία. Θα μας πει ο Θεοδόσης στη συνέχεια. Ελένη μου, να είσαι καλά. Καλησπέρα στο Μιχάλη στο Ερεβάν. Όσο για σένα, καρουμπαλάκια, για σένα λέω που νοιάζεσαι όχι για τις υποκλοπές. Δεν σε νοιάζουν εσένα οι υποκλοπές. Δεν σε νοιάζουν. Τίποτα δεν σε νοιάζει εσένα. Το φύραμά σου εσένα δεν τον νοιάζει τίποτα. Ούτε οι υποκλοπές σε νοιάζουν, ούτε ο ΠΚΠ σε νοιάζει, ούτε τα τέμπη σε νοιάζουν. Τίποτα δεν σε νοιάζει. Το φύραμα το δικό σου δεν τον νοιάζει τίποτα. Εσύ λοιπόν που τάχα μου νοιάζεσαι για τις υποκλοπές, όχι για τις υποκλοπές, αλλά για το τι λέω εγώ για τις υποκλοπές. Χτες, βρεγελίε, μισή ώρα, από την αρχή της εκπομπής, μιλούσα για τις υποκλοπές. Όταν βγάλεις τη γλίτσα που έχεις στα αυτιά σου, γιατί από πουθενά άλλου δεν μπορείς να τη βγάλεις, μες στη γλίτσα είσαι, πάρτο το απόσπασμα και στείλ το και στις άλλες γλίτσες, εκείνες τις βαθαίως κόκκινες. Γλίτσα.
3: Real FM. Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες, από 9 έως 23 Μαΐου, δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
4: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
5: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
4: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
5: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
6: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10 εκατομμύρια 300.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
7: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω?
8: Μήπως λεφτά?
7: Τα λες και λεφτά.
9: Coupons! Coupons!
8: Από πού ακούστηκε αυτό?
7: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου.
10: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
11: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση, ticketservices.gr.
12: Ζήτε μαζί. TRT 95,1 FM Stereo.
13: Δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Γιατί νοιάζομαι, σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία. Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
14: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
13: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
8: Στο μικρόφωνο η Πελακία Κατσούλη. Δεν βιαζόμαστε για συμφωνία με το Ιράν, δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ. Εμφανίστηκε βέβαιος ότι η Τεχεράνη θα εγκαταλείψει τελικά τις πυρηνικές φιλοδοξίες της. Τους ομολόγους του της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενημέρωσε ο Νίκος Δένδιας για το ουκρανικό θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Προσερχόμενος στο Συμβούλιο των Υπουργών Άμυνας Βρυξέλλες, χαρακτήρισε το ζήτημα εξαιρετικά σοβαρό. Περισσότερα στο real.gr. Δύο φοιτητές τραυματίστηκαν ελαφρά μετά από επίθεση περίπου 10 ατόμων στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Η αστυνομία προσήγαγε 8 άτομα. Πολιτική κρίση στη Βρετανία. Αποχώρησε από την κυβέρνηση και τέταρτος υπουργός που ζητά την παρέτηση του Κιρ Στάρμερ.

0: Ένα από τα πολύ σοβαρά θέματα που παρουσιάζει και έντονο ενδιαφέρον με μεγάλη καθυστέρηση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι το θέμα με τα πατίνια. Και φαίνεται τώρα να απασχολεί και τους κυβερνώντες, τους διοικούντες κτλ. Μόνο που εγώ θυμάμαι ότι εδώ και αρκετό καιρό το θέμα είχε τεθεί. Και μάλιστα είχε τεθεί στον πρώτο Δήμο της χώρας, είχε τεθεί στην Αθήνα. Και τότε κάπως αλλιώς μας τα λέγανε. Θέλω να πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι ο κύριος Νίκος Σοφιανός, μέλος του πολιτικού γραφείου της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ και επικεφαλής της Λαϊκής Συσπήρωσης Αθήνας. Κύριε Σοφιανέ, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Κάνω λάθος? Ναι. Δεν έχετε θέσει το θέμα των πατινιών εδώ και πάρα πολύ καιρό?
1: Εδώ και πάρα πολύ καιρό, τουλάχιστον εδώ και δύο χρόνια που κυκλοφορούν ασίδωτα οι εταιρείες ενοικίας πατινιών, χιλιάδες πατινιά στην Αθήνα. Είχαμε να δείξει την ανάγκη να απαγορευτεί η κίνηση στην Αθήνα των ενοικιαζόμενων πατινιών μέχρι να δημιουργηθεί κανονιστική από πλευράς του Δήμου, προσπαθώντας σε ένα απαράδεκτο θεσμικό νομοθετικό πλαίσιο που έχει ψηφίσει η κυβέρνηση και με τη σύμφωνη γνώμη και άλλων, που ουσιαστικά αφήνει ασίδωτη κυκλοφορία σε ηλεκτρικά κινούμενα οχήματα, έστω πατίνια, χωρίς στοιχειώδεις κανόνες ασφάλειας, ελέγχου, εγκυμονώντας κινδύνους οι οποίοι φάνηκαν όχι τώρα με αφορμή το θάνατο του 13χρονου στην Καλαμάτα και το σοβαρό τραυματισμό, νομίζω είναι ακόμα στην εντατική ένα άλλο 13χρονο παιδί στον Ανθρώπυργο, αλλά πάνω από 400 δυστυχήματα μετράμε σε ανήλικους ιδιαίτερα από τη χρήση των ενοικιαζόμενων ηλεκτρικών πατινιών, και τώρα συζητάει η κυβέρνηση να διαμορφώσει, λέει, ένα θεσμικό άλλο πλαίσιο, η ίδια η οποία ουσιαστικά διαμόρφωσε ένα πλαίσιο ασυδοσίας, πλήρης ασυδοσίας στις εταιρείες που νοικιάζουν πατίνια, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν έχουν ευθύνη δήμοι. Και μιλώντας για το Δήμο της Αθήνας, εκτός το ότι είχαν τη δυνατότητα να απαγορεύσουν μέχρι την έκδοση κανονιστική στην κυκλοφορία των πατινιών, δεν το έκανε η Δημοτική Αρχή του κ. Δούκα, του Πασόκ, στο Δήμο της Αθήνας, παρά το ότι επανειλημμένα είχαμε θέσει το θέμα και τον Νοέμβριο της προηγούμενης χρονιάς.
0: Μα τότε νομίζω σας είχαν κατηγορήσει, είστε και κατά της ελεύθερης οικονομίας, λέγανε κάτι τέτοιο.
1: Είναι αστείο το να επιχειρούν να δικαιολογήσουν την υποτίθεται τη μικροκινητικότητα, όπως γίνεται αυτή η προσπάθεια να περαστούν με τα ηλεκτρικά πατίνια, όταν υπάρχει ένα πλαίσιο το οποίο είναι κυριολεκτικά ασίδωτο. Προσέγγιση, συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, κανονιστική για την κυκλοφορία και τη στάθμευση των ενοικιαζόμενων ηλεκτρικών πατινιών. Εμείς καταψηφίσαμε την κανονιστική, την οποία την ψήφισε η διοίκηση του ΠΑΣΟΚ και η άλλη, και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ στο Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί ουσιαστικά νομιμοποιούν αυτή την ασυδοσία. Έχει μια σημασία να δούμε, πέρα από τα δυστυχήματα και από τους κινδύνους απώλειας ανθρώπινης ζωής, ιδιαίτερα νέων ανθρώπων, το γεγονός ότι αυτό το πλαίσιο λειτουργίας, σε συνδυασμό και με το θεσμικό που ψήφισε η κυβέρνηση, αφήνουν σε σοβαρούς κινδύνους εκτεθειμένους και τους αναβάτες των πατινιών και τους πεζούς και τους άλλους οδηγούς, πόσο μάλλον για τυφλούς συμπολίτες μας και για άτομα με ειδικές ανάγκες. Γιατί κυριολεκτικά μιλάμε για μια κυκλοφορία η οποία δεν προβλέπει, δεν έχει αστική ευθύνη αυτός που κυκλοφορεί, επιτρέπεται από 12 χρονών και άνω, χωρίς καμία γνώση. Μιλάμε για απουσία κράνους, για απουσία φλάσσα αυτά τα οχήματα, για απουσία γνώσης ή τήρησης του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, και φαντάζεστε να τρέχει, γιατί αυτά έχουμε δει, να διασχίζουν διαγώνια την Παντιστήνου ή την Αλεξάνδρας νέα παιδιά, τρέχοντας με πατίνια με 25 χιλιόμετρα την ώρα. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό είναι το τοπίο, ειδικά στην Αθήνα, στην οποία έχουν δοθεί άδειες σε 5 εταιρείες με απροσδιόριστο αριθμό πατινιών. Ρωτήσαμε, ξέρετε, το Δήμο της Αθήνας για πόσα πατίνια μιλάμε και δεν ήξεραν να απαντήσουν. Θεσμοθέτησαν 1574 θέσεις πάρκινγκ με τέλη της πλάκας, 50 ή 60 ευρώ το χρόνο η εταιρεία θα πληρώνει για αυτές τις στάθμευσεις για ένα πατίνι, και ταυτόχρονα δεν μπορούσαν να απαντήσουν πόσες χιλιάδες πατίνια κυκλοφορούν αυτή τη στιγμή στην Αθήνα. Άλλοι μιλάνε για 5.000, μιλάνε για 5 εταιρείες. Δεν έχει οροφή αυτό. δεν υπάρχει κανένας τεχνικός έλεγχος αυτών των οχημάτων. Δεν υπάρχει καμιά δυνατότητα να ελέγχονται σε σχέση με την κυκλοφορία τους. Η τροχιά.
0: Άρα λοιπόν, από ό,τι καταλαβαίνω, όλο αυτό το χάος, το οποίο
1: είναι κυριολεκτικά, είναι μια επικίνδυνη κατάσταση.
0: Ακριβώς, το οποίο έχει τέτοιες συνέπειες για ανθρώπινες ζωές, για. Έχει από πίσω ένα σοβαρό οικονομικό ταμπλό βιβάντ, να το πω έτσι.
1: Αυτό είναι αυτό που βγαίνει. Ότι μπροστά στο κέρδος, μπροστά στην επένδυση, να έρθουν οι εταιρείες, να βάλουν τα εγκυαζόμενα, να εξυπηρετηθεί το τουριστικό προϊόν της Αθήνας, γιατί τα εκατομμύρια τουρίστες βοηθούνται από την κυκλοφορία των Παθηνιών σε σχέση με την επίσκεψη σε χώρους κλπ. Όλο αυτό το αφήγημα δείχνει ότι αυτή η οικονομία της αγοράς, η καπιταλιστική οικονομία που λέμε εμείς, δεν βάζει όρια κανένα. Εδώ κυριολεκτικά μιλάμε για η λειτουργία χιλιάδων Παθηνιών σε αυτή την πόλη, μιλάμε για εγκατελειμμένα Παθήνια σε κάθε γωνιά της Αθήνας, μιλάμε για απουσία ελέγχου, η τροχιά καλά κάνει και ελέγχει το κράνος στα δίκυκλα. Ποιος ελέγχει τα Παθήνια για το αν αφορούν κράνος, νέα παιδιά ή χειριστές? Ποιος ελέγχει για την τήρηση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας? Ποιος ελέγχει για το που παρκάρονται, για το πώς κυκλοφορούν? Όλο αυτό το καθεστώς, αν θέλετε, το οποίο υπηρετεί κατά τη γνώμη μας, και αυτό καταγγείλαμε, την εικόνα του τουριστικού προϊόν Αθήνα, ειδικά με μια αφόρητη κατάσταση όχι μόνο στο ιστορικό, ευρύτερα στο κέντρο και σε μια σειρά διαμερίσματα της πόλης μας, θεωρούμε ότι είναι απαράδεκτο.
0: Έχετε εικόνα οι άλλοι δήμοι πώς το χειρίζονται?
1: Κοιτάξτε, είναι δήμοι που έχουν απαγορέψει περιοχές, αλλά έρχεται η αποκεντρωμένη διοίκηση να φανταστείτε ότι σε αυτό το πλαίσιο, την κανονιστική που ενέκρινε το Δημοτικό Συμβούλιο, και εμείς ξαναλέω ξανακαταψηφίσαμε, η αποκεντρωμένη θεώρησε ότι ο περιορισμός κυκλοφορίας σε ορισμένες περιοχές όπως την Ερμού, η υπέρηξη των αρχαιολογικών χώρων που είχαν βάλει κάποια όρια, το Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας, είναι απαράδεκτος, και είπαν ότι μπορούν να κυκλοφορούν Παθήνια με 5 έως 6 χιλιόμετρα. Μας. Και ποιος θα ελέγχει τα 5 έως 6 χιλιόμετρα? Δηλαδή μιλάμε για τραγέλαφο. Μιλάμε ότι όλα στο βωμό του κέρδους, όλα στο βωμό της business, όλα στο βωμό του να βγάλουμε κέρδος από την κυκλοφορία αυτών των Παθηνιών, να το ντύσουμε με, υποτίθεται, με ευαισθησία στη μικροκινητικότητα και στο περιβάλλον, και κυριολεκτικά να αφήνουμε έκθετους στο κίνδυνο για την ίδια τη ζωή σε χιλιάδες συμπολίτες μας, είτε είναι αναβάτες στα ηλεκτρικά Παθήνια και δεν έχουν καμία αγωγή κυκλοφοριακή, είτε είναι οδηγοί οι οποίοι είναι έκθετοι και σε αστικές αποζημιώσεις σε σχέση με τροχιά ή με οτιδήποτε άλλο γίνεται, είτε είναι οι πεζοί, είτε είναι οι τυφλοί συμπολίτες μας. Όλα αυτά δεν τα σκέφτονται.
0: Και φυσικά, κατά τη γνώμη σας,
1: μια παράμετρο, και να τελειώσω με αυτό.
0: Θέλω να μας πείτε και τι πρέπει να γίνει κάτι.
1: Να σας πω, μιλάμε για κυκλοφορία στο Δήμο της Αθήνας, όταν το 70% του οδικού δικτύου της πόλης είναι κακοσυντηρημένο, είναι σε άθλια κατάσταση. Φαντάζεστε, οι λακκούβες είναι προβληματικές για τα τροχοφόρα ή τα δίτροχα. Φανταστείτε για ένα Παθήνι τι σημαίνει λακκούβα, τι σημαίνει σκάματα. Και αυτό σας λέω, μιλάμε για το 70% του οδικού δικτύου, μιας και μια εργολαβία που υπάρχει εδώ και 4-5 χρόνια προβλέπεται να καλύψει το 30% των δρόμων.
0: Μάλιστα. Τι πρέπει να γίνει κατά τη γνώμη σας με αυτή την υπόθεση?
1: Θεωρούμε ότι πρέπει να απαγορευτεί η χρήση ηλεκτρικών Παθηνιών των ενοικιαζόμενων εταιριών. Δεν μιλάμε για το ιδιόκτητο ηλεκτρικό Παθήνι, γιατί το ιδιόκτητο ηλεκτρικό Παθήνι έχει ιδιοκτήτη, άρα υπάρχει συγκεκριμένος ιδιοκτήτης που φέρει ευθύνη, ο οποίος μπορεί να κυκλοφορεί με το κράνος του, μπορεί να κυκλοφορεί με το διακριτικό ζακετάκι σε σχέση με την νυχτερινή οδήγηση, έχει ευθύνη για το που παρκάρει. Όμως το ενοικιαζόμενο, η business δηλαδή, πρέπει να απαγορευτεί, και μάλιστα υπάρχουν ευρωπαϊκές πόλεις, ειδικά τουριστικές, που το έχουν απαγορεύσει.
0: Μάλιστα. Κύριε Σοφιανέ, ευχαριστώ θερμά για την ενημέρωση. Ευχαριστώ.
1: Εγώ γεια σας.
0: Λοιπόν, θέλω να πάμε στο συνάδελφό μου, τον Θεοδό, στον Πάνο. Έλεγα και πριν, είναι πέρα από την τραγωδία αυτό το οποίο έχει συμβεί στην Ηλιούπολη με τα δύο παιδιά. Θεοδός, είσαι στη γραμμή?
2: Βεβαίως και σας ακούω.
0: Για πες μας, τι έγινε?
2: Παραπάνω από τραγωδία, ένα 17χρονο κορίτσι χαροπαλεύει, ένα άλλο 17χρονο κορίτσι χάθηκε, φίλες. Η μία επισκέφθηκε το διαμέρισμα της φίλης της, συμμαθήτριες άλλωστε οι δύο, Έφυγαν από το διαμέρισμα δευτέρου ορόφου, πήγαν στην διαχειρίστρια και την ρώτησαν που έχει τα κλειδιά για την ταράτσα. Του είπε η διαχειρίστρια, χωρίς βέβαια να πάει το μυαλό του στο κακό, ότι είναι στο γνωστό σημείο. Τα πήραν, ανέβηκαν στην ταράτσα, κλείδωσαν μάλιστα την πόρτα και στη συνέχεια, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, και τα δύο τα παιδιά βρέθηκαν στο κενό από τον έκτο όροφο. Όλα δείχνουν αυτοκυρία, διότι η μία από τις μαθήτριες, από τις ανήλικες μαθήτριες στην ταράτσα, άφησε ένα μικρό σάκο, είχε και ένα σημείωμα που απευθύνεται στους γονείς της. Είναι προσωπικό βέβαια, αναφέρει κάποια πράγματα.
0: Επιβεβαιώνει ότι έχουμε αυτοκτονία δηλαδή.
2: Ναι, ναι, πρόκειται ναι. Περί αυτοκυρίας. Οι αστυνομικοί από την πρώτη στιγμή που βρέθηκαν στο σημείο και πραγματοποίησαν τις έρευνες, το πρώτο πράγμα που απέκλεισαν ήταν η εγκληματική ενέργεια. Πρόκειται για μια τραγωδία, μια οικογένεια ήδη κλαίει το παιδί της, μια άλλη οικογένεια αυτή την ώρα περνάει δραματικές ώρες, καθώς είναι ιδιαίτερος κρίσιμη η κατάσταση της 17χρονης, υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών να την κρατήσουν στην ζωή. Τραγωδία. Μια τραγωδία δυστυχώς. Με δύο 17χρονα παιδιά. Μία νεκρή και μία σε κρίσιμη κατάσταση, δυστυχώς.
0: Θεοδόση, μας ευχαριστώ.
3: Ναι. Real FM.
4: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
3: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
5: Καλημέρα.
6: Καλώς τον.
5: Θα ήθελα ένα...
6: Έφτασε.
5: Α, και...
6: Εννοείται.
5: Με...
6: Ξέρω, ξέρω.
5: Χωρίς...
6: Βεβαίως.
3: Ξέρεις καλά τι θέλουν οι πελάτες σου πριν καν το ζητήσουν. Και εμείς στην Προτέργεια ξέρουμε καλά τι θέλει η επιχείρησή σου. Γι' αυτό προσφέρουμε προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της. Ενεργειακές λύσεις για κάθε της ανάγκη και κορυφαία εξυπηρέτηση. Βρες αυτό που χρειάζεσαι σε ένα από τα 85 καταστήματά μας σε όλη την Ελλάδα στο 18311 ή στο protergia.gr. Η επιχείρησή σου θέλει Προτέργεια, την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Και τώρα επίλεξε το Proteria Value Sure 12 μήνες για επαγγελματίες και απόλαυσε σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο με δώρο 3 πάγια. Ισχύει έως 30 Απριλίου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
7: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει η αξία.
8: Τρεις Ευγενείδες.
9: Άχρηστη.
8: Ένα μωρό.
9: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
8: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
10: Και όλα ανατρέπονται.
8: Από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
11: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
10: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα.
11: Όμως μετά από μία.
8: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
10: Ένα μωρό για τρεις.
12: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
10: Διονύσης Ατζαράκης.
8: Ζήσης Ρούμπος.
11: Χάρης Χιώτης.
8: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
12: Και η Ελένη Καρακάς.
10: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
8: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
13: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
14: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
15: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
16: Ακούω Real FM, γιατί ενημερώνομαι σωστά.
15: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους.

0: Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Τζένι Κρυθαρά, έλα Τζένι μου.
1: Καλησπέρα και πάλι. Έχουμε μια διαφαινόμενη κυβερνητική κρίση στη Βρετανία, ξανά. Ένας ακόμη υπουργός της κυβέρνησης, ο τέταρτος στη σειρά, υπέβαλε νωρίτερα την παραίτησή του, καθώς η κρίση στην κυβέρνηση των εργατικών κλιμακώνεται, με το πολιτικό μέλλον του Κιρ Στάρμερ να μοιάζει πλέον αβέβαιο. Πρόκειται για τον Υφυπουργό Υγείας, τον Ζουμπίρ Αχμεντ, ο οποίος παραιτήθηκε σε ένδειξη διαματηρίας για την ηγεσία του Πρωθυπουργού. Συγκεκριμένα κάνει λόγο για έλλειψη ηγεσίας που στηρίζεται σε αρχές. Προηγήθηκαν νωρίτερα σήμερα οι παραιτήσεις του Υφυπουργού Δικαιοσύνης, του Άλεξ Ντέιβις Τζόνς, της Υφυπουργού Προστασίας για την Αντιμετώπιση της Βίας κατά των Γυναικών και των Κοριτσιών, της Τζες Φίλιπς και του Υφυπουργού Μιάτα Φαμπούλεχ. Στον αντίποδα πάντως, πάνω από 100 βουλευτές των εργατικών υπέγραψαν σήμερα επιστολή στήριξης προς τον Στάρμερ, μετά την έκκληση περίπου 80 βουλευτών του κυβερνώντος κόμματος να παραιτηθεί. Θριαλίδα όλων αυτών των εξελίξεων ήταν οι καταστροφικές για τους εργατικούς τοπικές εκλογές της περασμένης Πέμπτης.
0: Πού αλλού πάμε?
1: Θα πάμε στη Δυτική Όχθη, καθώς σήμερα η UNICEF κατήγγειλε ότι ένα παιδί σκοτώνεται κατά μέσο όρο κάθε εβδομάδα στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη από τον Ιανουάριο του 2025, συνολικά δηλαδή 70 για την περίοδο αυτή.
0: Δεν μιλάμε για τη Γάζα, μιλάμε για τη Δυτική Όχθη.
1: Μόνο για τη Δυτική Όχθη. Σε συνέντευξη τύπου, ο εκπρόσωπος της UNICEF, ο James Elder, δήλωσε πως τα παιδιά πληρώνουν αβάσταχτο τίμημα, όπως είπε, λόγω της κλιμάκωσης των σχετικών επιχειρήσεων και των επιθέσεων σε όλη την κατεχόμενη Δυτική Όχθη, συμπεριλαμβανομένης και της Ανατολικής Ιερουσαλήμ, που είναι υπό Ισραηλινό έλεγχο.
0: Τζένι μου, σε ευχαριστώ. Και κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Θα σας αποχαιρετήσουμε με Νίκο Γκάτσο. Έφευγε σαν σήμερα το 1992. Να είστε όλοι και όλες καλά. Ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα.

0: Real FM.
1: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
2: Αχα.
1: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
2: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδος παιχνίδι είναι αυτό?
1: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Καλημέρα.
2: Καλώς τον.
3: Θα ήθελα ένα...
2: Έφτασε.
3: Α, και...
2: Εννοείται.
3: Με...
2: Ξέρω, ξέρω.
3: Χωρίς...
2: Βεβαίως.
4: Ξέρεις καλά τι θέλουν οι πελάτες σου πριν καν το ζητήσουν. Και εμείς στην Προτέργεια ξέρουμε καλά τι θέλει η επιχείρησή σου. Γι' αυτό προσφέρουμε προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της. Ενεργειακές λύσεις για κάθε της ανάγκη και κορυφαία εξυπηρέτηση. Βρες αυτό που χρειάζεσαι σε ένα από τα 85 καταστήματά μας σε όλη την Ελλάδα στο 18311 ή στο protergia.gr. Η επιχείρησή σου θέλει Προτέργεια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Και τώρα επίλεξε το Proteria Value Sure 12 μήνες για επαγγελματίες και απόλαυσε σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο με δώρο 3 πάγια. Ισχύει έως 30 Απριλίου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.

0: bestshoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
1: Μαζί μας προχώρα.
0: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0.
3: TRT 95,1 FM Stereo.

ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες στο μυαλό μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.